0: Απλώς σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αμαλία.
1: Έλα, παιδί μου, έλα.
0: Βγαίνουμε.
1: Βγήκαμε.
0: Βγαίνουμε στο φως.
1: Βγήκαμε από το τούνελ. Yes, yes. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Α, καλά.
1: Να το ξέρεις αυτό. Από χθες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, επιτέλους η Κομισιόν, έτσι να το πούμε τώρα αυτό, έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα με τις χώρες με μακροοικονομικές ισορροπίες.
0: Μετά... Όχι, με μακροοικονομικές
1: ανισορροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η χώρα επιστρέφει πλέον, να το πούμε αυτό, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Άρα γιορτάζουμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ χαρήκαμε.
1: Εσύ δεν χάρηκε, σου βγαίνει από την ανισορροπία και μπαίνει στην ισορροπία.
0: Ναι, γιατί πλέον.
1: Γιατί ήσουν ανισόρροπο και τώρα.
0: Τώρα δεν είμαι ανισόρροπο, ρε παιδί μου. Και μου το λέγανε εμένα.
3: Δεν φταίει εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είμαι ανισόρροπος.
1: Αυτά. Γι' αυτό θέλω να είσαι χαρούμενος και να σταματήσεις την κρίνια, διότι αυτή η είδηση είναι μια πολύ σημαντική και φυσικά θετική είδηση. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Βγαίνουμε λοιπόν έξω στο φως μετά από την χθεσινή αυτή είδηση που μας ήρθε από την Κομισιόν.
3: Εσύ, εμείς θα φάμε χρυσά κουτάλια.
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε ακόμα με χρυσά κουτάλια.
1: Καλά, κρατήστε μια πισινή που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, βγαίνουμε από την ανισορροπία, αλλά τα χρυσά κουτάλια θα αργήσουν να έρθουν, λέω εγώ.
0: Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με το εμβατήριο του θριάμβου. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει από την εποπτεία.
1: Μαρία, γιατί μας κοιτάζεις έτσι? Έχεις μείνει άναυδη. Έτσι, θεωρείς λοιπόν, είναι πολύ σημαντική είδηση, πέρα τώρα από
0: την... Πέρα από την πλάκα,
1: είναι
0: όντως είναι μια πολύ σημαντική είδηση για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία.
1: Έτσι, και για
0: πραγματικά.
1: Τους Έλληνες που βεβαίως, ποιοι πληρώσαν το μάρμαρο της δεκαετούς κρίσης? Οι Έλληνες την πληρώσαν εμείς. Οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πάλι, οι ιδιωτικοί πάλι, εμείς την πληρώσαμε. Εμείς πληρώσαμε την κρίση, δεν πληρώσε κανένας άλλος. Για να ξέρουμε και τι λέμε. 10 χρόνια, 12 ήταν αυτά. Δεν είναι κάτι απλό. Πλέον λοιπόν. Τι, δεν κατάλαβα ποιος θέλει μήνυμα και τι γράφει, γιατί
0: ο Κώστας, ο Κώστας.
1: Τι θέλει ο Κώστας?
0: Τι χαρά
1: θέλει.
0: Είναι αυτή που μου έδωσες, ρε Αμαλία. Μόλις σχολάσω πάω να πάρω τα χρυσά κουτάλια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είδες, όλοι το έχουν συνδυάσει, ναι, με τα χρυσά κουτάλια.
3: Θα μας κάνει όλους να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε. Λοιπόν, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας υποχώρηση των ευπαθειών. Των ευπαθειών στο δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Πραγματικά, μακροοικονομικά, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά. Και το χρέος μειώνεται.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Και δεν μπορώ να πω, τα στοιχεία είναι τα στοιχεία τα επίσημα. Δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, μακροοικονομικά η χώρα πάει καλά, αλλά τώρα θα βγουν εδώ οι ακροατές και θα λένε κάτζου, αού, ή τι είναι αυτά που λες, έχουν βάλει να τα πεις, εμείς δεν βγαίνει ο μήνας. Σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εδώ είναι λοιπόν το κλειδί.
0: Ισχύουν και τα δύο.
1: Έτσι,
0: η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, μακροοικονομικά πηγαίνει καλά, όπως είπες μόλις τώρα. Είναι γεγονός και πρέπει να το αξιολογούμε ανάλογα, σκεπτόμενοι και το τι είχαμε ζήσει τα προηγούμενα 15-16 χρόνια. Από την άλλη, το ερώτημα είναι και πότε θα δουν οι πολίτες αυτούς τους δείκτες οι οποίοι ευημερούν.
1: Έτσι.
0: Να περνάνε και στην καθημερινότητά τους. Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ναι, ακούμε ευχάριστες ειδήσεις. Και όντως, είναι καλό για τη χώρα. Εμείς πότε θα το δούμε αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Εντάξει, γιατί βεβαίως θα πω αυτό το κοινότυπο, όταν ξέρεις, οι αριθμοί πάνε καλά, δεν αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι πάνε και οι άνθρωποι και η λαϊκή οικονομία, να το πω έτσι, η μικροοικονομία, και αυτό το ζούμε και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει. Έτσι θέλω να πιστεύω και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται. Το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία ποιο είναι, Ιωσήφ μου?
0: Η ακρίβεια.
1: Και η οικονομία, το στεγαστικό και όλα αυτά. Πέρα από το κρατός δικαίου και όλα τα άλλα. Θα το βάλω εκεί, ή τα εθνικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλο τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις που δίνονται και θα έρθει και άλλο πακέτο, μαθαίνω, μέσα στο καλοκαίρι, και καλώς θα έρθει, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, γιατί ακόμα και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν εξαϊλώνονται λόγω του πληθωρισμού, του υψηλού και της ακρίβειας. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Όμως η χώρα βγήκε από αυτή την ανισορροπία, η χώρα μειώνει το χρέος σταθερά κάθε χρόνο, οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι θετικοί και αυτό πρέπει να το πούμε. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει.
0: δεν είμαστε πλέον ανισόρροποι. Βρήκαμε την ισορροπία μας.
3: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα
4: να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί. Ζήτω το έθνο.
1: Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω. Επειδή στέλνετε μηνύματα και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και σας ευχαριστώ πολύ ότι η Αμαλία για ποιο χρέος μιλάς, μιλάω για το δημόσιο χρέος και όχι τα φέσχια τα ιδιωτικά που αυξάνονται μήνα με το μήνα και έχετε δίκιο γιατί αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιοι δεν έχουν, δεν είναι όλοι κακοπληρωτές, στρατηγικοί και δεν θέλουν να πληρώσουν και μπαταχτσίδες, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, άρα αυξάνονται τα χρέη προς το δημόσιο. Πάρα πολύ απλά.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια λέει και μπράβο από μια σταθερή κυβέρνηση. Λεφτά υπάρχουν, στην τσέπη δεν μπαίνουν όμως. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Γιατί οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια ακούνε για την οικονομία που πηγαίνει καλά, για τους δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Αλλά δεν το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Και θέλεις λοιπόν να σου θυμίσω τι έχουμε ακούσει τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια σχετικά με αυτούς τους περίφημους δείκτες, τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ευημερούν, αλλά αντίθετα δεν ευημερούν οι πολίτες. Πάρε λοιπόν μία μικρή γεύση.
5: Το κλίμα έστω και αργά αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
6: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
7: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
8: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
9: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Δυστυχώς. Δεν το έχει νιώσει πάνω του ακόμα ο λαός.
1: Πάντως, επειδή άκουσα αυτό που έβαλες και ήταν πραγματικά πολύ, το θυμήθηκα τώρα, όλοι μιλούσαν εδώ και πολλά χρόνια μιλάνε για βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών. Όλοι.
0: Εντάξει, τώρα το έχουμε και επίσημα. Το
1: τώρα
0: έχουμε και
1: επίσημα,
0: με τη βούλα της Κομισιόν. Όταν βγαίνει η Κομισιόν και λέει, παιδιά, okay, καλά πάτε, σας βγάζουμε από την εποπτεία, δεν είστε πλέον ανισόρροποι, είναι και επίσημο, είναι δεδομένο. Ναι, τα πράγματα πηγαίνουν καλά για την ελληνική οικονομία. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως είπε και η Αμαλία, εύστοχα. Το θέμα είναι με τους δείκτες της καθημερινότητας τι γίνεται. Και τους δείκτες της ευημερίας των πολιτών, Αμαλία.
1: Και τους δείκτες της ακρίβειας που ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπώ σήμερα, έτσι μήπως κάποιοι καταλάβουν και το ακούσουν, είναι 5% εκτοξεύτη και 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% στην Ελλάδα, με το ενεργειακό κόστος βεβαίως να εκτινάσεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια εισαγόμενη ακρίβεια πλέον από την ακρίβεια που είχαμε έτσι κι αλλιώς στην εσωτερική. Ήρθε και ο πόλεμος και τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Με αυτό με τους δείκτες λέει, ναι, ναι, έπρεπε να αρχίσετε σήμερα, ναι, ναι, την εκπομπή πριν από τη γιορτή. Καλημέρα και στον Παντελή, να προσέχεις γιατί είσαι στο τιμόνι. Οδηγείς από ό,τι βλέπω εδώ στο μήνυμά σου. Να προσέχεις, μην τρακάρεις, παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Καλημέρα και στον αγαπητό.
1: Ο Θωμάς πάλι βούρκωσε. Ο Θωμάς βούρκωσε που το άκουσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, συγκινήθηκε, βούρκωσε. Θωμά μου μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Ο Θωμάς
1: βούρκωσε. Βούρκωσε ο Θωμάς.
0: Συγκινήθηκε. Γιατί άραγε?
1: Γιατί άκουσε γι' αυτό, ότι μας έβγαλαμε την ανισορροπία. Είμαστε πια, δεν είμαστε ανισόρροποι.
0: Δεν είμαστε ανισόρροποι.
4: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
0: Να, και ο είναι μαζί με τον μαπ.
1: Έτσι,
0: ο Θωμάς είναι μαζί με τον μαπ. 15 λεπτά ναι, μετά ναι, από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά γιορτάστε το. Τέλος η εποπτεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Τι έζησε αυτός ο λαός.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και υπάρχουν ακόμα μνημονιακοί φόροι. Ελπίζω λοιπόν.
0: Δεν θα φύγουν τώρα αυτά.
1: Μπράβο. Ήμουν σίγουρη θα με ρωτήσει. Λέω εγώ ότι επειδή υπάρχει ένα. Τώρα είναι ο καιρό που το οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργό επεξεργάζονται το οικονομικό πακέτο τη ΔΕΘ. Το ξέρει πάντα. Αρχίζει όταν μπαίνει ο Ιούνιο, αρχίζουμε. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν το Σεπτέμβρη εκεί να έχουμε κατάργηση κάποιων μνημονιακών φόρων όπω η προκαταβολή φόρου για τον ΕΝΦΙΑ. Το έχω ακούσει ότι θα καταργηθεί. Έχει μειωθεί βεβαίω και αυτό πρέπει να το πω. Αλλά θα μιλήσω για την προκαταβολή φόρου. Στέκομαι σε αυτό γιατί είναι βραχνά για πάρα πολλέ μικρέ και μεσέ επιχειρήσει που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Το θέμα λέει είναι ότι βγήκαμε από αυτόν τον Γολγοθά και ότι δεν πρέπει να τον ξαναζήσουμε. Γιατί τα λαμόγια λέει πάντα θα υπάρχουν. Η διαφορά είναι αν υπάρχουν θεσμοί, έλεγχοι και ένα κράτος που να τα εντοπίζει και να τα τιμωρεί εγκαίρως. Καλημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αβραάμ.
1: Και ο Σπύρος γράφει κάτι πολύ εύστοχο. Φάτε κόσμε δείκτες. Έχει δίκιο.
0: Παιδιά, από δείκτες έχουμε
1: χρωστά.
0: Έχω μάθει, Αμαλία, ό,τι δείκτη μπορείς να φανταστείς. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση. Εσύ κάνεις και οικονομικό ρεπορτάζ χρόνια.
1: Εγώ ξέρω τι πέρασα για να μάθω τότε με την κρίση όλα αυτά.
0: Εσύ,
1: τα CDS και όλα αυτά.
0: Είχες μια βάση.
1: Μια βάση δεν το έχω σπουδάσει. Ήμουν το έμαθα, το διάβασα.
0: Εγώ λοιπόν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, μάθαμε για τον δείκτη Gini που ακούσαμε νωρίτερα. Το δείκτη Platz. Το δείκτη PPI. Το δείκτη PSI. Τον δείκτη H's Market. Έχω μάθει όλους τους δείκτες απ' έξω και ανακατοτά.
1: Τουλάχιστον τα πιάνεις γρήγορα. Μπράβο, πουλάκι μου.
0: Έχω μάθει για τα commodities, έχω μάθει για τα futures.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: για τα forex desk, πού το πας αυτό που ξαφνικά όλοι ασχολιόμαστε με τα forex desk και επέλεγες τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, έχει δίκιο.
0: Από την άλλη σκέψη όμως, όχι και όπως και εγώ έτσι που δεν είχα γνώσεις του αντικειμένου. Αλλά σκέψω όλο τον κόσμο αυτόν που πέρασε όπως πέρασε 10 χρόνια στο μνημόνιο να ακούει ότι ο δείκτης PHI Market πηγαίνει καλύτερα και ο δείκτης PPI.
1: Άστο, άστο. Δηλαδή, τώρα δεν είναι. Εντάξει, και φυσικά ο κόσμος εδώ και στα μηνύματα και τρολάρει, δυσανασχετεί. Καλά κάνει. Καλά κάνει γιατί σου λέει. Καλά τα λέτε, βρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι το κραυγάζουμε. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είπαμε να αρχίσουμε έτσι την εκπομπή που είναι μια θετική πολύ είδηση, το ξαναλέω.
0: Παιδιά, για να μην έτσι τα ισοπεδώνουμε. Είναι θετική είδηση.
1: Είπαμε.
0: Έτσι. Είναι θετική
1: είδηση. Από
0: εκεί
1: και πέρα με τον Ιωσήφ και σωστά ο Ιωσήφ μου λέει και τώρα οι μνημονιακοί φόροι αφού εμείς βγήκαμε από την εποπτεία δεν θα καταργηθούν. Πολύ σωστή ερώτηση του Ιωσήφ. Αλλά αυτό πρέπει να το πει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ τι να απαντήσω, τι είμαι εγώ. Μια δημοσιογράφος είμαι.
0: Θέλω να πω ότι μας λύνονται τα χέρια. Δηλαδή όταν έρχεται η Κομισιόν.
1: Πολύ σωστά το είπε.
0: Μετά από 16 χρόνια και λέει ότι πλέον δεν είστε ανισόρροποι. Μακροοικονομικά πάντα. Και ότι βγαίνετε από την υποπτία που πάει να πει ότι τα έχετε πάει καλά μέχρι τώρα και τα αποτελέσματά σας και δημοσιονομικά και τα πάντα.
1: Και το χρέος, τη μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε λοιπόν μνημονιακές υποχρεώσεις.
1: Επίσης δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι που φωνάζουν και έχουν δίκιο. Και οι δημόσιοι όμως δεν τους κόπηκαν τα δώρα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, και του καλοκαιριού και του Χριστουγέννου και το Πάσχα. Κάποια από αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν. Καταλαβαίνω. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πιερακάκης, ότι παιδιά, τα λεφτά υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα. Και τα δημοσιονομικά πρέπει να είναι σταθερά. Δεν μπορούμε να μπούμε πάλι στη λογική, άντε τι έχουμε, ξοδέψτε όλο, και να ξαναρθούμε αντιμέτωποι με αυτό που ζήσαμε τότε, στην κρίση, στα μνημόνια. Σε αυτό, και σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά αναρωτιέμαι, εφόσον η οικονομία και οι δείκτες, και μπράβο στη συνετή οικονομική διαχείριση και πολιτική και δημοσιονομική πάει τόσο καλά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και να τα δούμε τους επόμενους μήνες.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Το πρόβλημα ανέκαθεν λέει δεν ήταν στους δείκτες. Ήταν και θα είναι στον μέσο. Καλημέρα Μελέτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Πέρασαν τόσα χρόνια λέει για να μάθουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Εγώ μέχρι τώρα έναν δείκτη ήξερα, τη γραβάτα γνωστή και ως... Καλημέρα, εντάξει δεν το διαβάζω το υπόλοιπο Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα αρετή μου, να είσαι καλά. Γιατί θες χαστούκια παιδί μου, τι είναι αυτό πρωί πρωί. Καλημέρα την αγάπη μας. 20 λεπτά μετά από τις 8 λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον ισορροπημένο πια και όχι ανισόρροπο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ ήθελα να παραμείνω ανισόρροπος αλλά τι να κάνουμε λοιπόν. Ήρθα και εγώ στο δρόμο της ισορροπίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, studio3fm.gr, για τα δικά σας μηνύματα.
10: Ρε γλέντια!
0: Μην το συζητάς από το πρωί, με στα γλέντια και τις χαρές είμαστε εδώ.
1: Κάπου κοντά στο 3,8%. Γιατί κάποιος ρωτάει εμένα με τι δανείζεται η Ελλάδα, που είναι ένα χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα στην αγορά ομολόγων δείχνει μια πολύ καλή συμπεριφορά. Έφτασε να δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία κάποια στιγμή, από την Ιταλία σίγουρα. Άρα, όλο αυτό είναι το ότι βγαίνουμε από την ανισορροπία. Στέλνει και ένα μήνυμα στις αγορές. Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Υπάρχει αποκαθίστατη εμπιστοσύνη των αγορών. Πώς θα κάνουμε σε αυτό το. Κοιτάξτε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε αυτό το οικοσύστημα βρίσκεται και η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες μόνος σου. Οι αγορές είναι αυτές που σε ανεβάζουν, που σε κατεβάζουν, που ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού και κατεβάζουν το ζήσαμε με τα σκουπίδια που μας είχαν πάει στα τζάνκ τα ομολογά μας. Δεν θέλουμε να ξαναρθούμε. Ναι, η Ελλάδα δανείζεται με ένα πολύ καλό επιτόκιο, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Δηλαδή, λέει, θα ανοίξω ξανά το μαγαζί μου. Θα γίνω ξανά 38 ετών. Θα μου σβήσουν τα χρέη. Τίποτα από αυτά, λέει, δεν μπορεί να γίνει. Είναι οι συνέπειες λοιπόν αυτού που λέγαμε, τη κρίση, τη δεκαετού τουλάχιστον κρίση. Από την άλλη, ναι, εντάξει, έχουμε μια προσέγγιση και λίγο χιουμοριστική. Από την άλλη, λέμε και τις αλήθειες, ότι ναι, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά οι πολίτες δεν βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα να περνάνε στην καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι πρόκειται για μια θετική είδηση, για μια θετική εξέλιξη.
1: Υπάρχουν ο Μιχάλης από το Γέρεβαν, καλημέρα και τα λοιπά. Λέει ότι ναι, πάει καλά η οικονομία, αυτό είναι λογικό, αλλά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πώς περνάνε το μήνα τους. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ εύλογη. Περνάνε καλύτερα, χειρότερα, τα ίδια. Ας το έχουμε βάλει από αυτά ηχητικά που ο Καλαμαράκης, από όλα αυτά που ψάχνει και βρίσκει, ξέρουμε τι λένε οι πολίτες.
0: Περίμενε τώρα, γιατί μου δίνεις πάσα. Πάμε λοιπόν από τα πανηγύρια να προσγειωθούμε στην καθημερινότητα.
11: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, τα παιδιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
12: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
13: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις.
14: Τα απορριπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές τη βδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Άντε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ο δείκτης PPI ή ο δείκτης Gini πηγαίνει καλά.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού αυτός δεν πηγαίνει καλά, η οικονομία δικιά του, η μικροοικονομία, η τσέπη του δεν πηγαίνει καλά. Και λέει η κυρία Κοστούλα και καλημέρα μαμάκα που μας ακούει. Τον ένθια δεν πρέπει να τον καταργήσουν. Μνημονιακός φόρος δεν είναι κι αυτός. Δίκιο έχει. Σου λέει γιατί να πληρώνω τον έμφυα. Που τον μια ανοιχτή το εφήβρε. Θυμάσαι τότε ποιο τον εφήβρε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και τον περάσαν και μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ήταν το χαράτσι, το περίφημο, το ετιδέ.
1: Έτσι
0: που
1: είχε
0: μπει στους λογαριασμούς του ρεύματος προσωρινά. Το είχαμε ακούσει στην ΔΕΘ πάνω. Και από τότε καταργήθηκε πάρα πολλές φορές. Και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Έχει καταργηθεί και στη συνέχεια. Τελικά μειώθηκε. Μια αλλά έχει παραμείνει στη ζωή μας.
1: Βέβαια, αυτό θα συμφωνήσω.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει μια άποψη που θέλει να τη μεταφέρουμε. Η Ελλάδα, λέει, με τους πολιτικούς που έχει, θέλει μόνιμη εποπτεία. Γιατί έχουμε την εκτροπή στο αίμα μας. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αυτό, λέει, περί ευημερίας της οικονομίας μου θυμίζει τη γνωστή ρίση. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Την πιο ζεστή μου καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μας. Καλημέρα.
1: Και επειδή ακούω και διάφορα και σίγουρα τα έχει διαβάσει και ο Ιωσήφ ότι έρχεται και νέα ακρίβεια, θα ανέβουν και άλλο και η ενέργεια και το ένα και το άλλο, ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Παιδί με τον Παρέτα, δεν τον άκουσες.
1: Έτσι.
0: Τον Ιταλό κεντρικό τραπεζίτη. Που λέει ότι από το 2027 θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Παρέτα τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ο Ιταλό κεντρικό τραπεζίτη.
1: Μα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος αναρωτιέται. Εμείς ως πότε θα τρώμε παντεσπάνι? Βαρέθηκε ο άνθρωπος να τρώει παντεσπάνι.
1: Θέλει να τρώει μπομπότα. Μπομπότα θέλει να τρώει. Α, το παντεσπάνι. Κουραστήκαμε και εγώ με τον Ιωσήφ. Όλο παντεσπάνι τρώμε.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν το παρακολούθησα τον εχθεσινό αγώνα. Πραγματικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά αν θέλει να σου μεταφέρω το αποτέλεσμα, επικράτησε ο Ολυμπιακός με 82-76. Αλλά, εάν θέλετε τη γνώμη μας, επειδή το συζητήσαμε το πρωί με την Αμαλία, η είδηση της ημέρας από τον αθλητικό χώρο.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας.
1: Για μένα αυτή είναι.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ.
1: Πολύ
0: που δείχνει ότι επανέρχεται.
1: Μπράβο.
0: Δυναμικά.
1: Να δούμε και άλλες ομάδες.
0: Όπως συμβαίνει και με τον ΠΑΟ.
1: Ναι, μου το έλεγες ήδη, εγώ σου είπα και το Σπανούλη.
0: Έχει πάρει προπονητή το Τρινκέρι.
1: Μπράβο.
0: Και ετοιμάζουν και εκεί πολλές μεταγραφές. Μπαίνουν δυνατά λοιπόν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην. Στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Οπότε αυτή είναι η είδηση της ημέρας που ξεχωρίσαμε.
1: Θα αποκτήσει ενδιαφέρον, παιδί μου, και το μπάσκετ να μπουν και άλλες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Μεγαλύτερο, μεγαλύτερο.
0: Τι θες, παιδί μου, να μας κόψεις? Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε για καθόλου.
1: Όχι, θέλω να γιορτάσω, μην με κόψεις.
0: Με το που μπαίνουμε κατευθείαν να μας κόψεις.
1: Θες να με κόψεις σήμερα που είμαι χαρούμενη? Που είμαι ισορροπημένη, πια δεν είμαι ανισόρροπη, λέμε τώρα.
0: Καλά. Αυτό θέλει λίγο δουλίτσα.
1: Σταμάτα εσύ αμέσως.
0: Αλλά εντάξει, άντε. Θα μας κόψει λοιπόν η Μαρία Χριστοδούλου για τίτλους ειδήσεων.

0: Παιδιά μου, γονάει σαν τον Ιράκο που έχω, τον έχω επιθυμήσει. Καλά, το μιλήσω.
1: Σε παρακαλώ, δεν τρέψει να χτυπά τέτοια ώρα τι πόρτε και μεθυμένα, μάλιστα.
0: Το σαν Ιράκο μου, τα σύρια μου, τα σύρια μου.
1: Να ξυπνήσω στο δικό σου κακομίρου, θα σε πετάξει έξω με τι φλωτιέ.
0: Εγώ δεν έχω σαν Ιράκο.
1: Ξυπνήσατε.
2: Τι είναι, τι σημαίνει.
1: Ο κύριο Τιμολέα.
2: Ο Τιμολέων.
1: Μάλιστα, τύφλα μεθυσμένο.
3: Μεθυσμένο.
1: Ναι, θέλει λέει να δει οπωσδήποτε τον κύριο.
2: Εμένα τέτοια ώρα. Πες του να φύγει γιατί θα βγω έξω και θα του σπάσω τα μούτρα.
1: Του το είπα. Αλλά είναι τύφλα στο μεθυσμένο.
0: Καλησπέρα στον διδάκι μου. Ω, καλησπέρα, μπος.

0: Θεία μου, φωνάζει στο σταδιράκο που έχω, τον έχω επιθυμήσει. Καλά, το μιλήσω.
1: Σε κακαλέ, δεν τρέψει να χτυπάστε και ώρα τις πόρτες και μεθυσμένες, μάλιστα.
0: Το σταδιράκο μου, Θεία μου, Θεία μου.
1: Να ξυπνήσω στα δικό σου κακομοίρου, θα σε πετάξει σου με τις φλόγες.
0: Εγώ θέλω το σταδιράκο.
1: Ξυπνήσατε.
2: Τι είναι, τι σημαίνει.
1: Ο κύριος Τιμολέα.
2: Ο Τιμολέων.
1: Μάλιστα, τύφλα μεθυσμένος.
3: Μεθυσμένος.
1: Ναι, θέλει λέει να δει οπωσδήποτε τον κύριο.
2: Εμένα τέτοια ώρα. Πες του να φύγει γιατί θα βγω έξω και θα του σπάσω τα μούτρα.
1: Του το είπα. Αλλά είναι τύφλα το μεθυσμένο.
0: Καλησπέρα στο διδάκι μου. Ω, καλησπέρα, bonsoir και bonjour, madame, τι κάνετε καλά.
2: Τι χάρη αυτό, ρε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς τον και περισσέψει εδώ μέσα.
1: Παιδιά, έξω για να σε πετάξω με τις κλωτσίες.
2: Έξω, ρε. Έξω, γρήγορα.
0: Με διώχνετε, μα εγώ δεν είδα για βενγκιάρα, εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
2: Κλέφτες.
0: Κλέφτες και λοποθήτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό.
2: Τον οργανισμό, για λέγε.
1: Τι λέγε, πρέπει να πάρω την παντούφλα και θα σε σκοτώσω.
0: Δεν αντέχω. Πώς θα με πετάξει έξω, πώς θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω, τότε και εγώ θα πάω κάτω από τα παραθυρά και θα φωνάζω κάτω οι κλέφτες. Κάτω οι λοποθήτες.
2: Θα μας ακούσει η γειτονιά. Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
0: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σφαλίες, τα βιβλία.
0: Μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψα του κλέψα, το κλέψα τον κλέψα. Ο παλιό κλέψα και παλιό κλέψα. Ρε, φωνάζει, βρε.
4: Αρκετά επίκαιρο. Μήλο γίνεται στον οργανισμό.
5: Κάπου πάει το μυαλό μου.
4: Και εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά θα πούμε περισσότερα λίγο μετά τις 9, γιατί έχουμε και νέα στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Και τι στοιχεία.
4: Παιδιά δήλωναν μέχρι και ψυχιατρίο στη Βόρεια Ελλάδα ως αγροτική έκταση.
5: Ψυχιατρίο, σου λέει αγροτική έκταση.
4: Ακριβώς. Και έπαιρναν επιδοτήσεις.
5: Βέβαια, γιατί να μην πάρουν.
4: Με το ψυχιατρίο.
5: Με το ψυχιατρίο.
4: Μα τρελάνε τελείω.
5: Βέβαια. Εμείς θα καταλήξουμε στο ψυχιατρίο στο τέλος.
4: Βέβαια, εμείς εδώ το απόσπασμα το βάλαμε γιατί σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Απεβίωσε λοιπόν στις 4 Ιουνίου του 2001, κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη στις 6 Ιουνίου του 2001 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται, Αμαλία μου, το μνήμα του. Γι' αυτό σου λέω καμιά φορά ότι έλα να σε ξεναγήσω.
5: Δεν θέλω ρε πουλάκι
4: στο
5: μου.
4: Μνήμα λοιπόν του Ντίνου Ηλιόπουλου υπάρχει πάνω μια πλάκα που γράφει κατά πέτησή του «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ». Ευγενής, ακόμα και στο θάνατό του. Μια μέρα θα σε πάω, δεν το γλιτώνεις. Δεν το γλιτώνεις. Να σε ξεναγήσω στη νεότερη ελληνική ιστορία. Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πούμε ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Με τον πόλεμο τι γίνεται? Τι να γίνεται?
5: Τώρα, μια από τα ίδια, με την έννοια, εντάξει, υπάρχει μια κεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είναι σημαντικό, έτσι, και έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά και ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλειστεί η συμφωνία και θα γίνει το deal μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν το διαψεύδει. Οι σειράξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο συνεχίζονται. Και άντε τώρα πέφτει λίγο το πετρέλαιο σήμερα, κοντά στα $97 το βαρέλι. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Πραγματικά έτσι.
4: Εγώ εμπιστεύω με τον Τραμπ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέει ο Τραμπ ότι
5: αυτό.
4: Οι συνομιλίες πάνε καλά και ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, εγώ τον εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου. Yeah. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έρθει κάποια συμφωνία. Μας έχει τρελάνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
5: Κοιτάξτε, μας έχει τρελάνει, έχει και εσωτερικό θέμα πια και είναι σοβαρό. Είδες τι έγινε με τους τρεις Ρεπουμπλικανούς που δεν ψήφισαν κατά.
4: Βέβαια.
5: Του. Έτσι, χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό, χθες νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει και έντονη δυσαρέσκεια.
4: Με λίγα λόγια, του παίρνουν αρμοδιότητες από τα χέρια σχετικά με τον πόλεμο.
5: Ακριβώς.
4: Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

0: πλέον.
1: Έτσι, και όχι, και τον κατεψήφισαν τρεις δικοί του. Πέρα από τους δημοκρατικούς. Τρεις δικοί του.
0: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
0: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
1: Στο εσωτερικό, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν και αυτοί. Είναι δυσαρεστημένοι έντονα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί και εκεί η ακρίβεια ανεβαίνει και τα καύσιμα έχουν γίνει πανάκριβα.
0: Καύσιμα σήμερα τουλάχιστον στην Κηφισίας, τα 5 στα 6 πρατήρια, 1,999 ή 1,998. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο με τη τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2,07. Δεν ξέρω αν είναι προεόρτια για το τι θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Τώρα έχει υποχωρήσει.
0: Μήπως εφοδιάστηκε, θέλω να πω τελευταίο, ναι, αυτό το πρατήριο και την είχε στο 2,07. Τα υπόλοιπα 1,999. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος μας μεταφέρει μία είδηση σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά. Θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας είπαμε λοιπόν σχετικά με την είδηση που έγινε γνωστή χθες από την Κομισιόν. Η Ελλάδα εκτός λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, οπότε επί της ουσίας βρίσκεται εκτός εποπτείας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε και στα πολιτικά, γιατί εκεί γίνεται μήλος.
1: Μαλλιοκούβαρα. Μα και κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Ιωσήφ μου,
0: πες
1: μου.
0: Από πού θέλεις.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βεβαίως στο Πασόκ υπάρχει ένα κλίμα, και δεν θα έλεγα ένα κλίμα, ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως το αποτελέσμα τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαραλάου Τρικού. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίσιμη αυτή στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο Πασόκ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, κάποιες φωνές επιμένουν για τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
0: Και χθες οι αντιδράσεις των στελεχών του Πασόκ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Θα ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Μαλία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα, αλλά και τον κύριο Κουκουλόπουλο για την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα.
2: Εάν ο κύριος Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του Πασόκ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο, είτε στο πολιτικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο αυτή τη εβδομάδα.
3: Είναι εκτός γραμμής ο κ. Δούκας.
2: Τι λέτε τώρα, προφανώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
4: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, ούτε συμφωνείς κάτω του τραπέζι, ούτε ξυπνάδες στα κανάλια που στελέχει.
5: Άρα συμφωνείτε σε αυτό.
4: Χρειάζεται ξεκαθάρισμα των βασικών θέσεων στα βασικά μέτρα του.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Λογικό είναι, την ώρα που και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ τρίτο, πελασάρεται και δυνατά στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι, τώρα τι θα γίνει στο πολιτικό συμβούλιο το αυριανό δεν μπορώ να γνωρίζω. Η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί δεν είναι μόνο το Πασόκ. Είδαμε τι έγινε, ότι διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Έχουμε κεντρική πολιτική γραμματεία Παρασκευή στο ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική επιτροπή το Σάββατο και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια κανονικά. Κανονικά σας λέω, μέχρι και ακούγεται για πρόταση μορφής κατά του κύριου Φάμελου, υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερά, τεράστιο.
0: Στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, χθες είχαμε και την εγγραφή της Έφης Παπαθεοδόρου.
1: Ναι.
0: Είναι η γνωστή ηθοποιός, η Θεοπούλα,
1: ναι.
0: Από το σύριαλ το Παραπέντε. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο με την συνάντηση που είχαν.
6: Έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα.
7: Μπήκε πρώτα να υπεραιωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράψη.
6: Κάνει.
7: Πού είσαι αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
6: Πρέπει λίγο να γριέψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
7: Τέλειο.
6: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
7: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είναι μέλος.
6: Μπήκαμε.
7: Α, μπήκαμε.
6: Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
7: Ναι. Ξέρεις πόσους αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου θυμώνουν.
6: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ.
1: Εμείς χυμώνετε, μωρέ. Άσε, θα λέει και κανένα κακό.
0: Και πάντως, η Θεοπούλα, λοιπόν, στην
1: ναι,
0: Ελλάς.
1: Αλλά αυτό με τα social media και πώς θα χρησιμοποιεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά είναι άκρος επιτυχημένος ο τρόπος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και όλο αυτό και το βιντεάκι με τη Θεοπούλα είναι εξαιρετικό και ο ίδιος πάρα πολύ χαλαρός, με ένα t-shirt, με έτσι απλά, αθλητικός κτλ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι μια. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι πλέον, πραγματικά.
0: Και η, ναι, και η εκπρόσωπος τύπου
1: της
0: Ελλάς.
5: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Μπερδεύτηκα. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής. Μπερδεύομαι τώρα με την εκπρόσωπο τύπου. Γιατί είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
1: Η κυρία Δημοκλίδου.
0: Ναι, αλλά μπερδεύτηκα γιατί είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και μιλάει.
5: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός.
0: Συνεχίζεται, σου λέει, η επιχείρηση θερισμός. Πώς να μην μπερδευτώ τώρα. Και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και επιχείρηση θερισμός.
8: Ο θεριστής.
1: Ναι.
8: Ο θεριστής έρχεται.
0: Λίγο θέλεις τώρα για να μπερδευτείς.
1: Όχι, δεν θέλεις λίγο.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Μαζί με όλα αυτά, μπαίνει στο στούντιο και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο.
0: Τι θες, άνθρωπε μου.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
9: Καλημέρα.
1: Την κίνηση, τη ζητάνε οι ακροτές εδώ κίνηση. Έλα,
0: πες μας κίνηση, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
9: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά πρώτα να επιβεβαιώσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής. Έχει όντως πέσει ταξί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα.
9: Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού και τώρα πηγαίνει και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για την κατάσταση του οδηγού. Να πούμε, θα ενημερώσουμε και γι' αυτό μόλις.
0: Ελπίζουμε μόνο να μην ήταν ο άνθρωπος μέσα ή αν ήταν μέσα να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Ναι. Θα περιμένουμε να μάθουμε βέβαια.
9: Θα ενημερώσουμε και.
0: Πες μας, Παναγιώτα, τα υπόλοιπα.
9: Ισορροπημένη κατάσταση στον Κηφισό, δηλαδή μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, για να μην έχουν παράπονα οι οδηγοί σε κανένα από τα δύο ρεύματα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο Κόκκινο, η άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η άνοδο τη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο τη Αθήνα. Πυκνή είναι η ροή και στις Πειραιώς Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που μετά τις νίκες έχει κάνει τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από τον Κούμβο Φιλής μέχρι τον Κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον Κούμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έτυχε σήμερα και φοράω ένα t-shirt το οποίο δεν είναι κόκκινο. Είναι, εντάξει,
1: δεν
0: κόκκινο.
1: Είναι, κεραμίδο,
0: είναι
9: απόχρωση.
0: Καρπουζί είναι, είναι καρπουζί. Κατάλαβε, επειδή είναι καλογερινό τώρα. Έτυχε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μην πει τίποτα άλλο, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
9: Τίποτα δεν τυχαίο.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ορέστη. Θα σου έχω ο Σονού Πονέα. Μείνε συντονισμένος, Ορέστη.
1: Λοιπόν, τώρα να μείνουν συντονισμένοι οι συνταξιούχοι, γιατί θα δώσουμε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου. Λοιπόν, οι μη μισθωτοί, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΕΤΑ και οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους την 5η 25 Ιουνίου. Δηλαδή, Τετάρτη απόγευμα, 24 Ιουνίου, οι μη μισθωτοί θα δουν τις συντάξεις τους στους λογαριασμούς. Λάθος το είπα.
0: Όχι.
1: Α, γιατί με κοιτάς καλά-καλά και λέω πώς κάνει.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 4.
1: Έχει 20 μέρες.
0: Και 20 μέρες τα έχουμε προγραμματίσει, δηλαδή, για να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Πώς δεν τα έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα περιμένουν πώς και πώς.
1: Και αυτό τα λέω. Τώρα βγήκαν οι ημερομηνίες και τι λέω. Πώς να κάνουν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν με αφήνει να πω την είδηση. Δεν θέλει. Λοιπόν, οι συντάξεις των μισθωτών ή κανάτ δημόσιο και επικουρικές βεβαίως θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Όμως τα χρήματα θα πιστωθούν την Παρασκευή 29, 27, 26 Ιουνίου το βράδυ στους λογαριασμούς των μισθωτών συνταξιούχων.
0: Α, επειδή πέφτει το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια. Αφού Δευτέρα δεν μπορεί να. Δευτέρα, Σάββατο δεν μπαίνει, Κυριακή δεν μπαίνει, Παρασκευή λοιπόν. Άρα μπαίνουν στις. Μην με μπερδεύεις τώρα. Στις 26 Ιουνίου το απόγευμα. Άρα μία πληρωμή Τετάρτη απόγευμα 24 Ιουνίου. Δεύτερη πληρωμή 26 Ιουνίου Παρασκευή απόγευμα. Τα άπα ορίστε.
0: Μπράβο!
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο!
1: Και την τελευταία μέρα του μήνα, πότε για αυτό ο μήνα 30, μπαίνουν και όλα τα επιδόματα από τον ΕΠΚ. Το είπα κι αυτό.
0: Τίποτα άλλο θες να πεις?
1: Όχι, μπράβο μας και ζήτω μας γιατί είμαι ισορροπημένη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εσύ σίγουρα.
1: Και εγώ βέβαια. Το α, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ, την πανέμορφη ΚΟ. Να σε καλά φίλε. Τώρα, αν ψάχνεις βέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Τσέντες εφέτες, κλασικός εφέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάει εκεί. Δοκίμασε ρέβιθο σαλάτα, βίγαν μουσακά, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψάρο κροκέτες και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Μ' αρέσουν τα λουκανικοπιτάκια πάρα πολύ. Είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι βέγγι, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Και ένα κοκορέτσι για τον Ιωσήφ.
0: Επιστροφή για λίγο σε πολιτικό περιβάλλον. Καθώς σας είπαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με την διαμάχη που υπάρχει μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα, τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά τη σχολιάσαμε χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις το Σάββατο.
1: Ακριβώς, Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο κυρίως για την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή Παρασκευή, έχουμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΠΑΣΟΚ Πολιτικό Συμβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία. Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε όλα αυτά αποχώρησαν και οι 7-7 δεν αποχώρησαν, δεν έχουν φτάσει στο λογαριασμό από την Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι βλέπουμε προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Αυτιόγλου λέει ότι έχει να μιλήσει με τον κ. Τσίπρα από το 23, όμως είναι ανοιχτή σε μια συνεργασία. Η κυρία Κοφωνικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, λέει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά σας λέω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Την κυρία Κουφωνικολάκου ενδεχομένως να την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τοποθετήθηκε και αυτή την πατριωτική εισφορά την οποία έχει αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε όμως και τηλεοπτική εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μίλησε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο Mega News και εκεί εξαπέλυσε ολοκληρωτική επίθεση κατά του Άλεξ Τσίπρα και μάλιστα σε πολλά πεδία. Ένα από αυτά ήταν οι παρακολουθήσεις αναφερόμενοι στην εικόνα που είχε από συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015.
1: Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, έτσι.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Αυτά είπε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, σχετικά με παρακολουθήσεις που είχαν γίνει το 2015 και που, όπως λέει, είχε ο τότε πρωθυπουργός στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, και τις διάβαζε μπροστά της. Αυτά, ναι, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ περιμένω μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λέει εκείνη βέβαια, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένω, νομίζω ότι θα τοποθετηθούν από την Ελλάς, θα απαντήσουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και υπήρξε και συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή ο Τάκης Χατζής της λέει ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο. Α, ο δεύτερο λέει. Και εκεί ήταν που συνεχίστηκε η επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
3: Το πόστο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρχή το εγκατέλειψε και στη συνέχεια το διέλυσε ο Τσίπρας.
2: Δώστε...
3: Και τώρα θέλει να έρθει σαν σωτήρας με ξαναζεσταμένο φαγητά.
2: Αναφέρουμε στον κύριο Τσίπρα επειδή είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έτσι
3: εμφανίζεται. Σιγά είναι το δεύτερο κόμμα.
2: Εμφανίζεται τώρα, τι να κάνω.
3: Καλά, έχουμε ζήσει διαφήμιση ενός ανύπαρκτου κόμματος μέχρι να υπάρξει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Ο Τσίπρας έφερε τα funds, έφερε δύο νόμους το Δεκέμβρη του 2015 και το 2017 με τους οποίους εγκαθίδρυσε τα εκτρώματα των funds και τόλμησε ο αθεόφοβος ή ο θεομπαίχτης να πει ότι θέλει να τα βάλει με το funds, με τα funds. Όχι να του κάνουν διαφήμιση ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει τι είναι ο Τσίπρας, γιατί ο κόσμος δεν θα ξεχάσει. Και είμαι κι εγώ εδώ για να θυμίζω.
0: Φανταστείτε τι έχουμε, εντάξει, να ακούσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ακούμε μεγάλη προσοχή, πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα πλήττει το κόμμα της. Ξεκάθαρα βλέπουμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και βέβαια φυσικά προχωράει σε ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό. Το βρίσκω λογικό και φυσιολογικό.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Radio Preveza 93.

0: Τι κάνετε, κυρία Χριστοδούλου, πώς είστε, όλα καλά? Η κυρία Χριστοδούλου αναλαμβάνει εδώ. Αρχόντισα, αρχόντισα του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Παρασκευούλα, παρασκευούλα, σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ξέρω γιατί είμαστε χαρούμενοι, δεν ξέρω γιατί είμαι χαρούμενος. Από την άποψη ότι ναι, το λέμε, η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, αλλά θα δουλεύουμε. Θα δουλεύουμε διότι οι εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο είναι ραγδαίες, ταχύτατες. Πολύ θόρυβος, ρε παιδί μου, εκεί στην κεντρο αριστερή πολυκατοικία. Πάρα πολύ θόρυβος, έντονος θόρυβος. Θα έχουμε πολιτικά συμβούλια, πολιτικές γραμματείες, πολιτικές επιτροπές, σε Πασόκ, σε ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο μεταξύ, όλο το Σαββατοκύριακο θα συζητάνε. Ένας παλιός διευθυντής μου έλεγε το εξής. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, που είναι στο 211-200-8200, γενικότερα και από την εμπειρία των παλαιών ετών του Αντένα, λέγαμε, μας έλεγε ο Γιάννης ο Παπουτσάνης, όταν ακούτε ότι συσκέπτονται, εμπέληδες είναι. Δεν πρόκειται να βγάλουν άκρη. Απλά συσκέπτονται για να μην δουλεύουν. Όχι, δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προς Θεού. Αλλά προσπαθούν εκεί να λύσουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει εξελιχθεί σε ισχυρό επιταχυντή πολιτικών εξελίξεων. Αυτό θα το λέμε, θα το ξαναλέμε και φαίνεται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παράσχη, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς τριγμούς στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν ξέρουμε
1: πώς τον είπες.
0: Πώς τον πήρε, κάτσε, γιατί το έχω σημειώσει. Μην νομίζεις.
1: Πώς τον βάφτισε σήμερα. Βάπτισες.
0: Ναι, είναι επιταχυντής, ισχυρός επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων.
1: Επιταχυντής, όχι καταλήτης.
0: Καταλήτης είναι, ρε παιδί μου, κάτσε. Καταλήτη θα τον βαφτίσουμε τη Δευτέρα.
1: Αφού τον βαφτίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τον βαφτίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ήταν καταλυτική
0: η παρουσία του, ναι, εκ των πραγμάτων. Αλλά αν διαλύσει και το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: άμεσα. Μου πεις ότι διαλυμένο.
1: Τώρα θα σου έλεγα τι μου έρχεται στο μυαλό. Ούτε επιταχυντής ούτε καταλύτης.
0: Τι? Οδοστρωτήρας. Conan the Barbarian.
1: Όχι.
0: The Destroyer.
1: Σε ταινία πήγαινε.
0: Σε ταινία.
1: Σβατζενέγερ.
0: The Destroyer.
1: Εξολοθρευτής.
0: Α. Σωστό.
1: Εντάξει, από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι να μην διαλυθούν τα κόμματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν ζητάει τη διάλυση των κομμάτων.
0: Ιδέα.
1: Πες μου.
0: Αλλά τώρα γύρισε. Δεν πάει. Μπορεί να το πάρει όμως ο Σαμαράς. Να κάνει ένα AI.
1: Καμένος τον είπε killer.
0: Περίμενε. Να κάνει.
1: Δυνατή ταινία θα ήταν αυτή. Ο killer και ο Terminator.
0: Ποιος?
1: Ο killer και ο Terminator.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ποιος το είπε αυτό?
1: Καμένος.
0: Καμένος?
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Α! Ο πρώην. Ο συνέτερος. Α,
1: ο killer της Νουδού είπε.
0: Ο ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Το έχω. Αυτός. Έχει αδυνατήσει, έχει.
1: Ξέρεις άλλο Πάνο Καμένο κι εσύ?
0: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά εντάξει, δεν είχα και. Λοιπόν, να σου πω, επειδή μου έδωσες ιδέα τώρα για το, με το Terminator, να φτιάξουν οι AI εκεί, η ομάδα του κυρίου Σαμαρά, που να λέει ο κύριος Σαμαράς, I'll be back.
1: Τώρα.
0: Δεν το συμμερίζεται, ρε.
1: Όχι, το συμμερίζομαι, αλλά τώρα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
1: Τώρα που η ιδέα.
0: Ένα ρεπορταζάκι βγάλαμε, έτσι που δεν είπαμε. Τέσσερα ονόματα εκεί στο άλλο μετερίζει. 20.000 views στο YouTube. Έπαθα την πλάκα που λέω.
1: Μόνο 20 κανονικά με δύο ρεπορτάζ έπρεπε να έχεις 2 εκατομμύρια.
0: Μου το είπε ο Σταυρακάκης ότι σήμερα το πρωί λέει έχει φτάσει. Εγώ το είχα αφήσει στα 17.000 views. 17.000 views. Με το που πήγα στο κανάλι μου λένε, καλά μου λέει, τι είπες εχθές. Λέω, τι είπα, ρε παιδιά. Όπα, λέω, έχω κάνει πατάτα. Τι είπα, τι έγινε, τι. Όχι, λέει στο YouTube αυτό, το τηλεφωνικό κέντρο έσπασε για τέσσερα ονόματα που είπαμε ότι θα πλαισιώσουν τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σημαίνει ότι είναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ, για το κόμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, επειδή. Γενικότερα, όλα τα χρόνια που κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Το στείλα και εγώ, να ξέρεις.
0: Θα σου πω, το κομμάτι της. Της παραπολιτικής είδησης, αλλά με την καλή έννοια, έτσι, όχι με την αρνητική έννοια, πάντα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα αμιγώς πολιτικά
1: Στο κομμάτι της πολιτικής, ναι, όποιος ενδιαφέρει η πολιτική, βεβαίως.
0: Ναι, βλέπω γενικότερα ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οι εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος,
1: ναι,
0: έχουν ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των πολιτών όσον αφορά στα πολιτικά δρόμενα. Ίσως να είναι η περίοδος. Ίσως δηλαδή φούσκωσε πάρα πολύ και, και μπορεί να ξεφουσκώσει απότομα.
1: Ότι ασχολούνται, φαίνεται ότι ασχολούνται πολύ περισσότερο με την πολιτική οι πολίτες.
0: Έχω αυτή την αίσθηση ότι όλο αυτό το οποίο έγινε.
1: Τι γιατί σημαίνει ασχολούμαι με την πολιτική?
0: Αφού γκράζομαι. Θέλω να μάθω τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεται ο κόσμος και ειδικά οι άνω των 45-50 ότι έχουν, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, ρε παιδί μου, γιατί όντως είναι ιστορικές στιγμές πολιτικές.
1: Ωραία.
0: Ο ιστορικός του μέλλοντος για αυτή την περίοδο
1: θα γράψει,
0: θα γράψει πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα. Ερώτηση όμως.
0: Ναι.
1: Δεν θα διαφωνήσω αυτό που λες. Ωστόσο, όλο αυτό που περιγράφεις, το ενδιαφέρον θα πω εγώ, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος,
0: ναι,
1: τέλος πάντων, πώς εκτιμάς ότι τελικά θα μεταφραστεί στην κάλπη? Δεν εννοώ ποιον θα ψηφίσουν, εννοώ πόσοι θα ψηφίσουν. Γιατί εγώ βλέπω μία όντως ένα ενδιαφέρον για, για το νέο έτσι, πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αλλά σε επίπεδο παραπολιτικής. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό ακριβώς που περιέγραψες πριν. Πότε, πού, ποιος, πώς, τι είχε πει παλιά, τι θα κάνει τώρα, λίγο, λίγο,
0: ναι,
1: κουτσομπολιό.
0: Μπράβο, έχει μία εσάν κουτσομπολιό, ρε παιδί μου.
1: Μία, όχι αίσθηση απλά κουτσομπολιό. Βασικός άξονας είναι το κουτσομπολιό. Έχουμε αρχίσει και μιλάμε λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους, λίγο λόγω μεταγραφών εννοώ. Αυτό δεν είναι η κανονική πολιτική. Είναι πολιτική, δεν είπα ότι δεν είναι πολιτική, αλλά είναι λίγο παραπολιτική. Εγώ το λέω με τη λογική ότι στους πολίτες. Τους πολίτες κανονικά τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους. Αυτό το πράγμα δεν τους ενδιαφέρει μεν, αλλά νομίζω, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε επίπεδο ανάρτησης, σε επίπεδο σχολιασμού, σε επίπεδο να το συζητήσουν το βράδυ, δεν ξέρω, με τους φίλους τους, για καφέ, για φαγητό. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς οι οποίοι κινητοποιήθηκαν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που ασχολούνται πάντα με την πολιτική. Δεν ξέρω κατά πόσο το γεγονός ότι το συζητάνε σημαίνει κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της ψήφου. Είτε αυτό σημαίνει αλλαγή του κόμματος που θα ψηφίσουν, είτε αυτό σημαίνει δεν ψήφιζα και θα σηκωθώ να πάω να ψηφίσω.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Σου έχω πει ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ από τις αναποφάσεις τους, ιδίως ό,τι αφορά την αντισυστημική ψήφο, αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση του ποσοστού των αποφάσεων. Δηλαδή ότι αυτοί που θα ψηφίσουν αντισυστημικά κόμματα θα πάνε τελικά στην κάλπη επειδή το λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν αντιλέγω και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό το λόγο και δεν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στις έρευνες όσον αφορά στο κομμάτι της εκτίμησης ψήφου. Δεν την απαξιώνουμε, απλά είναι πάρα πολύ νωρίς, βρε παιδί μου.
1: Βγήκε κι άλλη,
0: Έχει βγει, ναι.
1: Η οποία.
0: Ίδια εικόνα.
1: Ίδια εικόνα.
0: Ίδια εικόνα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο τον Πασόκ, τέταρτη κυρία Καρισιανού. Και τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται ξεκάθαρα τις απώλειες τις οποίες έχουν μετά τις ανακοινώσεις
1: Τσίπρα-Καρισιανού.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
1: είναι
0: δύο κομμάτων.
1: Μέτρων ανάλυσης
0: για το ΜΕΓΑ.
1: Άρα είναι πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία στο 22,7. Η Ελλάς στο 12,7. Το Πασόκ 9. Πιο πεσμένο. Λοιπόν, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,3, Πλεύση 5,4, Ελληνική Λύση 4,8, Κουκουέ 4,7. Εντάξει, έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Φόρη Λογικής 2,6, Μέρα 25, 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 1,8, Νίκη 1, Λοιπά 4,8, Διευκρίνηση 13,1. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, και για να συνεχίσω από εκεί που το άφησες και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ενδεχομένως μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω, δεν απαξιώνουμε την εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η πρόθεση ψήφου δείχνει την τάση της στιγμής.
1: Ναι, σωστά.
0: Και αυτό είναι το οποίο συζητάμε.
1: Σωστά.
0: Επίσης, επειδή η πατάτα ακόμα είναι πολύ καυτή, τι εννοούμε? Η σκόνη που σήκωσαν οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Δεν έχει πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε την καθαρή εικόνα. Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να φτάσουμε και Ιούλιο. Και τον Ιούλιο επίσης, μετά τις 15 Ιουλίου, δεν θα είναι ενδεικτικές οι δημοσκοπήσεις, διότι το mood των πολιτών θα είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου, το κορίτσι μου, και μπας περιπτώσει να μαζέψω χρηματάκια, μπας και καταφέρω να πάω κάπου. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της πολιτικής, είναι άμεσα συνυφασμένο των εξελίξεων της πολιτικής, στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας.
1: Προφανώς.
0: Το ποιος θα έρθει, το τι θα πει, το πώς θα το κάνει.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και δυστυχώς η συζήτηση περιστρέφεται και στον δημόσιο διάλογο.
0: Ασφαλώς.
1: Περιστρέφεται σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάπου ξεσακούω. Νομίζω ότι είναι κοινή γραμμή αυτό που ακούω. Ναι. Δεν είναι, γιατί στην αρχή το άκουσα από ένα-δύο στελέχη, αλλά νομίζω ότι είναι κοινό πια. Στο λέγει ο κύριος Τσουκαλάς εδώ και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Και το παρατήρησα. Έχει δίκιο αυτό που λέει το Πασόκ. Θα σου πω τι εννοώ. Και όχι μόνο το Πασόκ, αλλά έχει δίκιο αυτό που λέει. Ότι ρωτάμε συνέχεια τα στελέχη του Πασόκ με ποιους θα συνεργαστούν και αν και εφόσον και όποτε. Τέλος πάντων, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Και δεν συζητάμε καθόλου για το πρόγραμμα. Και σου λένε από το Πασόκ, μα εμείς έχουμε καταθέσει μία, δύο, πέντε προτάσεις για το ένα, για το στεγαστικό, για το ιδιωτικό χρέος, για τις τράπεζες, για. Μία σειρά πραγμάτων. Θέλω να πω, δεν συζητάμε και καθόλου επί της ουσίας. Και ναι, τελικά, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, πρέπει και εμείς, γιατί.
0: Να κάνουμε την αυτοκριτική μας οι δημοσιογράφοι.
1: Και ως δημοσιογράφοι, βέβαια.
0: Τα κόμματα έχουν κάνει.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε, βρε παιδί μου, αυτό είναι αυτονόητο. Πρώτα απ' όλα για τα κόμματα. Τα δουλειά των κομμάτων είναι δικιά μας.
0: Μισό λεπτό, εγώ μαζί σου. Να αρχίσουμε λοιπόν να τους ρωτάμε για το πρόγραμμά τους. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ νωρίς, θα το αλλάξουν 170 φορές μέχρι να φτάσουμε σε κανονική προεκλογική.
1: Κάτσε, περίμενε. Ότι δεν αναδεικνύει κανείς τις προτάσεις. Γενικότερα το λέω όμως.
0: Επαναλαμβάνω, θα έρθει η στιγμή, το ξέρεις γιατί έχεις τεράστια εμπειρία και εσύ, θα έρθει η στιγμή που θα συζητάμε τα προγράμματα των κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουν δηλαδή να μας πείσουν σε μια οικονομία η οποία είναι κινούμενη άμμος, παραδείγματος χάρη, ότι αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει σήμερα θα τα διατηρήσουν μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
1: Δεν είναι θέμα προεκλογικού. Είναι θέμα οι προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο είναι αντιπολίτευση. Δεν είναι προεκλογικό πρόγραμμα απαραίτητος. Αυτό εννοώ, ναι, ότι δεν συζητάμε επί της ουσίας.
0: Όταν γίνονται συζητήσεις στη Βουλή ή όταν καταθέτουν κάποιες προτάσεις, τι συζητάμε. Υπάρχει ερώτηση. Πάντα υπάρχει ερώτηση.
1: Εντάξει, επειδή την κάνω εγώ και εσύ, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ερώτηση.
0: Λεπτό. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση ο οποιοδήποτε εκπρόσωπος κόμματος της αντιπολίτευσης την ώρα, παραδείγματος χάρη, που υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, δηλαδή να τον ρωτήσει, για πείτε μας για το πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη χρονική στιγμή. Θα δώσει λοιπόν 50 απαντήσεις.
1: Γιατί πόσες φορές πρέπει να απαντήσει, για παράδειγμα, το Πασόκ ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Π.χ. λέω εγώ τώρα.
0: Είναι ρεαλιστικό.
1: Ας αρέσει αν είναι ρεαλιστικό.
0: Όχι, μα είναι ρεαλιστικό.
1: Πόσες φορές
0: αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. 500.000 φορές όταν υπάρχουν. Μα το ρεπορτάζ από μέσα.
1: Τελικά αυτό σου λέω, μένουμε στο επίπεδο παραπολιτικής, ρε.
0: Δεν είναι παραπολιτική το ρεπορτάζ. Όταν σε παίρνει, παραδείγματος χάρη, κορυφαίος τέλεχος του οποιοδήποτε κόμματος και σου λέει, κοίταξε, εμείς ο σχεδιασμός που κάνουμε, δεν το λέμε στον αέρα, αλλά ο σχεδιασμός που κάνουμε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος?
1: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ότι ναι, μετά τις εκλογές, εάν γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδυναμία από κανένα κόμμα,
1: ναι,
0: αναγκαστικά το πρώτο και το δεύτερο ή το πρώτο και το τρίτο κόμμα θα συνεργαστούν για να κάνουν κυβέρνηση. Ακυβέρνητη θα μείνει η χώρα.
1: Προφανώς και όχι. Είναι ένα λοιπόν, πόσο καιρό θα το συζητάμε όμως.
0: Λοιπόν. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο.
1: Να παραδεχτούν ότι θα το κάνουμε.
0: Όχι, να είναι ρεαλιστές με την πραγματικότητα. Να είναι ρεαλιστές με την πραγματικότητα, πλεονασμός. Να είναι ρεαλιστές. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και δεύτερον και σημαντικότερο. Όσα λένε τα κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα κάνουν πραγματικότητα όταν έρχονται στην κυβέρνηση.
1: Σώπα.
0: Έτσι. Ας μας πείσουν λοιπόν και για αυτό,
1: Μαρία,
0: το κομμάτι.
1: Μαρία Χριστοδούλου, το νιώσες και εσύ,
0: ναι, νομίζω ναι. Είναι ξεκάθαρη η ανατριχύλα σε ολόκληρο το στούντιο και όχι μόνο. Εσείς που οδηγείτε, μην ανατριχιάζετε, απλά χαλαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά πάει με άλλο αφήγημα. Πάει ότι θα πάω, ότι κοίτα, το 23 σου αυτά, έχουμε 27, θα δεις ότι στα 1, 2, 3, 5 τα έκανα. Ναι. Με αυτό το αφήγημα πάει. Ότι τα έκανα, όχι ότι δεν τα έκανα.
0: Τα αρνητικά, όχι τα αρνητικά.
1: Πάει με το αφήγημα ότι ό,τι σου πάει έκανα. Ή σχεδόν όσα σου έκανα.
0: Ή σχεδόν.
1: Τέλος πάντων. Με αυτό το αφήγημα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: 5 Ιουνίου.
1: Θα φτάσουμε Ιούλιο και θα συζητάμε ακόμα ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μέσω που θα φτάσουμε.
1: Και πόσα κόμματα θα γίνουν. Παρασκευή 5 Ιουνίου, λοιπόν. Σύμφωνα με το ερτολόγιο. τιμάται η μνήμη των Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρο, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρο, Αγίου 10 Μαρτύρων τη Αιγύπτου. Γιορτάζουν Δωροθέα Δωρόθεο, Πλούταρχο, Κύνθια, Απόλλωνα, Νικανδρία βλέπω, Νίκανδρο, Σελινιά, Σελίνο, Σελινιάδα, Σελήνη. Και εγώ σεληνιάστηκα.
0: Ναι, λοιπόν. Όλοι έχουμε σεληνιαστεί με αυτά τα οποία γίνονται. Από τις 6 και 1 πρώτο λεπτό έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμάς μας κάνει παιχνίδια τώρα πίσω εκεί από την Πεντέλη κρύβεται. Κατά γάλανος φαίνεται, κυρία Κασίμη, ότι είναι ο Αττικός ουρανός. Να απολαύσετε την ημέρα, θα μας πει και τον καιρό. Και τον καλό μας και τον κακό μας καιρό θα μας πει η Στεφανία. Θα δύσει ο ήλιος 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Ούτως ή άλλως, 21 Ιουνίου έχουμε και τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους σε διάρκεια. Να απολαύσετε γενικότερα την ημέρα σας, να προσέχετε στους δρόμους. Είχαμε πάλι και χθες ένα θανατηφόρο, ένα δυστύχημα με μοτοσυκλετιστή. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ειλικρινά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε καθημερινά. Μην τρέχετε, μην τρέχετε. Δυστυχώς η ταχύτητα, όπως και η χρήση κινητού τηλεφώνου, είναι ίσως τα δύο χειρότερα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σε αυτή την πρωτεύουσα. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα που μας ακούτε και μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Κερούλης, λίγες νεφώσεις λοιπόν, κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στις 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά επιρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και το μεσημέρι. Αυτό το κάθε μεσημέρι το χιτάμε. Λοιπόν, μεσημέρι απόγευμα.
0: Και κάθε μεσημέρι το χιτάμε να μην βρέχει.
1: Ναι, αλλά η πρώτη δεν βρέχει. Πώς καμιά, λίγο 5 λεπτά, 10 λεπτά, κάτι.
0: Μάλλον απουσιάζω από το σημείο το συγκεκριμένο πεντάλεπτο.
1: Πια δεν κινείσαι, έχουν κλείσει μέσα και δεν βλέπεις τη βροχή.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις λοιπόν με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ορεινά. Μεταβλητή ασθενή η άνεμη και πρόσκαιρα το μεσημερινό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία 18 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ζακέτα να μην πάρει.
1: Θεσσαλονίκη 18 με 28.
0: Μάλιστα. Ζακέτα να μην πάρει, θα βγάλει την Πέμπελη. Μία ομπριλίτσα πάρει, γιατί δεν ξέρει, μπορεί να πέσει αυτό το πεντάλεπτο και να είσαι κάτω από το συννεφάκι που θα βρέξει. Μία ομπρέλα πάρει. Ποτέ δεν ξέρει. Χρήσιμη θα σου φανεί. Ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποιείς για τέτοιο, μπορεί να την πετάξει κανένα κεφάλι. Γιατί σημαίνουν διάφορα εκεί έξω. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Αχ, άνοιξα τέτοια. Η Ανδρομάχη. Άνοιξα φάμπρικα, μου φαίνεται. Αναφέρθηκα στην αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες. Ναι, και μου λέει, γράφει η Ανδρομάχη, όσον αφορά λέει στους Μητροπολίτες, και έχουμε πάρει και εμείς διπλάσιο μισθό και δεν το έχω καταλάβει, η βλαμμένη, γράφει η Ανδρομάχη. Όχι, όχι, δεν πήρες διπλάσιο μισθό, δεν, καλά κατάλαβες, γιατί όταν πήρα λέει αύξηση στον κατώτατο την πήρε πίσω με την εφορία. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα πάρει πίσω στους Μητροπολίτες. Αυτό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο το συγκεκριμένο άρθρο 56 που αφορά στην αύξηση της μισθολογικής κατάστασης των 82 Μητροπολιτών.
1: Ναι, και για ολοκλήρωση.
0: Ναι. Και αυτό το οποίο μας λένε είναι το πολυνομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε μπορείτε να μπείτε, όλοι οι πολίτες να ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα εκεί που είναι το πολυνομοσχέδιο, να το διαβάσετε και να κάνετε τα σχόλιά σας από κάτω.
1: Ναι, γιατί είναι σε διαβούλευση.
0: Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Δεν υπάρχει κάποιος κωδικός για να μπαίνει μέσα μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι, τα κόμματα. Σε καμία των περιπτώσεων. Έχετε όλοι δικαίωμα να συμμετέχετε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Μας λένε χαρακτηριστικά ότι έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Οι Μητροπολίτες.
1: Α, οι Μητροπολίτες.
0: Οι Μητροπολίτες. Πνίγηκε ρε παιδιά. Νεράκι. Ο νονός. Δηλαδή να μην δώσουμε το ρεπορτάζ. Αυτό λένε. Από το 2017 λέει οι Άμεροι είχαν να πάρουν αύξηση. Και μάλιστα τα μεικτά τους ήταν 2.200, 2.300, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα τους δώσουν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ξέρεις, με αυτή την ιστορία μάθαμε πόσο παίρνουν και οι Γενικοί Γραμματείς. Γιατί αρχίσαμε να ψάχνουμε. Το 90% του πόσο.
1: Ναι, σωστά, αν το κάνεις, δεν σου λέει, ναι.
0: Ναι, το είπε, πόσο είναι το 90%, καταλύγεις. Ρε παιδάκι μου. Πάντως, με τους υπολογισμούς που κάναμε, παρόλο που δεν είμαστε οικονομολόγοι, 4.700 θα φτάσει. Ο μεικτός του Μητροπολίτη. Εντάξει, σπουδαγμένοι άνθρωποι είναι, έχουν και κάνουν και ένα λειτουργήμα να μην είναι αυτό. Και επαναλαμβάνω, είχαν να πάρουν αύξηση από το 2017. Λοιπόν, τώρα εμένα ξέρεις μου ήρθε στο μυαλό.
1: Για πες, γιατί έχουμε και κάποιες έτσι δυσούλες.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ λίγο να τις...
0: Την περίοδο των μνημονίων.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο δεν παίρναμε αυξήσεις, αλλά είχαμε και μειώσεις των μισθών.
1: Τι ωραία, να παρηγυρίζουμε δηλαδή τώρα, όχι.
0: Δεν λέω αυτό, το φέρνω σε τέτοιο.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, να βγεις να πανηγυρίσεις. Βγήκαμε από την επιτήρηση. Και επισήμως. Δεν βγήκαμε από την επιτήρηση. Ναι. Ψέματα λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: 2026 είμαστε. Καλά ήταν.
0: Δεν βγήκαμε από την επιτήρηση. Από την αυστηρή επιτήρηση. Βγήκε, λέει, η Ελλάδα από την αυστηρή επιτήρηση και θα μπουν 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει το ότι βγήκαμε από την αυστηρή επιτήρηση?
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι σημαίνει όμως για την τσέπη μας? Τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Τα ρωτούσαμε και χθες ότι πολλά πράγματα καμιά φορά. Κοίτα, τα μάκρο. Καμιά φορά πρέπει να μεταφράζονται ξέρεις, με όρους πραγματικής οικονομίας. Εντάξει, παίρνει λίγο χρόνο. Γενικά κάποια στιγμή γίνεται. Πλώς ξέρεις, δεν το βλέπουμε άμεσα. Γι' αυτό και η ερώτηση, η φυσιολογική είναι πώς αυτό. Τι θα δούμε στην τσέπη μας, τι αλλαγή, τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή θεωρητικά μακροπρόθεσμα όλα αυτά εξηγείται. Φαίνεται στην τσέπη μας στο τέλος. Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Κάτι θα ξέρεις για να το λες.
1: Όχι, δεν είναι θέμα για το συγκεκριμένο. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά. Πάντα. Λοιπόν, η σημειωτική εμπριστική επίθεση, τα ξημερώματα στο Μαρούσι.
0: Εδώ δίπλα μας.
1: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες ότι σε επίθεση, μιλάω σε οχήματα της περιφέρειας, τώρα 2 ή 3, ότι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους 3 είναι, λοιπόν, και τους έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. 3 αυτοκίνητα, ναι, σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Αμαρουσίου, 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
0: Ναι.
1: Επίσης υπήρχε μία έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι καταστράφηκε τελείως το μηχάνημα και αφαιρέθηκαν τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν ήρεμη βραδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καθόλου ήρεμη βραδιά.
1: Τώρα θα το δούμε. Δεν έχω δει εικόνες. Πάντως τα χρήματα αφαιρέθηκαν.
0: 2 λεπτά και κυρία Χριστοδούλου.
1: Ναι.
0: Γρήγορα.
1: Νομίζω ότι πολύ σημαντική είδηση.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα και είδηση της ημέρας ενδεχομένως. Είναι το γεγονός ότι ο Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μία συνάντηση ενώπιος-ενωπίος, ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε στη δημοσιότητα.
0: Και η ακόμα μεγαλύτερη είδηση πάνω σε αυτό είναι ότι φαίνεται να συμφωνεί ο Πούτιν.
1: Ναι.
0: Με αστερίσκους.
1: Με
0: αλλά...
1: αστερίσκους, ναι. Αυτά τα συμφωνεί, δεν μπορώ. Ακούω τη λέξη συμφωνεί και παθαίνω, καταλαβαίνεις.
0: Μα γιατί?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε έχει τρομάξει χωρίς λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει. Δήλωσε ότι συμφωνεί μεν, ότι είναι έτοιμη να κάνει η Ρωσία κάποιες παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά να κάνει. Και η Ουκρανία, εκεί.
0: Ναι, δώσε μου εμένα τον Ντονμπάς, τον Νατάλ, εγώ θα σου στείλω. Θα σου στείλω και 100 κιλά λάδι, ρε παιδί μου.
1: Με ναι, λέξη συμφωνία με τρομάζει, γιατί αυτά που βλέπω να λένε είναι αυτά για τα οποία διαφωνούν εδώ και καιρό.
0: Ναι. Στεφανία, πρέπει να σε διακόψω βιαίως.
1: Ναι, θα τα πούμε και μετά, δεν ναι. υπάρχει θέμα.
0: Διότι, ναι. Στεφανία μου, και αυτό το καλοκαίρι, εγώ γενικότερα αρχίζω να μπαίνω έτσι σε αυτό το mood. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται. κάτω από τα Αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κυρία Χριστοδούλου, να πάτε κι εσείς. Εμείς θα πάμε, θα την πάρω σηκωτή. Δεν ξέρω αν θα βρούμε χρόνο, αλλά θα την πάρω σηκωτή. Κάπου θα την πετύχω. Τη Στεφανία. Έχουμε γκριζ.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικό. Και για όσους δεν ξέρετε, είναι το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Πηγαίνετε να τη δείτε, να φάτε δωρεάν popcorn και να γίνετε κι εσείς μέρος της ιστορίας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Προηγήθηκε η δήλωση του Ρώσου Προέδρου ότι με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη. Είναι υπέροχο εάν συναντηθούν οι δύο ηγέτες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένει το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τα ύλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ποιοι είμαστε?
1: Ποιοι είμαστε?
0: Σπύρος Παπαδάκης.
1: Στεφανία Κασίνη.
0: Η Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση. Τον είχα και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Γίνεται πραγματικά πανικός από τα μηνυματάκια. Σας έχουμε ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων, της επικαιρότητας. Όχι όλα, υπάρχουν και άλλα να ξέρετε. Είχαμε γενικότερα και φωτίτσες να χτυπήσουμε. Είχαμε στο Ασπρόπυργο, είχαμε στο Άλσος Βεϊκού εκεί στο Γαλάτσι. Ναι, τώρα.
0: Και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι. Δεν θα το πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, γιατί τέλος πάντων. Μ' αρέσει που κάθε φορά γίνονται ανακοινώσεις, φτιάχνουν πλαίσιο για το πώς πρέπει να κινούνται οι πολίτες, τι πρέπει να προσέχουν, να έχουν καθαρό το δικό τους χώρο.

0: Εδώ είμαστε. Ποιοι είμαστε?
1: Ποιοι είμαστε?
0: Σπύρος Παπαδάκης.
1: Στεφανία Κασίδη.
0: Η Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirielfm.gr.
1: Γίνεται πραγματικά πανικός από τα μηνυματάκια. Σας έχουμε ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων, της επικαιρότητας. Όχι όλα, υπάρχουν και άλλα να ξέρετε. Είχαμε γενικότερα και φωτίτσες να χτυπήσουμε. Είχαμε στο Ασπρόπυργο, είχαμε στο Άλσος Βεϊκό εκεί στο Γαλάτσι. Ναι, τώρα.
0: Και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι. Δεν θα το πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, γιατί τέλος πάντων. Μ' αρέσει που κάθε φορά γίνονται ανακοινώσεις, φτιάχνουν πλαίσιο για το πώς πρέπει να κινούνται οι πολίτες, τι πρέπει να προσέχουν, να έχουν καθαρό το δικό τους χώρο, να μαζέψουν τα ξερόκλαδα, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς, και τελικά σε σημεία που δεν έχουν ιδιωτικό πρόσημο, πάντα κάτι θα γίνει. Δείτε το λίγο, τώρα για να μην στοχοποιήσουμε και συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία και αρχίζετε να μας λέτε «Α, και τι θα κάνει ο άνθρωπος και το ένα και το άλλο». Okay.
0: Για τους μελισσοκόμους λες.
1: Παιδί μου, τώρα στο Άλσος Βεϊκού, μέσα στον αστικό ιστό, μελίσσια, πρέπει να έχεις, να είσαι διπλά, τριπλά, τετραπλά προσεκτικός. Πώς να το κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε, και ειδικά αυτή την περίοδο, και όσο αρχίζει να καλοκαιριάζει, όσο γίνεται πιο ξηρό το κλίμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Προφανώς.
1: Για φαντάσου, ναι, και πάλι καλά που υπάρχουν τα drones που πλέον παρακολουθούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα και ειδοποιούν εγκαίρως. Θα έχουμε και τους δορυφόρους του κυρίου Παπαστεργίου.
0: Θα έχουμε και τους δορυφόρους, όλα θα τα έχουμε.
1: Πότε?
0: Δεν ξέρω πότε θα τα έχουμε. Καλά είναι ότι έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε και άλλα από την άποψη.
0: Στο κομμάτι της πρόληψης, καλά είναι. Η τεχνολογία βοηθάει.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Την Ουκρανία είπαμε, να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Ώρες. Είμαι συγκρατημένη, θα ξέρεις. Ο Τραμπ πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με αυτή την προοπτική συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας και λέει ότι νομίζει ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς και είμαι σίγουρο ότι αν και εφόσον συναντηθούν θα είναι εκείνος που θα πει τα κατάφερα.
1: Ναι, ο Τραμπ γενικότερα ενθουσιάζεται εύκολα, ρε παιδί μου. Και σνίτσελ να του πας να φάει θα ενθουσιαστεί, δεν είναι?
0: Εντάξει.
1: Και μετά από 3-4 ώρες, αφού το έχει χωνέψει, μπορεί να πει τελικά δεν ήταν ωραίο.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα που το τρώει να είναι ενθουσιασμένος, oh, wonderful, oh, very nice, very, very good schnitzel. Και μετά να γυρίσει και να πει who the, και να βάλει και την F word και την λέξη από F, brought me that schnitzel.
0: Σωστά.
1: Αυτός είναι ο Donald Trump. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε μαζί του? Όχι βέβαια.
0: Σωστά.
1: Αλλά τι να κάνουμε? Έφαγε και ένα ράπισμα από το κογκρέσο, όχι από το κογκρέσο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Πού στην, ο Τραμπ λες?
1: Ο Τραμπ
0: από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ναι, γιατί ναι.
1: Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Και μάλιστα με την συμμετοχή, γι' αυτό το λόγο και πέρασε,
0: είναι και
1: με
0: βοήθεια,
1: 18 ρεπουμπλικάνοι.
0: Ναι, είναι και, είναι και στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία και επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ναι, γιατί υπάρχουν, ανέδειξε αυτή η ψηφοφορία, κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και νομίζω ότι και με αφορμή και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή ανέδειξε για άλλη μια φορά τις εντάξεις γύρω από την εξωτερική πολιτική που είχε επιλέξει ο Λευκός Οίκος. Να δούμε τι θα γίνει και στα δύο. Στο κομμάτι πάντως της Ουκρανίας, είπε ο Πούτιν, δεν μας θέλει πάντως ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σου πω ότι ενός κομμάτι της διαμεσολάβησης. Λοιπόν, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, οι φίλες σου δεν μπορούν. Αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης και μάλιστα μίλησε για τοπική κρίση, ενώ όπως είπε στο Ιράν είναι παγκόσμια. Και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο, πως πείθοντας την Ουκρανία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς. Και μάλιστα επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι αντίθετη στην προοπτική να γίνει.

0: την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε και λόγω ανησυχίας. Και λείπε κάποια στιγμή, διερωτήθηκε ο Πούτιν σε σχέση με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής. Ποιος άλλος, λένε, όχι ο πρώην καγκελάριος Γερμανίας, ο Σρέντερ.
1: Ναι. Ο οποίος Σρέντερ.
0: Για την Ευρώπη, λέμε, Ρωσία-Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από αυτές τις συνομιλίες.
1: Από όταν αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή της Γερμανίας, ο πρώην καγκελάριος, έχει αναπτύξει μέσω εταιριών πολύ δυνατούς, ναι, στενούς, ναι, δεσμούς με το Κρεμλίνο.
0: Σωστά. Σωστά. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν σκέφτεται τις επόμενες εκλογές για το μέλλον του.
1: Ο Πούτιν.
0: Ναι, είναι νωρίς, λέει, είπε. Γιατί δεν ξέρει ακόμα αν θα, για το 2030 αν θα έχει νέα θητεία.
1: Υπάρχει ανησυχία.
0: Το σύνταγμα του το επιτρέπει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το έχει αλλάξει 182 φορές.
0: Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας.
1: Σωστό. Το μοναδικό πράγμα είναι ο Θεός, ακριβώς όπως το λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και η ανησυχία να μην πέσουν τα ποσοστά του κάτω από το 87%.
0: Αυτό σκέφτομαι κι εγώ.
1: Γιατί άμα πάει στο
0: 85%. Εκεί γίνονται.
1: Δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς. Στη Ρωσία δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Μιλά σοβαρά, στο Κρεμλίνο δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Εννοείται. Ασφαλώς και γίνονται.
0: Τόσες όσες γίνονται εδώ που κλείεται, να ξέρετε, αλλά.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερα. Το ενδιαφέρον. Δηλαδή, άμα βλέπεις το πρώτο κόμμα στο 87% δημοσκοπικής πρόθεση ψήφου, στον Πούτιν 87%.
0: Να, ας πούμε, αυτές οι συζητήσεις δεν θα γίνονται ποτέ εκεί. Με ποιο κόμμα θα συνεργαστείς.
1: Να ασκήσεις, ας πούμε, σκληρή κριτική μέσω των δημοσκοπήσεων στον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ελαστείο είναι αυτό, εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Εντάξει. Θα είχαν. Νομίζω ότι θα πέφτει το ρεύμα εκείνη την ώρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Λεπτό, ναι. Είμαι υπερβολικός.
0: Πάντα ξέρω, είσαι υπερβολικός. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τόσο δημοσκοπήσεις έχουμε σε αυτή τη χώρα, δεν πρέπει να έχουμε πουθενά αλλού. Δεν το συγκρίνω προφανώς με τη Ρωσία, αλλά είναι σίγουρο ότι.
1: Ασφαλώς. Τώρα έρχεται Σαββατοκύριακο, θα ηρεμήσουμε, λες. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα τα πανελλαδικά κανάλια έβγαλαν δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που να μην έβγαλε. Έτσι έχει βγάλει το Sky, το Star, το Mega, το Open έβγαλε.
0: Open
1: Antenna. Άρα έχουμε και δύο, περιμένουμε και δύο δημοσκοπήσεις ακόμα από Open και Antenna. Μια χαρά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η χρονική στιγμή, η χρονική συγκυρία. Μάλιστα. Τι άλλα, κυρία Στεφανία?
0: Τι άλλα, κυρία Στεφανία? Σε λίγο, κυρία Στεφανία, θα σου πω να πάμε σε διάλειμμα, αλλά έχουμε λίγο χρόνο. Ακόμα.
1: Μου επιτρέπεις, ο Σίμος λέει το εξής. Ναι. Από Δραπετσόνα μας στέλνει το μήνυμα. Ναι. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Πρέπει κάποια στιγμή, λέει, να ασχοληθείτε και με τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού στην καθαριότητα των περισσότερων Δήμων.
0: Βεβαίως.
1: Θα το κάνουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα.
0: Είχα δει ένα μήνυμα που ήθελα, που έλεγες κάποια στιγμή για τους μισθούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το βρω. Λοιπόν, ένας καθηγητής δευτεροβάθμιας μας έχει στείλει. Mm. Με 30 χρόνια προϋπηρεσία, 20 στο δημόσιο. Καθαρίζω, λέει, βγάζω 1160 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πάω να διορθώσω γραπτά Πανελληνίων με 1,3 ευρώ ένα γραπτό. Περίπου 15 ευρώ την ημέρα σε συνθήκες γαλέρας με 40 βαθμούς. Που θα πιστωθούν σε 4 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω επιτήρησεις πανελλαδικές για 6 ευρώ την ημέρα. Καλημέρα, Ελλαδιστάν.
1: Άδικο έχει τώρα ο άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, αφού, αλλά να του στείλουμε άνθρωπος. Του φίλου μας εδώ, του καθηγητή.
1: Ναι.
0: Ναι, τα στοιχεία ότι βγήκαμε από την εποπτεία.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Μακροχρόνια επιτήρηση.
1: Ασφαλώς. Το όνομα του φίλου μας,
0: γιατί τώρα με.
1: Κύριε Βασίλη. Βγήκαμε όμως από την αυστηρή επιτήρηση. Δεν θα έρχονται πλέον ανά 3-4 μήνες αυτοί από τις Βρυξέλλες. Να δείτε, αυτοί που έχουν στενοχωρηθεί περισσότερο από αυτή την εξέλιξη, ξέρεις ποιοι είναι? Οι Βρυξελιώτες. Γιατί σου λέει, πηγαίναμε ανά 3-4 μήνες.
0: Αυτό είναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα.
1: Πηγαίναμε στην Αθήνα, πηγαίναμε
0: την πλάκα μας στην πλάκα.
1: Ναι, βγάζαμε και σέλφι με φώτο τον Παρθενώνα. Τρώγαμε και μπαπ στο Θανάσκι, στον Μπαϊρακτάρι εκεί, στον Κυρσπύρο. Μια χαρά. Περνάγανε ωραία. Με εκείνη την παρέα.
0: Ναι.
1: Που λέει και το άσμα. Τώρα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: μπήκαν 10 άλλες χώρες σε αυστηρή επιτήρηση. Θα πω πάτε αλλού. Θα πάτε αλλού. Λοιπόν, δικό σου.
0: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, να σας θυμίσω για το συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026. Δευτέρα και Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη, ναι, σωστά. Στο Αθένα Intercontinental, το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, εγώ φτιάχνω τη λίστα μου, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, έχω την καλοκαιρινή λίστα.
1: Λοιπόν, μαγιό, τσεκ. Γελιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, σημαντικό, τσεκ. Πριν ξεκινήσεις σε κάθε περίπτωση για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, διότι η ζωή δεν έχει undo. Κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
2: Real FM. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα δώσεις ρεπορτάζ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής.
1: Και έκανα και λάθος.
0: Άλλο. Χάρη, καλημέρα. Ο Χάρης μας στέλνει από τη Δανία. Εγώ λέει δεν είμαι καθόλου χαρούμενος σήμερα, διότι έφαγα πρόστιμο 8.800 κορώνες. Κορώνα μου!
1: Κορώνες.
0: Ναι, 1.170 ευρώ. Διότι σε δρόμο λέει με όριο ταχύτητας 50, εγώ πήγαινα με 60. Έρε κορώνες που θα μάζευαν εδώ πέρα. Πολλές κορώνες. Είδατε, σε μία ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα. Πω, ωραία το πα.
1: Πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά. Εδώ με 60 χιλιόμετρα, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Εδώ με 60 χιλιόμετρα είναι η χαμηλή ταχύτητα των πατινιών.
1: Έλατε. Ο καθηγητής, επειδή μας γράφεται, είπε για το μισθό του. Παίρνει, λέει, το μισθό του. Δεν τα λέει μπερδεμένα. Είπε εκτός από το μισθό, είπε τα υπόλοιπα. Τι γίνεται, πόσο πληρώνεται για να διορθώνει τα γραπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νικολακέ λίγο μετά τις 7.30.
0: Νομικός σύμβουλος του Ινστιτούτου των Καταναλωτών και Δανειοληπτών, να ξέρετε, ο κύριος Νικολακέας. Οπότε θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό για πολλά πράγματα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Είδα χθες επίσης με ενδιαφέρον τις γυναίκες. Ήταν μια ιστορική στιγμή χθες για το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών εκεί στην Λαμία. Θα υπηρετήσουν 72, λέει, παρουσιάστηκαν, θα υπηρετήσουν ως εθελόντρες.
0: Παρουσιάστηκαν 170, έμαθα. Και ο αριθμός ήταν 100, δηλαδή θα να πάρουν 100. Αλλά επειδή περνάνε, εσείς δεν τα ξέρετε ακόμα.
1: Ναι, ναι. Πες πώς γίνεται.
0: Ναι, περνάς από διάφορες, ρε παιδί μου, από διάφορα ψυχολογικά τεστ. Κάνεις διάφορα τεστάκια. Πώς τα λένε αυτά με το IQ, το ένα τ' άλλο.
1: Συναισθηματικά.
0: Μπράβο, αυτό. Από αθλήματα. Το Νατάλο, μπορείς να πηδήξεις το σκάμα, να τρέξεις, να κάνεις, να ράνεις. Okay. Έχει διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, από τις 170 κοπελιές που ήθελαν να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό, πέρασαν οι 72.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Ξεκινάει ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τις Αμαζόνες εκεί.
1: Ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον. Έτσι.
0: Έχει όντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εξυγχρονίζεται και ο ελληνικός στρατός, διότι όλοι οι μεγάλοι στρατοί ανά τον κόσμο έχουν γυναίκες. Εντάξει. Να τα...
1: Και κάνουν κανονικά αρκωμοσία όλα αυτά,
0: Είναι παιδί μου, κανονικά θα τα κάνουν. Τι θα τα κάνουν, ακανόνιστα, γιατί.
1: Μπράβο, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Δηλαδή τι, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις γυναίκες.
1: Δεν το είπα γι' αυτό, ενώ η διαδικασία ήταν η ίδια, αυτό λέω.
0: Ναι, και θα φοράνε
1: και στρατό, γι' αυτό.
0: Και θα φοράνε, ευκαιρία είναι.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν πας με βέλτα, δεν θες.
1: Δεν έχει, δεν μπορώ. Όχι.
0: Γιατί. Θα το κανονίσουμε για το όριο ηλικίας, λες. Εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κανονίσουμε ένα όριο ηλικίας. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, θα μας ακούει τώρα και ο Μορφάντρας εκεί πέρα και θα πει: Να, ορίστε, να τα ρουσφέτια από που ξεκινάνε. Φαντάζεστε. Πάρτε τη Στεφανία, δεν πειράζει που. Ούτως ή άλλως. Πόσο είναι το όριο, 25, επειδή είσαι 26, δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί.
1: Μαρία, πάμε.
0: Τώρα για μια, Δεν πηγαίνουμε. Αλλά θα μας στέλνετε πληροφορίες από μέσα.
1: Τι γίνεται εσύ.
0: Τι.
1: Πολύ μακρύ. Πολύ χαμηλό.
0: Τι πολύ χαμηλό.
1: 26.
0: Εντάξει. Πόσο. 27 είσαι εσύ. 27,5 είσαι εσύ, Μαρία. Τώρα για ένα χρόνο.
1: Όχι.
0: Θα το διαπραγματευτούμε. Έχετε πρώτα απ' όλα το ύψος. Έχετε το ειδικό. Το ύψος, έχετε το ειδικό βάρος. Κοντεύει να σκάσει, παιδιά.
1: Κοντεύει να σκάσει, που δεν είναι 26 βασικά.
0: Λοιπόν,
1: καλά το 20 να το ξεπεράσω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το 26.
0: Για να βοηθήσουμε να ξεσκάσει λίγο η Στεφανία η Κασίμη.
1: Και η Μαρία, μην το λες.
0: Στο τσακ,
1: Το στρατιωτικό. Σειρά, ίδια σειρά είμαστε. Παλιό σειρά είμαστε.
0: Ίδια ΕΣΟ,
1: ναι.
0: Ναι. Τι είναι η ΕΣΟ, θα με ρωτήσει.
1: Ξέρουμε, εντάξει, αλλά φτάνει.
0: Λοιπόν, για πάρα πολύ λίγο να ξέρετε η Στεφανία η Κασίμη και η Μαρία Χριστοδούλου. Το ότι είναι σήμερα κοντά μας, να ξέρετε, για πολύ μικρό έτσι, μήκος χρόνου, ηλικιακού χρόνου.
1: Θα
0: ήταν σήμερα, να ξέρετε, σε εξεταστικό κέντρο και θα έδιναν λατινικά, χημεία ή πληροφορική. διότι συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στο τσακ το χάσατε.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό. Ναι.
1: Και αυτό.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε πανελλαδικές.
1: Και μετά να πάμε.
0: Και μετά να πάτε, στρατό. Ναι, μετά να πάτε στρατό. Γεια σου ρε Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα λέει Στεφανία και Σπύρο. Με την απαξίωση των πολιτών έναντι της πολιτικής να αυξάνει χρόνο με το χρόνο, πιστεύετε ότι είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κάποια στιγμή και στη χώρα μας ένας αντίστοιχος φιδίας? Καλή συνέχεια.
1: Όχι.
0: Εσύ τι λέει? Εγώ δεν πιστεύω.
1: Καλέ, γιατί
0: φαινόμενο φιδία δεν νομίζω θα έχουμε στη χώρα μας. Δεν ξέρω. Μεγάλη κουβέντα βέβαια, μην πες.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί να μην έχουμε.
0: Γιατί να έχουμε.
1: Γιατί τα είχαμε όλα, γιατί να μην έχουμε αυτό?
0: Διότι πρώτα απ' όλα, τώρα θα το πω γιατί με κουρντίζεις, διότι το χώρο που καλύπτει ο φιδίας κάτω στην Κύπρο, εδώ στην Ελλάδα τον έχουν ήδη καλύψει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.
1: Δεν διαφωνώ, λοιπόν, αλλά κάποια φορά υπάρχει ημερομηνία λήξη και αλλάζει μετά. Υπάρχει άλλος έρχεται.
0: Ναι, δεν έχω εμπιστοσύνη στην
1: πολιτική. Προς το παρόν λες δεν έχουμε. Προς το παρόν δεν έχει χώρο για το φιδεία.
0: Ναι, διότι έχει ήδη καλυφθεί.
1: Για τώρα ναι, όχι ότι γενικά δεν μπορεί.
0: Γενικά που δεν μπορείς να ξέρεις σε 10 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει.
1: Λες και το πεις ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να συμβεί αυτό κάτι τέτοιο. Θα πέσει από κάποιο σύννεφο.
0: Όχι βέβαια. Απλά λέω ότι τώρα στην παρούσα φάση ο χώρος που θα μπορούσε να καλύψει ένας φιδίας, ένας ελλαδίτης φιδίας, καλύπτεται από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ωραία, σαφές. Σπύρο, παρότι δεν μιλάς με ονόματα, είναι σαφές.
0: Χρειάζεται να μιλήσω με ονόματα?
1: Όχι.
0: Δείτε μια, πάρτε μια δημοσκόπηση και δείτε την ουρά.
1: Αυτό το Σάββατο...
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Κίτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυ Μην Πελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σίνεμα Κίτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του φυσικού αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σάββατο λοιπόν, 6 Ιουνίου, Δίδυ Μην Πελάδες, η απόλυτη family movie των 90s με την Λίτσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Εγώ την είχα προλάβει σε πρώτη προβολή. Εσείς είσαστε μικρές, δεν την είχατε προλάβει. Καλό είναι να πάτε να τη δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: μπορείς να μου πεις ποιο κόμμα που έγινε κυβέρνηση τήρησε το προεκλογικό του πρόγραμμα? Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι άκουσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο να λέει ότι ακολουθήσαμε κανονικότητα το πρόγραμμα.
1: Σου είπαμε αυτό το αφήγημα θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το είπαμε, το κάναμε.
0: Επίσης, όσον αφορά στη συμφωνία των Πρεσπών, και ο κύριος Τσίπρας είχε πει, μα ήταν μέσα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.
1: Και ο Τσίπρας παλιά έλεγε, ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
0: Έγινε πράξη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται.
1: Αλλά ότι πιστεύεις ότι τα κόμματα πιστεύουν το κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι. Να διαβάζετε το προεκλογικό τους πρόγραμμα και να το κρατάτε κιόλας, να το αποθηκεύετε.
1: Α, στους υπολογιστές, ειδικό φάκελο.
0: Σωστό. Και με ξυπνητήρι.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Όντως. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξακολουθούν να εμένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει. Τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ επιμένει ότι θα επιβάλλει η Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της ελεύθερης ανάσπρησης πλοίας στο στρατηγικό πέρασμα. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αστεία ένταση στην περιοχή παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Ο μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γεωταχή. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσαήλ.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος μάλιμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στους 97,8. And you can dance for inspiration.

0: Τι ώρα είναι?
1: Για
0: πες. 7 και 7, 7 λεπτά μετά τις 7, ρελφέ με 97 και 8 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, Μαρία Χρυσοδούλου στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράνης Παράσχη, 2-10-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην
1: ποθητή
0: από την Σαντορίνη.
1: Γεια σου ρε ποθητή, στην πανέμορφη γραφική Σαντορίνη, τη γραφικότητα της Σαντορίνης. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να την ξεπεράσει. Κάποιοι γραφικοί τύποι και τύπησης.
0: Όχι ρε εσύ, γιατί είναι ομόμορφη η Σαντορίνη.
1: Γιατί δεν το λέμε ότι αυτός έχει κατοντήσει πιο γραφικός από τη Σαντορίνη? Το λέμε και αυτό. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Και ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό. Το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει. Το μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή είναι από, σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών, για την άνοδο μιλάμε, και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο τώρα, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, θα σας ταλαιπωρήσει λίγο, μέχρι να φτάσετε στον κόμβο της Ρενό. Μετά ο δρόμος είναι καθαρός, χωρίς πολλά οχήματα, και θα σας ξαναταλαιπωρήσει το μποτιλιάρισμα που θα συναντήσετε μετά τη Στρατηγού Καλάρη μέχρι και την Δυραχείου. Από εκεί και έπειτα σταδιακά υπάρχουν μικρά μποτιλιαρισματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μην αυξάνετε ταχύτητα εκεί που είναι άδειος ο δρόμος, γιατί θα πρέπει να φρενάρετε απότομα. Από την Λεωφόρο, στη Λεωφόρο Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου, θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι θα γίνει και στην Κουμουνδούρου.
0: Σήμερα,
1: στο
0: αύριο.
1: Λιμάνι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω.
0: Σήμερα,
1: η Δευτέρα
0: από,
1: μπορεί
0: από
1: να
0: σήμερα.
1: Είναι διαφορετική.
0: Από σήμερα, από σήμερα, από σήμερα.
1: Και σήμερα έχουμε και ΠΑΣΟΚ, Πολιτικό
0: και
1: Συμβούλιο.
0: Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Ρε, τι έχει να γίνει. Συμμετέχει ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ρε, τι έχει να γίνει. Μάλιστα. Πορεία προς τα εμπρός, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εμπρός,
1: πίσω που έλεγε και ο καταφυσινός.
0: Και πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάει και Κυριακή, σου λέω.
1: Ναι, ο Πόποτας. Ο δήμαρχος Πόποτας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κεντρική επιτροπή το Σάββατο αρχίζει 10.30
1: το πρωί.
0: Το πρωί.
1: Άρα κατά τις 12.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες με την ομιλία του κυρίου Φάμελ, λογικά.
1: Σωστό.
0: Όχι λογικά, λογικό και έτσι θα ξεκινήσουν. Ναι. Λοιπόν, πότε τελειώσουν, δεν ξέρω.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Λες τη Δευτέρα το πρωί που θα έρθουμε εδώ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα. Χρειάζεται ψυχραιμία σήμερα. Δεν θα πούμε τα υπόλοιπα σημεία. Τα καταλαβαίνετε. Εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού έχει ένα φοβερό και τρομερό μποτιλιάρισμα. Πάρα μα πάρα πολύ υπομονή θα χρειαστείτε. Στον περιφερειακό της εκεί στην Κατεχάκη. Φτάνει δεν φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Φτάνει δεν φτάνει. Λοιπόν, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δρόμους όμως για να πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να την κάνουμε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα όπως συνηθίζουμε κάθε φορά, και πέφτουμε εκτός χρόνου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφήξεων κατά 57% το Μάιο. Συμπαράταξη. Φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτεμβρίου, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα.
0: Απογευματινή. Οξυγόνος, 190.000 δανειολήπτες είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ακόμη στο χακίπερο της Εθελόντριας, σήμερα ορόσημο για τον ελληνικό στρατό. Τέλος το χάος, σε μία πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, στο πολίτης.gov.gr. Ενδιαφερόμενος θα ξέρει αν πάει στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση του. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τζίπρα. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο, φτιάχνει μέτωπο με πολλά και γράφει απογευματινή. Και η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. το και φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες όντως.
1: Για μίνι ανασχηματισμό.
0: Όχι, για το ότι ο κύριος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό να είναι ο νέος γραμματέας.
1: Για να δούμε. Μια αντικατάσταση στη θέση του Ταγαρά, του Εκλειπώντα. Και προς το παρόν μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα δεν... εντάξει. Άλλο όνομα εγώ πιστεύω ότι θα είναι.
0: Για το... Όχι, σου λέω ότι κυκλοφορούν αυτές τις πληροφορίες.
1: Θα είναι βουλευτής και δεν θα έχει κυβερνητική υπουργική θέση, εγώ πιστεύω. Έτσι. Δεν λένε όνομα, να ξέρετε. Τώρα για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επτασφράγει στο μυστικό το όνομα και αυτό διότι μέχρι εχθές τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε καταλήξει, δεν είχε κατασταλάξει. Προσανατολίζεται σε πρόσωπο που να είναι νυν βουλευτής.
0: Όχι υπουργός.
1: Όχι, και όχι υπουργός.
0: Ναι. Πάντως υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Από το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί μπορεί να έχουν αλλάξει.
0: Ώρες.
1: Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε. Περνάμε στη δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Έκθεση καταπέλτη στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την Ευλογιά στον Αλμυρό Βόλου. Προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολλοδομίας, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο, ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιδοτήσεις. Ακόμη οι πρώτες 72 εθελόντρες στο στρατό, ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA ήριδα ματιού. Τόσο μπροστά θα φτάσουμε. Τι λες, παιδί μου. Κάτι. Μου έρχεται ο τίτλος της ταινίας. Μια sci-fi ταινία που πήγαινες και βάζεις το μάτι σου για να, για να ανοίξει πόρτα.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα προκαλούν αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που καταντάσσεται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, πραγματικά. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία που παίρνουν τον εξοπλισμό τους οι νέες στρατιωτίνες μας. Αυτά από την Καθημερινή, από το πρωτοσέλιδό της.
0: Λοιπόν, πού είμαι, Μανιφέστο, συγγνώμη. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις. Το όνομα της Τυχεροπούλου φέρεται να κρατήσει κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των προστοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Σε άλλο θέμα, χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες. Πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δικός χάρτης. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ναι, θα έχουμε και υπουργικό συμβούλιο, σκιώδες υπουργικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: ριζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Πλατή κάλεσμα την περιφερειακή οργάνωση σπουδάζοντας Αθήνα της ΚΝΕ. Θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Λαϊκής Εισπύρωσης Περιφέρειας Δημονοτικής. Τεράστιοι κίνδυνοι για το λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μία αντιπυρική περίοδο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Συλλήψεις στο συνδικάτο της χλιδάτης ζωής. Η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο. Dolce Vita με παροχές, κόκκες και call girls. Μάλιστα, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, το κεντρικό θέμα. Η Ειρήνη Σταριανού προσγειώνεται με εβδομαδιαία σούπερ εκπομπή στην Εσπρέσο TV, μάλιστα. No villa, no party, νέα έφοδος του ελληνικού FBI στα παλάτια των βασιλιάδων των Ρωμά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα μας έχει στείλει ο Βασίλης. Θα το διαβάσω λίγο γιατί έχει γίνει μπιφ τώρα με τους μισθούς των έβαλες για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Ξεκίνησαν την κρίνια μετά η υπόλοιπη λογικό.
1: Εγώ άμυρος στο άρθρο 56 είπα για το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ελεύθερη ώρα, παρέμβαση Νικολόπουλου, Ορθοδοξία δεν πουλάει σχοροχάρτια, ντροπή, Άγιοι Πατέρες. Και political, ανάσα για 350.000 δάνειο λήπτες, δίνουν τόκι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές του φιλέτες. Δημοσιεύτηκε ιστορική απόφαση του Αριουπάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρόνου και συμψηφισμούς.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Νίκο μου, το πρωί κάνουμε ένα, πώς το λένε ρε παιδί μου, ένα παιχνιδάκι με το Μάνο τον Ιφλή. Μου στέλνει μήνυμα, απλά γύρισα εγώ και είπα για την ηλικία μου και για, για τους γκρίζους κροτάφους. Και έστειλε μήνυμα ο Μάνος ότι ναι, επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερος και ότι με συμπονεί. Τώρα μην αυτό λέει, ναι, με το Μάνο πλέον. Νομίζω ότι αυτό το παιχνιδάκι σας αρέσει και εσάς και το βλέπω από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Διαφορετικά θα βάλουμε την επόμενη φορά το τραγούδι «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Από τα παιδιά από την Πάτρα, τα θυμάστε εσείς τα παιδιά από την Πάτρα, κυρία Χριστοδούλου? Εσείς κυρία Κασίμη, μικρά κοριτσάκια μωρέ, που να θυμόσαστε τα παιδιά από την Πάτρα. Ενώ ο Γιώργος ο Αδαλής είμαι σίγουρος ότι τα θυμάται τα παιδιά από την Πάτρα. Καλή σας ημέρα κυρία Αδαλή, οικονομολόγος, οικονομέτρης.
1: Και πολύ καλές αναμνήσεις, γιατί εκεί σπούδασα.
0: Α, πετύχαμε και μάλιστα, μάλιστα. Άρα πηγαίνατε συχνά πυκνά από εκεί που ξεκίνησαν την καριέρα τους τα παιδιά από την Πάτρα, κυρία Δαλή.
1: Όσο δεν φαντάζεσαι.
0: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, η πρώτη ερώτηση σε εσάς.
2: Τι, ακόμα έχουμε πόλεμο. Πόλεμο χωρίς να έχουμε πόλεμο. Και το βασικό είναι, για τη Μέση Ανατολή λέω, και το βασικό είναι ότι έχουμε συνεχόμενες επιπτώσεις στην οικονομία, την ελληνική, την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή, και δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει όλο αυτό. Και βλέπουμε και τις τιμές στα καύσιμα να είναι λίγο ασανσέρ. Οπότε, ας τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε. Αν σταματήσει αύριο πόλεμος, πόσο καιρό θα έχουμε συνέπειες στην οικονομία μας? Ενώ ο πόλεμος θα σταματήσει, να υπάρχει μόνιμη συμφωνία.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα μας λένε πάλι ότι από ώρα σε ώρα.
2: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια μόνιμη συμφωνία. Πολύ σωστή ερώτησή σας, αλλά ξέρετε, το πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί και στις τιμές γενικά. Δεν θα δημιουργηθεί από το αργό πετρέλαιο. Και αυτό. Νομίζω το είχαμε πει και παλιότερα, ότι ενώ ο κόσμος κοιτάει τις τιμές του αργού πετρελαίου, του βαρελιού Brent, του West Texas Intermediate, του WTI, το πρόβλημα θα έρθει από αλλού, κυρία Κασίμη. Το πρόβλημα θα έρθει από τα διελιστήρια.
2: Γιατί
1: μπορεί να δούμε. Γιατί δεν σας λέω αυτό? Γιατί μπορεί να δούμε πράγματι να αποσυμπιέζονται κι άλλο οι τιμές του. Το βαρελιού Brent, δηλαδή ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι πράγματι επιτυχάνεται μια συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε θα φύγει από τα 93-95 δολάρια που είναι τώρα το Brent και θα πάει στα 80 κατευθείαν, με τάσεις να πέσει και κάτω από τα 80 να πάει προς τα 70. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν αυτόματα, όπως ακούω να λέγεται, ή ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα επανέλθει η κανονικότητα στις τιμές. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η τιμή του βαρελίου ήταν στα 65 μια μέρα πριν το, μερικές μέρες πριν τον πόλεμο, 65 δολάρια, και ήταν εκεί για 10-12 μήνες περίπου στα 60-65 δολάρια. Οι τιμές των καυσίμων όμως δεν πέφτανε αναλογικά εκεί που θέλαμε πριν την έναρξη της κρίσης. Και έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν θα πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, διότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο, συγχωρέστε μου που θα σας το πω, είναι πρωτοφανή πρόβλημα στην παγκόσμια ιστορία. Έχουμε χάσει, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη και αγαπητή κυρία Κασίμη, το 9% της δυνατότητας διήλυσης που είχε ο πλανήτης πριν τον πόλεμο.
2: Τόσο πολύ.
1: Βεβαίως. Αυτό δηλαδή το 9%, μπορεί κάποιοι να πούνε τι είναι 9, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε διηλυσμένα προϊόντα. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί φωνάζω εγώ και λέω ότι οι δύο πόλεμοι συνδέονται, και σε λίγο έτσι όπως πάνε, άμα δεν σταματήσουν, θα συνδέονται και γεωγραφικά κιόλας. Θα ενωθεί η περιοχή. Και υπάρχει κίνδυνος με αυτό το πράγμα. Και θα σας πω μόνο ότι, ακούστε, υπάρχουν κάποια διηλυστήρια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι πλήρως offline, δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν γιατί έχουν χτυπηθεί. Και δεν είναι όπως αυτά που νομίζει ο κόσμος μόνο σε μία περιοχή. Θα σας πω ενδεικτικά, ας πούμε, ότι στη ΟΑΗΣ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπάρχει ένα διηλυστήριο το οποίο έχει χτυπηθεί offline μετά από χτυπήματα από drones, το οποίο έχει μια ικανότητα να διηλύσει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Είναι μεγάλο διηλυστήριο αυτό. Υπάρχουν και άλλα διελιστήρια τα οποία δεν είναι, ας πούμε, πλήρως offline, αλλά εκτός δικτύου. Δηλαδή, αλλά έχουν πολύ μειωμένη ικανότητα πλέον, διότι κάποιες μονάδες έχουν χτυπηθεί. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία μπορεί να μην έχουν χτυπηθεί, αλλά λόγω ασφάλειας και επειδή θέλουν να προστατεύσουν τον κόσμο που δουλεύει μέσα, έχουν κηρύξει ανωτέρα βία, force majeure δηλαδή, και κλείσανε, είναι κλειστά. Δηλαδή, ακούστε τώρα, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο, όπως σας είπα, στη Ρουαή, στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Αζόρ στο Κουβέιτ, που είναι στις 600.000 βάρελ την ημέρα, το Ρας Τανούρα της περίφημης Αράμκο, Σαούδι Αράμκο, Σαουδική Αραβία, που είναι μερικός offline, αλλά και αυτό 500.000 βαρέλ. Το τέταρτο όμως, ξέρετε ποιο είναι? Από τη λίστα, ας πούμε, με τα μεγάλα δηληστήρα που είναι κλειστά, είναι το Κύριση, το Κίνεφ, το γνωστό Κίνεφ στη Ρωσία, με 550-600.000 βαρέλια, το οποίο έχει χτυπηθεί από ουρανικά ντρόνς. Και να μην σας κουράζουμε οι λίστες, υπάρχουν στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, που κάποιοι το υποτιμούν, έχουν κλείσει ο λοιπός ή μερικός 9 αντιληστήρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, βέβαια, είναι από χτυπήματα από ουκρανικά ντρόνς.
2: Και τώρα οι ζημιές είναι κάποιες προφανώς, δεν είναι πολύ εύκολο να φτιαχτούν. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να χρειαστούν μήνες, κάποιοι μπορεί να χρειαστούν χρόνια.
1: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εκεί βέβαια ξέχασα να πω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε απ' έξω και τα δύο διελιστήρια τα μεγάλα του Ιράν, το Σομπαντάρ Αμπάς, το ένα, και το άλλο είναι στο Αμπαντάν, τα οποία λειτουργούν με μειωμένη λειτουργία και λόγω ανωτέρα βίας, γιατί για προστασία του προσωπικού, ας το πούμε έτσι πρώτον, αλλά και υπάρχει και έλλειψη. Δεν έχουν, πώς θα λένε, πετρέλαιο να διελίσουν, γιατί δεν μπορεί να πάει το πετρέλαιο εκεί κοντά. Και αυτό, να ξέρετε, είναι το χειρότερο όλο. Δηλαδή, πέρα από τα διελιστήρια τα οποία έχουμε συγκεντρώσει εμείς στην Ακαδημία μας και τα παρακολουθούμε, υπάρχουν και διελιστήρια τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε διάφορες περιοχές της Ασίας. Μα απολύτως κανένα πρόβλημα. Αλλά λόγω του ότι είχαν συμβόλαια, συμφωνίες, το κύριο μέρος του το κάλυπταν ότι προμήθευσε τον περσικό κόσμο, τώρα δεν έχουν την πρώτη χείλη, δεν έχουν δηλαδή πάρκο πετρέλαιο.
2: Μάλιστα, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι.
1: Ναι. Και καταλήγουμε αυτό το αργό πετρέλαιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι άχρηστο σαν προϊόν. Να δώσουμε στον κόσμο όσο αργό πετρέλαιο θέλουμε. Και τι να το κάνει? Αυτό το οποίο είναι χρήσιμο είναι τα διελισμένα προϊόντα, τα εμπορικά καύσιμα, το ντίζελ, η αμόλυβη. Και εκεί θα δείτε ότι πραγματικά θα λύσουμε το πρόβλημα, θα πάμε σε ειρήνη, και από τα 15-16 μεγάλα διελιστήρια που έχουν χτυπηθεί και στους δύο τους πολέμους. Θα δείτε ότι ναι, μεν κάποια θα πάρουν μερικές εβδομάδες για να τεθούν σε λειτουργία, αλλά τα περισσότερα εξ αυτών θα χρειαστούν μήνες, ίσως και χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Για να αποκατασταθούν πλήρως η λειτουργικότητά τους.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαλή.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. οικογενειών σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα 35 λεπτά μετά τις
1: ακούσκους συλλέκτες ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στα 35 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα Αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε το θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια μετά την, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υπήρχε αυτή η απόφαση χθες από τον, που έγινε γνωστή χθες από τον Άριο Πάγο. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιους ακριβώς αφορά, πόσο μειώνονται οι δόσεις μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν αφορά και όλους, αν αφορά μόνο όσους έχουν κάνει προσφυγή ή όχι. Λοιπόν.
1: Ο Τζίμι στέλνει μηνυματάκι από το Ρότερνταμ, στέλνει την καλημέρα του, ανταποδίδουμε. Και εδώ λέει υπάρχει ακρίβεια από τον πόλεμο, αλλά δεν το, από τον πόλεμο, αλλά δεν το συζητάμε κάθε μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα το πούνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό. Αλλά για την ακρίβεια, αυτό που η κυβέρνηση χωρίς πολλά διαφημίζει είναι αυξήσεις στις συντάξεις οριζόντια 11,7% και στον κατώτατο μισθό 15,5%. Δεν είναι όπως αντιλαμβάνεσαι τα ίδια δεδομένα όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας σε σχέση με την πραγματική οικονομία στο Λονδίνο, και γι' αυτό εμάς μας πονάει λίγο παραπάνω. Μας τσούζει, ρε παιδί, μας ενοχλεί. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Η κάθε χώρα έχει ασφαλώς τα προβλήματά της και η Αγγλία που λες μετά το Brexit πραγματικά
0: μεγάλη
1: έχει
0: επιτυχία.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία όντως, φαντάζεστε να είχαμε αντίστοιχο Brexit εδώ η Βρετανία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, έχει προβλήματα. Το φαντάζεστε? Όχι. Να το είχαμε και εδώ. Δεν θέλετε να το φανταστείτε? Ναι. Εδώ μας αφήσανε με ένα 20άρικο την ημέρα όταν ήταν κλειστές οι τράπεζες και κοντέψαμε, τα θυμάστε τα ρεπορτάζ της εποχής.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, για να τα λέμε και αυτά και για να μην τα ξεχνάμε σε κάθε περίπτωση.
0: Δύσκολο αυτό, δεν το ξεχνάς ούτως ή άλλως.
1: Δεν μπορείς να το ξεχνάς.
0: Όντως, δεν το ξεχάσεις αυτό.
1: Στρατής Νικολακέας. Τι κάνετε, κύριε Νικολακέα, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας στους ακροατές μας. Είμαστε καλά.
1: Νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Κυρία Κασίμη.
0: Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες και ποιους αφορά.
2: Βεβαίως. Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες που έχουν απόφαση δικαστηρίου για τη ρύθμιση των οφειλών

0: στα πλαίσια του νόμου 3869 του 2010, δηλαδή του γνωστού νόμου Καρτσέλη. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Δεν αφορά κανέναν άλλο δανειολήπτη που πληρώνει τα δάνειά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα έχει ρυθμίσει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπήρχε απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του δανειολήπτη όσον αφορά στο 3869 και αυτή η απόφαση δεν εφαρμοζόταν.
0: Όχι, υπήρχε απόφαση.
1: Ναι.
0: Εφαρμοζόταν, απλώς υπήρξε στην πορεία της εφαρμογής αυτών των αποφάσεων διχογνωμία στα δικαστήρια της χώρας για το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και αν ο τόκος στη δόση θα υπολογίζεται πάνω ή θα υπολογίζεται στο κεφάλαιο, τραπεζικά δηλαδή.
2: Ναι.
0: Άλλα δικαστήρια είχαν αποφανθεί ότι όχι, η δόση αυτή για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται κανονικά τραπεζικά, δηλαδή ο τόκος πάνω στο κεφάλαιο. Πόσα χρωστάς, αδερφέ? 100 χιλιάρικα. 3%. 3% είναι ο τόκος πάνω στο κεφάλαιο. Τα 100 χιλιάρικα. 3.000 ευρώ διαιρεμένα δι' του 12. Αυτή είναι η τόξη.
1: Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Άρα έρχεται ανώτατο.
0: Τώρα με συγχωρείτε πάνω στη δόση. Δηλαδή, αν η δόση σου είναι 100 ευρώ και ο τόκος είναι 3%, θα δίνεις 103 ευρώ.
1: Επομένως, εδώ δηλαδή σε αυτή τη χώρα.

0: Μια διαφορετική τοποθέτηση στο πώς θα υπολογίζεται ο τόκος ή η δόση.
1: Και πηγαίνατε εσείς ως δικηγόροι και λέγατε, μα εδώ υπάρχει δεδικασμένο και αυτό το δεδικασμένο δεν το λάμβαναν υπόψη τους. Προσπαθώ να το καταλάβω δηλαδή.
0: Ναι. Υπήρχε δεδικασμένο και υπέρ της άποψης. Υπήρχε διχογνωμία. Η μία άποψη των δικαστηρίων, των δικαστών, των Ελλήνων δικαστών ήταν ότι θα πρέπει ο τόκος στη δόση για τη διάσωση της κατοικίας να υπολογίζεται τραπεζικά, όπως υπολογίζεται για έναν ο οποίος πληρώνει κανονικά το στεγαστικό το δάνειο. Και υπήρχε μία μερίδα της νομολογίας, υπήρχε μία μερίδα δηλαδή, των δικαστών, η οποία έλεγε εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατηγορία δανειοληπτών και θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση.
2: Άρα γι' αυτό ήρθε το ανώτατο δικαστήριο για να λύσει αυτό.
0: Ήταν τεράστιο πρόβλημα γιατί.
2: Το καταλαβαίνω και από αυτό που λέει ο Σπύρος. Άρα έρχεται να λύσει τη διαφωνία.
1: Και πόσα χρόνια ήταν αυτή η διχογνωμία, υπήρχε αυτή η διχογνωμία.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια, Σπύρο μου. Από 23 και μετά υπήρχε έντονη διχογνωμία και αυτή η απόφαση του Ολομέλεια του Ιωπάγου.
1: Γρήγορα. Μόνο 3 χρόνια του πήρε στον Αριοπάγου. Μπράβο.
0: Καλό είναι. Γιατί ο Άριος Πάγος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με πολύ ισχυρή πλειοψηφία προστατεύει τους Έλληνες δανειολήπτες που έχουν επαχθεί στον νόμο Κατσέλη και τους δίνει την ευκαιρία στην πραγματικότητα να πληρώνουν τη δόση που αναφέρεται στην τελευταία σελίδα της απόφασης. Δηλαδή όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή έχουν μια δικαστική απόφαση. Θα ανατρέξουν στην τελευταία σελίδα αυτής και εκεί που λέει ότι εξαιρεί το σπίτι τους από την εκποίηση της κύριας κατοικίας και τους διατάσσει να πληρώνουν μία δόση. Αυτό που αναγράφεται εκεί απάνω, σχεδόν αυτούσιο θα είναι και η δόση του. Μια πολύ μικρή διαφορά, 3, 4, 5, 10 ευρώ αναλόγως του πόσο είναι η δόση. Επομένως, εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία προστατεύει πάρα πολλούς χιλιάδες δανειολήπτες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σχεδόν με την εμπειρία που έχουμε με τα κόκκινα δάνεια, ένας στους 3 που έχει κόκκινο δάνειο έχει επαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Επομένως, αφορά μόνο αυτούς, δεν αφορά τους υπόλοιπους που έχουν κόκκινα δάνεια και τα έχουν ρυθμίσει είτε απευθείας με διαπραγμάτευση, είτε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε ακόμα και με τον νόμο του Τσίπρα για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Πολλοί με ρωτάνε αν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει σε αυτούς. Σε αυτούς δεν ισχύει κατηγορηματικά.
2: Θέμα αναδρομικής εφαρμογής.
0: Φυσικά και τίθεται. Εννοείται ότι τίθεται. Μα το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου, η οποία σημειωτέων ότι δικάστηκε το Φλεβάρι. Και περιμέναμε να βγει πάρα πολύ καιρό, έτσι. Ήταν μια απόφαση την οποία περιμέναμε να βγει πάρα πολύ καιρό. Το σκεπτικό της απόφασης δεν έχει βγει ακόμα στο site, δηλαδή και τώρα που περίμενα να βγω στο ραδιόφωνο, πήγα να δώσω στην επίσημη ιστοσελίδα του Αριοπάγου. Δεν έχει δημοσιευτεί, απλά δεν την έχουν αναρτήσει ακόμα στην ιστοσελίδα του Αριοπάγου. Απλώς επειδή είμαι σε θέση να έχω εσωτερική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω ότι το βασικό σκεπτικό της απόφασης αυτής είναι, για να ξέρουν όλοι, ότι εδώ καταργείται η σύμβαση μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας και υποκαθίσταται από τη δικαστική απόφαση. Επομένως, σταματάς να είσαι συμβαλόμενος και είσαι πια ένας άνθρωπος που το δάνειό σου έχει ρυθμιστεί δικαστικά. Υποκαθιστά δηλαδή η δικαστική απόφαση την σύμβαση που υπογράφουμε όλοι με την τράπεζα, σταματάει να ισχύει πια η σύμβαση και ισχύει η δικαστική απόφαση. Στα πλαίσια αυτά, τρίθηκε ότι ο δικαστής, ναι, μπορεί να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του τόκου και να εξειδικεύσει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τόκος που θα τρέχει θα είναι πάνω στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Είναι πολύ σημαντική απόφαση.
1: Αυτό δεν έχει αναδρομική ισχύ, κύριε Νικολακία.
0: Φυσικά. Γι' αυτό το εξηγώ. Δηλαδή, από τη στιγμή που το λέει τώρα η απόφαση αυτή, θα πρέπει όλοι οι δανειολήπτες που μας ακούν να κάνουν αιτήματα επαναυπολογισμού.
2: Για επιστροφές των ποσών.
0: Και των δόσεών τους. Εννοείται.
2: Άρα ουσιαστικά είναι νέος κύκλος δικαστικών
0: Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να μην αγχώνονται οι άνθρωποι για τα έξοδα κτλ. Πρόσφατα μίλαγα μια κυρία από τα Καλάβρητα και μου λέγε και πάλι έξοδα και πάλι δικαστήρια κτλ. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αριού Πάγου δεν είναι νόμος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη επιρροή, είναι ιονή νόμος, αλλά δεν είναι νόμος. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί τα funds, δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια, γιατί πλέον αυτές διαχειρίζονται τα περισσότερα από τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αν όχι όλα, αυτές οι εταιρείες μπορούν να συμμορφωθούν από μόνες τους.

0: περιεχόμενο της απόφασης.
1: Θεωρείτε ότι θα δείξουν τέτοια ευαισθησία?
0: Κοιτάξτε, μία από αυτές πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε, πληρώνετε μόνο το ποσό που λέει η απόφαση και τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν δημοσιευτεί η απόφαση της αλληλωμένης του Αριού Πάγου.
1: Ενδιαφέρον. Μακάρι να παρασύρει και τους μικρότερους λοιπόν.
0: Θεωρώ να σας πω κάτι, επειδή και αυτοί θα έχουν πάρα πολλά δικαστικά έξοδα στον τρόπο με τον οποίο, αν επιλέξουν δηλαδή τη δικαστική οδό, θεωρώ ότι θα συμμορφωθούν οι περισσότερες.
2: Έρχονται μηνύματα με τους στόχους, λέει, τόσα, μας έχουν βάλει τόσα χρόνια, τι θα γίνει.
0: Μα αυτό σας λέω. Ακούστε λίγο για την αναδρομικότητα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από εδώ και στο εξής, καμία τράπεζα, καμία εταιρεία διαχείρισης προεξοφλώ ότι δεν θα επιβάλλει τόκο πάνω στο κεφάλαιο και όπως το έκανε πριν από λίγο καιρό. Πλέον αυτό το παραμύθι τελείωσε. Ξέρουν ότι ο νόμος Κατσέλη, όπως έχει ερμηνευτεί γνήσια από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έτσι, θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλες οι εταιρείες αυτές διαχείρισης απαιτήσεων θα συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και θα αποφύγουν και τις δικαστικές διενέξεις. Τώρα, ως προς την αναδρομικότητα, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί εκεί μπορεί να θέλουν για να κερδίσουν χρόνο, έτσι, και τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί επιπλέον, να σου πούν ότι ξέρετε κάτι, πηγαίνετε δικαστικά και ότι βγάλετε το δικαστήριο στη διαφορά.
1: Εξαιρετικά.
0: Αυτό είναι μια υπόθεση. Μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να πούνε ότι ξέρεις, έχεις πληρώσει 5-6.000 ευρώ παραπάνω, θα κάνουμε επαναυπολογισμό του υπολείπου της οφειλής σου και θα στο βγάλουμε από το τέλος.
1: Άρα λοιπόν δεν θα ήταν άσχημη ιδέα η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την κάνει νόμο του κράτους.
0: Αυτό θα έλυνε τελείως το πρόβλημα, βεβαίως.
2: Αλλά για να δούμε.
1: Εγώ ρίχνω ρε παιδί μου ιδέες, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα.
0: Αυτό θα είναι το πρόβλημα της αναδρομικότητας σίγουρα, Σπυρό μου. Αυτό είναι σίγουρα το πρόβλημα της αναδρομικότητας. Αλλά από εδώ και στο εξής, ό,τι λέει η τελευταία σελίδα της δικαστικής απόφασης των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869, αυτό το ποσό το οποίο λέει αυτούσιο, συν 2-3-4 ευρώ ανάλογα με το επιτόκιο. Το επιτόκιο τώρα να καταλάβετε στα περισσότερα στατιστικά είναι δίκιο 3-3,5.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Σπύρος αυτό. Νομίζω θα λέει όλα τα προβλήματα. Χωρίς να υπήρχε περαιτέρω ταλαιπωρία για κανέναν.
0: Μα ήταν τρελό το πρόβλημα με το διδικασμό. Αυτό που είπε ο Σπύρος. Πηγαίναμε με 10 αποφάσεις που ήταν υπέρ μας και εχόντουσαν τα fans με 10 αποφάσεις που ήταν υπέρ τους. Και δεν ξέραμε τι να αποφασίσουμε. Βέβαια, το 80% περίπου των υποθέσεων που δικάζαμε ήταν υπέρ μας, έτσι, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά εγώ χαιρετίζω τη στάση των ανώτατων δικαστών της χώρας, οι οποίοι στάθηκαν με ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα αυτό, γιατί έτσι όπως είχε καταντήσει η κατάσταση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, σας μιλάω, είχα περιπτώσεις, οι οποίοι είχε μια κυρία 500 ευρώ το μήνα δώσει. 500 ευρώ το μήνα δώσει. Αυτό έτσι έλεγε η απόφαση. Και με τα επιτόκια στο Θεό, όπως είχαν αναβεί το προηγούμενο διάστημα, την καλούσα να πληρώσει 850 ευρώ με 900. Και μου έλεγε στρατή μου, πώς θα πληρώσω εγώ μια δόση 900 ευρώ με 1200 ευρώ σύνταξη που παίρνω? Δεν βγαίνω.
1: Χελαδάρα, πάμε και όπου βγει. Να είστε καλά.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δικαιώθηκε. Ακούστε και αυτό. Ευτυχώς η γυναίκα δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και τη έκανε το φαντ έφεση. Και έτρεμε μήπως τη ζητήσουν μετά αναδρομικά, χάσει του εφετείο, και ζητά αναδρομικά τα 300-400 ευρώ παραπάνω τόκους που τους βάζαν κάθε μήνα.
1: Το κυνηγάνε πάντως τα φανς, βλέπω. Δεν το
0: κυνηγάνε, ξέρετε πόσοι τρέμουν αυτή τη στιγμή και πόσοι νιώσανε βαθιά ανακούφιση, γιατί τους έχουν στείλει εντωμεταξύ επιστολές ότι κοστάς 7.000 ευρώ, 8.000 ευρώ, 10.000 ευρώ τη διαφορά δηλαδή των τόκων με τη δόση.
1: Κύριε Νικολακέ, να κλείσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα

0: όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε όμως αρκετό χρόνο για να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις το ρεάπ popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή έχουμε τον Grease, το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό, iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
1: Στο 1,5 λεπτό που απομένει.
0: Ούτε 1,5. Δεν απομένει. 1,5 ήταν πριν.
1: Ήταν last year.
0: Last year.
1: Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Διάφορα λέγονται.
0: Και λοιπόν, τελικά.
1: Εγώ θα κρατήσω πισινή γενικότερα, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, να πούμε απλώς για ποιο θέμα είναι.
1: Ναι. Για το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε. Προς το παρόν, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα, δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση. Λίγη υπομονή. Είμαι της.
0: Ξέρω ότι όλοι έχετε, είστε με κομμένη την ανάσα.
1: Ναι, ασφαλώς. Απλά είναι στο δικό μας το μυαλό αυτό. Και επειδή είμαι της σχολής, όπως μας μου είχε μάθει ο Κωστής ο Βέρος, καλύτερα να χάσεις ένα αποκλειστικό παρά να πεις κάτι το οποίο δεν θα ισχύει.
0: Εντάξει, βεβαίως. Οπότε, δεν διαφωνώ. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάστε.
1: Υπομονή. Ό,τι είναι θα το διαβάσετε, θα το πω τη Στεφανία και θα το ανεβάσει στο ελικός.gr.
0: Ξέρω, έχετε μεγάλη αγωνία βεβαίως. Λοιπόν, για τον νέο γραμματέα, κλείνουμε. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα κόκκινα δάνεια στο ελικός.gr και του Χρήστου Μαζανίτη για μια τουρκική πρόκληση που έχει προκαλέσει στο Σάλο. Μια φύσα στα Ποσειδόνια παρουσιάζεται στενά του Βοσπόρου, τουρκικά στενά.
1: Γεια χαρά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις? Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, υπογράμμισε ο Πούτιν. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναλυτικά στο nikos.gr. Παραμένουν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και η Χεζμπολάχ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απορρίπτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι αθαμένο, τόνισε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γεωταχή. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Ο Τσιμίκας στο 10ο λεπτό και ο Μασούρας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε έβια σποράδες βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είδες πως σε υποδέχομαι, έτσι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
1: Πάρα πολύ.
0: Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι σήμερα εδώ μαζί μου στο στούντιο και την ευχαριστώ πολύ, γιατί η κυρία Μαλία Κάτσου δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι μαζί μας. Κατατάχθηκε εθελόντρια στον ελληνικό στρατό.
1: Πολύ όμορφα. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που έχει τελειώσει το στρατιωτικό του, είναι εδώ.
0: Εδώ και δεκαετίες. Όπου το θυμόμουν. Έβλεπα τώρα τα κορίτσια τα οποία πήγαν να παρουσιαστούν και θυμόμουν και εγώ τα δικά μου. Και έλεγα, ρε παιδί μου, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Γιατί είχα πάει στο ίδιο στρατόπεδο και εγώ έχω περάσει από τα ίδια μέρη που πήγαν αυτά τα κορίτσια. Και λέω, κοίτα να δεις πώς περνάει ο καιρός. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να πάει εκεί η Αμαλία. Καλή θητεία να έχει το κορίτσι μας.
1: Καλή θητεία
0: να προσέχει εκεί στα όπλα.
1: Να σε ότι έχει ακολουθήσει το του Κασελάκη το βιντεάκι με το τι πρέπει να πάρει μαζί της. Θυμάσαι εκείνο το πολύ ωραίο βιντεάκι που είχε βγάλει ο κύριος Κασελάκης?
0: Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι.
1: Που μας έλεγε τι πρέπει να πάρουμε μαζί, πόσες κάλτσες, πόσες αυτά. Μάλλον αυτό ακολούθησε και
0: μαζί. Έχει πάει προετοιμασμένη.
1: Έχει φτιάξει και αυτή τη βαλίτσα της.
0: Θα πάει λοιπόν, θα κάτσει μέσα το Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα θα είναι εδώ κανονικά, δεν τη γλιτώνω. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, όπως σας είπαμε, την κυρία Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Φράνσις, καλή μας επιτυχία. Γράφουμε σήμερα λατινικά.
1: Μπράβο σας. Με το καλό και με τη νίκη.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδιά.
0: Studio3LFM.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Ο Παύλος από το Ντίσελντορφ. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Κασιανή μας. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο Ντοσάνση. Στην Ποθητή από την Σαντορίνη. Νικόλα, να περάσεις όμορφα στο νησί σου, στην Αίγινα. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Ο Γκοτζίλας από την άλλη, εγώ πάντως μου λέει, ξαναπήγαινα σε φυλάκιο κάνα μήνα και αυστηρά, χωρίς τηλέφωνο καν. Μη μου θυμίσεις το φυλάκιο. Μη μου θυμίσεις το φυλάκιο. Είδες που έλεγα ότι πήγαν τα κορίτσια χθες, παρουσιάστηκαν στο κέντρο υλικού πολέμου, εκπαίδευση υλικού πολέμου. Αυτό είναι στη Λαμία. Εκεί λοιπόν εγώ είχα πάει για να περάσω ένα σχολείο, νόμιζα ότι θα μείνω στη Λαμία. Άμδε, δύο ημέρες έμεινα και μετά με έστειλαν σε ένα φυλάκιο στη Στυλίδα.
1: Στυλίδα.
0: Δεν θα πω τώρα ακριβώς τι είναι εκεί, γιατί είναι και τα μυστικά του στρατού, είναι μια ιδιαίτερη εγκατάσταση τέλος πάντων. Αλλά με στείλανε στη Στυλίδα πάνω σε ένα βουνό, σε ένα λόφο τεράστιο, όπου πάνω ήταν το φυλάκιο. Αύγουστο μήνα.
1: Πω.
0: Τα κουνούπια ήταν ελέφαντες. Μιλάμε, κοιμόμασταν με τις στολές παραλλαγής κανονικά, με τα τζόκεϊ, με τις αρβίλες. Δεν τα βγάζαμε και παρόλα αυτά μας τσιμπάγανε από πάνω.
1: Πού σας τσιμπάγαν πια?
0: Περνάγανε, παιδί μου, σου λέω, ήταν ελέφαντες τα κουνούπια. Οπότε άστο, μη μου θυμίζεις το φυλάκιο. Άμα ξεκινήσουμε τώρα τις εμπειρίες από το στρατό, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Εμείς που έχουμε πάει έτσι και θα θυμόμαστε, που ήμασταν και κομμάντα δηλαδή εκεί στα νιάτα μας, έχουμε κάνει, τέλος πάντων μην επεκταθώ πρωί τώρα, στα σαμποτάζ τα οποία επιχειρήσαμε, στις επιχειρήσεις που συμμετείχαμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Στις επιχειρήσεις που συμμετείχατε, δεν θα ρωτήσω γιατί είναι αυτά τα μυστικά του στρατού.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, αρετή, καλημέρα. Την αγάπη μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Το κοριτσάκι μας λέει την κυρία Βραχά και τα μάτια σου. Το προσέχω, το αγαπώ ιδιαίτερα. Για πάμε να πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή. Τι μας απασχολεί περισσότερο στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες? Η είδηση η οποία ήρθε και μας έκανε λίγο να αισιοδοξούμε είναι αυτή η επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που τι του λέει? Φτάνει πια, ρε φίλε, με τις μάχες και με τον πόλεμο. Έλα, κάτσε εδώ να συζητήσουμε. Αυτό λοιπόν λέει ο Ζελένσκι προς τον Πούτιν με ανοιχτή επιστολή. Τι λέει τώρα ο Πούτιν? Ναι, λέει, είμαι θετικός. Να τα συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς για να πάμε στο επόμενο βήμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εξέλιξη την περιμέναμε, γιατί δεν έχει πολλές μέρες ο Πούτιν που έκανε τη δήλωση «Ο πόλεμος σιγά σιγά τελειώνει». Και ο Πούτιν δεν είναι ο Τραμπ να λέει «Ο πόλεμος τελειώνει» και να μην τελειώσει ποτέ. Ο Πούτιν είναι Πούτιν, το ξέρουμε. Επομένως, ήταν μια εξέλιξη που πιθανότατα οι αναλυτές και αυτοί που γνωρίζουν να την ανέμεναν. Ελπίζουμε αυτός ο πόλεμος που κρατάει τώρα 4 χρόνια να τελειώσει.
0: Είναι από το 2022. Τέσσερα χρόνια και. Είναι από το Φεβρουάριο του 2022. Στην επιστολή του λοιπόν ο Ζελένσκι σημειώνει ότι θα ήταν λάθος να περιμένει κανείς απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής των ΗΠΑ και λέει ότι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία. Πρέπει εγώ και εσύ να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουμε. Το Κρεμλίνο λοιπόν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή, αλλά επαναλαμβάνει την πάγια θέση ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί μόνο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις? Να κάνει τους συμβιβασμούς που θέλει η Μόσχα να κάνει το Κίεβο. Φαίνεται όμως ότι ο Ζελένσκι έχει φτάσει και αυτός πλέον στα ωριά του, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, οπότε ενδεχομένως και να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη και τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτό θα ήταν υπέροχο και ταυτόχρονα ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ενδεχομένως να έχουμε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι που η ιρανική πλευρά όμως δεν επιβεβαιώνει. Είχαμε και το νέο μήνυμα του Μοτσιντάμπα Χαμενεϊ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, γιος του Αγιατολά Χαμενεϊ, που σκοτώθηκε στις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά ακούσαμε από το State Department να λέει ότι ίσως ζει ο Μοτσιντάμπα, γιατί τόσο καιρό λέγανε ότι αν ζει είναι σε κομματώδη κατάσταση. Από το State Department ακούσαμε χθες ότι πιθανότατα να είναι καλύτερα και σιγά σιγά να επεμβαίνει όλο και πιο πολύ στα πράγματα. Δεν τον έχουμε δει φατσικά, δεν έχει κάνει εμφάνιση τηλεοπτική ή να τον δούμε με κάποιο τρόπο από την μέρα της επίθεσης και έπειτα. Εμφανίζεται με αναρτήσεις στα social media ή με μηνύματα στην κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι και από αυτή την πλευρά θα έχουμε μια θετική εξέλιξη.
0: Καλά, εγώ δεν του έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Έχω βαρεθεί να τον ακούω να λέει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και όλο τελειώνουμε και όλο τα βρίσκουμε και όλο ο πόλεμος πάει παρακάτω. Δεν είναι να του έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι κι αλλιώς τον Ντόναλντ Τραμπ λέει και ξελέει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη φορά λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι τιμές στο πετρέλαιο κινούνται ευτυχώς πτωτικά, δηλαδή μέχρι και νωρίς το πρωί οι τιμές ήταν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ήταν και στην περιοχή των 95 δολαρίων. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι με το που τελειώνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τη συμφωνία, ανοίγουν αμέσως και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη. Ο Γιάννης στην Ξάνθη λοιπόν έχει φυλάξει στο ίδιο φυλάκιο που ήμουνα και εγώ ατελείωτες ώρες. Οπότε Γιάννη με καταλαβαίνεις, έτσι. Εκεί δεν είχε τίποτα άλλο, είχε μόνο σκοπιά και κουβάλιμα. Μου είχε φύγει η μέση, είχα κοψομεσιαστεί. Έχω κουβαλήσει πυρομαχικό. Και Αύγουστο μήνα, καλημέρα και στον Γιάννη. Το πιο ωραίο φυλάκιο, λέει, στο Αιγαίο πρέπει να είναι ο Άγιος Αθανάσιος στο βουνό της Μύρινα στη Λίμνο. Έχω κάνει και εκεί.
1: Εσύ δεν πήγες στρατό, έκανες tour στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις που πήγα? Παρουσιάστηκα στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Μετά πήγα στην Καλαμάτα. Μετά πήγα για λίγο στη Στυλίδα. Έφυγα, πήγα στη Λίμνο.
1: Και
0: εκεί
1: Λίμνο,
0: που γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης. Έκανα και ένα πέρασμα λίγο από την Καβάλα. Ξαναγύρισα πίσω και μετά Νέα Σάντα Κιλκής. Πάνω. Τα γύρισα όλα, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά φίλε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ο αγαπητός ανησυχεί για την υγεία σου, αφήστε λέει το κορίτσι να κοιμηθεί λίγο παραπάνω, δεν το αντέχει το πρωινό ξύπνημα, το έχει δηλώσει άλλωστε, αυτά λέει στο Μιχαλέλη.
1: Αυτά λέω. Εντάξει, 12 που έχουμε κουβεντήσει από το Κυριακό ξυπνάω, τώρα σήμερα δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλήθεια είναι, αλλά τα κατάφερα.
0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ιταία, να σε καλά φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Σταύρου. Εξαιρετικό ταλέντο, λέει η Κασιανή.
1: Τον ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε και για τις ευχές. Και στον Σπύρο τον ρομαντικό αναρχικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα στο ξεκίνημα. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Παιδιά, λέει, από σήμερα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα. Η υπολοχαγός Αμαλία φυλάει τα σύνορα.
1: Τέλειο.
0: Ενώ ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη λέει, νομίζω ότι τις πιο ωραίες ιστορίες από το στρατό τελικά θα τις έχουν οι γυναίκες. Αμαλία, δώσε ανταπόκριση από το μέτωπο. Ήταν λοιπόν μια ξεχωριστή ημέρα χθες για τον ελληνικό στρατό, με τις εθελόντριες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Κάποιες από τις κοπέλες οι οποίες πήγαν θα κάνουν 9 μήνες, δηλαδή όσες πάνε παραμεθόρια, ενώ όσες υπηρετήσουν στην ενδοχώρα θα κάνουν ένα χρόνο, θα κάνουν 12 μήνο. Και ταυτόχρονα μετά από την θητεία τους θα αποκτήσουν κάποια προνόμια, κάποια μοριοδότηση για διαγωνισμούς του δημοσίου ή για οτιδήποτε άλλο επιλέξουν, ενδεχομένως και για να παραμείνουν στο στρατό. Οπότε είναι μια επιλογή που έκαναν συνειδητά και για το μέλλον τους στο επαγγελματικό.
1: Κοίτα, η άποψή μου σε αυτό είναι ότι είτε πρέπει να γίνει εθελοντικό για όλους, δηλαδή όποιος θέλει, άντρες ή γυναίκες, να πηγαίνουν στο στρατό, είτε να είναι υποχρεωτικό για όλους. Το να είναι υποχρεωτικό για τους άντρες και για τις γυναίκες, να το πάμε αρχικά σε εθελοντικό στάδιο και βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνω. Και στην ηλικία που ήμουν εγώ, ας πούμε, για να πάω στο στρατό, όχι τώρα μεγάλωσα, θα μπορούσα. Αλλά να βλέπεις τώρα, ας πούμε, εγώ θα μπορούσα να πάω. Δεν πάω. Γιατί έχω χτίσει τη ζωή μου, έχω χτίσει την επαγγελματική τη δουλειά μου. Δεν είναι αυτή η ώρα για να πάω στρατό. Αν όμως είχα την ευκαιρία να πάω στο 18 μου ή όταν τελείωσα τη σχολή μου, που είχα
0: μπορεί πάει και να έχεις κάνει την επιλογή.
1: Θα το είχα κάνει. Δεν καταλάβαινα από πιο μικρή, δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει τα αγόρια να πηγαίνουν και τα κορίτσια όχι. Ή να είναι εθελοντικό για όλους ή να είναι υποχρεωτικό και για τα δύο φύλλα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι νεοσύλλεκτες χθες που παρουσιάστηκαν εκεί στη Λαμία μαζί με συγγενείς τους για αυτή την πρώτη ημέρα στον ελληνικό στρατό.
2: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
3: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου και σαν ΕΠΟ και σε πανελλήνιο πιο παλιά.
4: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα.
5: Αλλά ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
6: Περήφανη. Και συγκινημένη.
7: Θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
8: Θέλει επιτυχία να έχει σε ό,τι και αν κάνει.
9: Η διάρκεια παραμονής του στο κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής του, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
0: Καλή θητεία λοιπόν να έχουν τα κορίτσια. Ό,τι καλύτερο γενικά στη ζωή τους. Καλημέρα εδώ πέρα και στον ακροατή τον Κώστα που λέει: Αμαλία, καλή θητεία και καλός πολίτης. Από σήμερα θα κοιμάμαι πιο ήσυχος. Άντε και στην πόλη να ανάψουμε κεριά. Για κάτσε να δω πως έχει στείλει κανένα μήνυμα μέσα από το στρατόπεδο. Μήπως ακούει τώρα. Να δω αν πήρε ρούχα. Αν πήρε σκελέα και όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα.
1: Πανελίτσες, αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι μια εμπειρία πάντως ο στρατός. Και ρωτάει η Ιφηγένεια, δηλαδή λέει: Κύριε Καλαμαράκη, είσαι ετοιμοπόλεμος ανά πάσα στιγμή με τόση εκπαίδευση? Κοίτα, έχω κάνει εκπαίδευση. Έχω περπατήσει ό,τι βουνό και λαγκάδι μπορείς να φανταστείς. Έχω κάνει σκηνάκια μέσα σε χιόνια. Έχω κάνει πλωτά το καλοκαίρι. Έχω κάνει Παρμενίων. Έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά το λέει η ψυχούλα μου. Εντάξει, αντέχω ακόμα.
1: Από εμπειρίες φίλων.
0: Στα μετόπισθεν.
1: Δεν είναι έτσι ο στρατός πλέον, να ξέρεις, με όλα αυτά που περιγράφεις.

0: Όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
1: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
2: Εντάξει.
1: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Νέα στο Αγρίνιο.
6: Ιδέα.
0: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη στο όμορφο Βελβεντό, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Ηλία που μας ακούει στο Hong Kong. Αυτά είναι. Πολλούς χαιρετισμούς φίλε από την πατρίδα. Και επανέρχεται στα τζιτζίκια. Τζιτζίκια λέει είναι η νεοσύλλεκτη, η άπειρη φαντάρη. Πού κολλάει το χαϊδάρι και οι διαβιβάσεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εξηγήσεις που δίνει το ChatGPT και μπήκε στη διαδικασία ο φίλος μας ο Ηλίας και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Απόστολο. Τι μου θύμισες ρε Απόστολε τώρα. Την ταβέρνα λέει τα πέντε φύτη θυμάσαι στη Νέα Σάντα. Φυσικά και τη θυμάμαι. Εννοείται και τη θυμάμαι και πραγματικά με συγκίνησες τώρα που έστειλες το μήνυμα. Εκεί από το ηρωικό 601 Μίταφπι. Ξέρεις είναι το Μίταφπι.
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Μάνα τρέχα πεθαίνω. Είναι τα μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού, αλλά όσα ήταν μηχανοκίνητα τα λέγαμε μάνα τρέχα πεθαίνω. Γιατί? Γιατί τώρα ήσουν εδώ και μπορεί να σου λέγανε φεύγουμε και πάμε ξέρω εγώ από το Κιλικής πάμε Γιάννενα. Το παίρναμε όπως και τα κρεβάτια όλα.
1: Δεν σηκώνατε
0: όλα. Και φεύγαμε και πηγαίναμε.
1: Θα το σηκώσω το μαγαζί.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ωραίες εποχές. Για να πάμε λοιπόν και παρακάτω, γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εκεί τι γίνεται λοιπόν. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Η πρόταση λοιπόν του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και βουλευτής Β3 του Νότιου Τομέα Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτή θα είναι η πρόταση σύμφωνα με πηγές που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε πάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα.

0: Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του εμφάνιση χθες στο Μέγκα και στον Νίκο Ευαγγελάτο, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ήταν σαφής σε όλες τις τοποθετήσεις και είναι, παραμένει σαφές το μήνυμα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ για να μην φανεί ότι επεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εν πάση περιπτώσει το 2027. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρος στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση.
0: Στόχος λοιπόν αυτοδυναμία, εκλογές το 2027 και συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της ΔΕΘ επεξεργάζεται νέα δέσμη παρεμβάσεων, ενώ αναφερόμενος στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στον, στην αντιπαλότητα που υπάρχει πλέον με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε τροχονόμος ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Εντάξει, δεν γίνεται να βαφτίζουμε λαϊκισμό ότι πάει ενάντια στη κυβερνητική πολιτική από τη μία. Από την άλλη, όντως έχουμε δει λαϊκιστική ρητορική από κάποιους πολιτικούς. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι οι εκλογές είναι μακριά, όπως μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, παρόλα αυτά είναι σαν να είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, να έχει την επόμενη μέρα κυβέρνηση η χώρα, όποια και αν είναι αυτή. Η αυτοδυναμία φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, να είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις και στις προηγούμενες εκλογές πάλι δεν φαινόταν ότι θα μπορέσει να έχει αυτοδυναμία, όμως την κατάφερε. Δεν νομίζω ότι είμαστε όμως στη φάση του 23. Είναι εντελώς διαφορετικό και το κλίμα και όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία και από τη στιγμή που λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν άλλον πλην του Πασόκ και το Πασόκ λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από το 25%.
0: Ταυτόχρονα, μετά την πρόταση, όπως σας είπαμε, για την μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται και μικρός ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Αμέσως μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, δηλαδή, θα έχουμε και ανασχηματισμό. Μίνι, αλλά ανασχηματισμό. Αυτό που ανησυχεί βέβαια περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί, όπως είναι λογικό, θα κόψει κάποιες μονάδες σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο στόχος για την αυτοδυναμία. Είχαμε και αυτές τις δηλώσεις που έγιναν πρόσφατα από τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά με θέσεις οι οποίες είναι ξεπερασμένες. Αυτό ακριβώς είχε πει ο κύριος Θεοχάρης. Χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει και έκανε μια τελείως διαφορετική διατύπωση.
1: Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Οι χαρακτηρισμοί λοιπόν δεν προσφέρουν τίποτα, γιατί αλήθεια είναι τώρα. Είτε διαφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με τον Σαμαρά, είτε τον συμπαθεί, είτε όχι. Είναι ένας τέλεχος που βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία από το 1977. Έχει διατελέσει 6 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και 2,5 χρόνια πρωθυπουργός. Με τη Νέα Δημοκρατία και σε συγκυβέρνηση βέβαια τότε με το Πάσο. Δεν μπορεί τώρα ένας πολιτικός ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στη Νέα Δημοκρατία να τον αποκαλεί ακροδεξιό τόσο εύκολα. Ταυτόχρονα ενοχλεί και ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενδεχομένως ταυτίζονται και με τις απόψεις, ειδικά για τα εθνικά θέματα, του Αντώνη Σαμαρά. Έχουν τις ίδιες πατριωτικές ανησυχίες. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις αυτούς τους ανθρώπους ακροδεξίους. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία αυτό, εάν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς στο επόμενο διάστημα. Θα περιμένουμε να το δούμε. Οι αναταράξεις λοιπόν υπάρχουν και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Αυτός βέβαια που περιμένει πώς και πώς τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Τρελάθηκε.
0: Δεν μπορεί. Ο Πάνος Καμένος δηλαδή δηλώνει ότι αν κατέβει ο Σαμαράς θα κατέβει και εκείνος. Έτσι το έχει πει εδώ και καιρό. ότι η μοναδική προϋπόθεση, λέει, για να κατέβω στις εκλογές είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Αρχικά, λέει, θα αναγκαστεί να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
3: Εσείς θα κατέβετε τώρα, είχατε πει ότι θα κατέβετε στην πολιτική να κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
4: Εγώ πιστεύω, ακούστε με λοιπόν, εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή, καταρχήν, από ό,τι βλέπεις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, εγώ δεν κατεβαίνω για να μπω στη Βουλή, ήμουν στη Βουλή 30 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα, εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη χώρα. Τώρα όμως, αυτό που είπα, είναι ότι αν αναγκαστώ να βοηθήσω στο να σχηματιστεί κυβέρνηση και να πω κάθομαι 6 μήνες και παρετούμε, θα το κάνω.
0: Όχι, αν έχετε την καλοσύνη, μην μπαίνετε τώρα σε κόπο. Μην κάνετε τέτοια ταλαιπωρία. Δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη. Εντάξει, θα τη βρούμε εμείς στην άκρη. Καθίστε εκεί που είστε. Δεν θέλουμε να αναγκαστείτε τώρα να κατεβείτε στις δεύτερες εκλογές για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα.
2: Να σου πω κάτι όμως, οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή ο κύριος Καμένος θεωρεί ότι σε ένα μήνα που είναι από την πρώτη εκλογή στη δεύτερη, θα καταφέρει όχι μόνο να σχηματίσει το κόμμα, αλλά να μπει και στη Βουλή και με ισχυρό ποσοστό ώστε να βοηθήσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί σου λέει, αν δω στις πρώτες ότι δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, κατεβαίνω εγώ στις δεύτερες, μαζεύω εκεί πέρα τις ψήφους, σιγά μην αφήσω, λέει, το Σαμαρά να πάρει αυτές τις ψήφους και πάω εγώ. Τώρα με ποιον θα συνεργαστεί, με όλους. Θα μπορούσα, λέει, να συνεργαστώ με τον Νίκο Δένδια σε μια κυβέρνηση, είπε ο Πάνος Καμένος. Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και με άλλους θα μπορούσε να συνεργαστεί.
3: Ναι, επίσης έχω μπερδευτεί. Θέλετε να κατέβετε, αν το αποφασίσετε, ξανά στην πολιτική για να απαντήσετε στον Σαμαρά ή για να σώσετε τη χώρα.
4: Εάν ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τους ψήφους της δεξιάς και θα πάει να εκβιάσει εν συνεχεία τη Νέα Δημοκρατία για το γνωστό, με τον γνωστό του τρόπο, χρειάζεται ένα άλλο σχήμα.
3: Άρα και για τα δύο.
4: Σε μια πορεία της χώρας υπάρχει χώρος για όλες τις εργασίες. Δηλαδή. Γιατί να μην δω συνεργασία με την Καριστιανού, παραδείγματος χάρη, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και γιατί όχι να μην συμμετέχει σε μια κυβέρνηση.
3: Αν και με την Καριστιανού.
4: Μάνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
4: Βεβαίως.
3: Με την Καριστιανού έχετε μιλήσει.
5: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
4: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι.
0: Όλους τους άλλους τους θέλουμε, ρε παιδί μου, συνεργαζόμαστε κανονικά. Και με Δένδια θέλει. Και με Τσίπρα θέλει. Και με Καριστιανού και με Βελόπουλο. Με τον Σαμαρά μόνο δεν θέλει.
2: Δεν τον θέλει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν το θέλει. Δεν θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Σαμαρά, δεν θέλει ο Πάνος Καμένος. Αχ, δεν μας λυπάται Θεός καθόλου. Για να δούμε αν λυπάται τους οδηγούς όμως που βρίσκονται στον δρόμο. Γι' αυτό τον λόγο βρίσκεται δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Ούτε τους οδηγούς λυπάται ο Θεός.
0: Ούτε τους οδηγούς. Μάλιστα.
6: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κεφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και η Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου, ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι οι shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
2: Και αν θέλετε να κάνετε και εσείς τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, για τα τζιτζίκια και τους τζιτζικάδες και τους διαβιβαστές και τις μοδίστρες. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί?
2: Γιατί όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για την δημοσίευση της απόφασης του Άριου Πάγου που έγινε χθες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανθρώπινες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
17: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
17: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
17: Τηλέφωνο 26820 29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
18: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
19: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
18: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
19: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
20: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
19: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
20: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
19: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
20: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
19: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
20: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνο 2682 089 100.
21: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
22: 250 ευρώ. Μια μεγάλη διαφορά. Και όσο ανέβαινε η δόση και το κεφάλαιο που είχε κάποιος να πληρώνει, καταλαβαίνετε ότι μπορούσαν να έχουν να πληρώσουν και διπλάσια σε κάποιες φορές δόσεις, σχεδόν διπλάσια, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια ασφυξία οικονομική και ένα φόβο ότι θα χάσουν τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα, όλοι όσοι είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία, είναι διασφαλισμένοι ότι θα πληρώνουν τις δόσεις υπολογισμένες με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σύμφωνα με τη μηνιαία οφειλή και όχι με το συνολικό κεφάλαιο.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι περιμέναμε αυτή την απόφαση να εκδοθεί, διότι θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν πολλές εταιρείες που στέλνανε επιστολές και εξώδικα στον κόσμο λέγοντάς του ότι θα βγει εκτός νόμου, ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού αν δεν πληρώσουν τη δόση που εκείνοι θεωρούσαν ότι ήταν σωστή.
0: Οπότε αυτά τελειώνουν τώρα.
22: Αυτά τελειώνουν τώρα. Αυτό που λέμε στον κόσμο από σήμερα, να ξεκινήσουν να ζητάνε τα νέα δοσολόγια με τις σωστές πλέον δόσεις. Περιμέναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα την καθαρογραφή της αποφάσεως. Τώρα από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση, έχει δημοσιευθεί, μπορούν να ζητάνε τα νέα δοσολόγια τους και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα αναδρομικά, διότι ο κόσμος από το 2023 υπάρχει πολλής κόσμος που πλήρωνε τη δόση που ζητούσαν οι εταιρείες αυτές και πρέπει τα χρήματα αυτά να τους επιστραφούν. Αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε την απόφαση τι ορίζει ως προς τα αναδρομικά. Αυτό που έχω διαβάσει από κάποια δημοσιεύματα είναι ότι επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα που είχε τεθεί για αυτό το θέμα, δεν υπάρχει απάντηση στο ζήτημα των αναδρομικών. Αν δεν υπάρχει απάντηση ως προς αυτό, όσοι έχουν προσφύγει με αιτήσεις ερμηνείας, σίγουρα μπορούν να πάρουν τα αναδρομικά. Όσοι δεν έχουν προσφύγει, ίσως χρειάζεται να κάνουν προσφυγές, αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μας αφήνεις αυτό το ερωτηματικό για τα αναδρομικά, Κατερίνα.
22: Ακριβώς.
0: Και λέει εδώ ο Πέτρος. Καλημέρα στον Πέτρο. Σημαντική απόφαση λέει, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν συμπεριλάμβανε και όλους τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και όχι μόνο τον νόμο Κατσέλη. Και εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημα, κυρία Φραγκάκη. Υπάρχει το ενδεχόμενο, μια υπόθεση κάνουμε, αυτή η απόφαση να αποτελέσει έναν οδηγό ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα και για άλλες κατηγορίες δανειοληπτών?
22: Κοιτάξτε, για όλους όσους έχουν τα κόκκινα δάνεια, θεωρώ πως όχι. Ίσως μπορέσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν κάποιοι πάρει μια ευμενέστερη ρύθμιση, όπως του νόμου Κατσέλη, ακόμα ίσως θα λέγαμε και για τον εξοδικαστικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά σας λέω, θα πρέπει να δούμε τι ορίζει η απόφαση συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε την απόφαση και μετά να δούμε αν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, όσοι δικηγόροι ασχολούμαστε, που δίνουμε καθημερινά μάχες για να σώσουμε τα σπίτια των πολιτών, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αυτή η ασυδοσία από τις εταιρείες διαχείρισης, η οποία πραγματικά σας λέω, αντί να μειώνεται, περνάνε τα χρόνια και βλέπουμε ότι γίνεται ακόμα χειρότερη η συμπεριφορά τους στους δανειολήπτες.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη.
22: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι όντως λοιπόν μια σημαντική απόφαση που δίνει ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια και πλέον γνωρίζουν και επίσημα τι θα πληρώνουν και είναι πολύ σημαντικά μειωμένες οι δόσεις που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Τι έχει γίνει ρε παιδιά σήμερα με τη Νέα Σάντα? Μήνυμα λέει από το σύζυγο Νίκο για τον Ιωσήφ. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ένας πιο νέος στη σειρά, 2.31. Την αγάπη μου να το μεταφέρεις σε Δέσποινα. Ναι, εγώ ήμουνα παλαιότερος. Εγώ ήμουνα 212. Άντε να πούμε και τις σειρές μας. 91 γάμα. Ηρωική. Έχουμε κάνει και ανακατάληψη λόφου. Άσε σου λέω τώρα, μη σου δείξω φωτογραφίες και τρομάξεις πρωί πρωί.
2: Ιστορικές στιγμές.
0: Άσε σου λέω, κομμάτω παιδί μου, κομμάτω. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα αθλητικά, σήμερα έχει τον δεύτερο αγώνα της σειράς των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στις 9, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ήρεμα όπως κύλησαν και στον πρώτο αγώνα. Έτσι θέλουμε, τέτοια ατμόσφαιρα θέλουμε. Εκεί που πραγματικά επικρατεί πολύ μεγάλος ενθουσιασμός είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη για το Σπάνο.
0: Για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, γιατί δυναμώνουν και οι δύο ομάδες, θα εμφανιστούν πραγματικά ανταγωνιστικές την επόμενη χρονιά, αλλά ειδικά στον Άρη με το Σπανούλι, οι άνθρωποι είναι μέσα στην τρέλα. Κάνουν εκπομπές εκεί διαδικτυακές οι οπαδοί του Άρη και στέλνουν μηνύματα. Έχουν τρελαθεί, δηλαδή δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα τον ενθουσιασμό τους.
1: Ο Σπανούλης είναι έξυπνος. Τον Άρη θα έρθει σαν αυτοκράτορας και θα φύγει σαν παγκόσμιος ηγέτης. Έλα Βασιλάρα, έλα. Την τσίφρα την έβαλες. Θα λατρευτεί όσο δεν λατρεύτηκε κανένας και θα πω και μια ιεροσιλία.
3: Όπα.
1: Θα λατρευτεί περισσότερο τον Γκάλι. Ο Βασίλης ο Σπανούλης. Στον Άρη! Θα λατρευτείς περισσότερο από τον Νίκο Γκάλι. Και το ξέρεις Βασίλη Σπανούλη. Στο Παράντε Σπορ, στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλη. Πρωτάθλημα και κύπελο, κίτρινε Θεέ. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Με Βασίλη Σπανούλη.
0: Έτσι, με Βασίλη Σπανούλη.
2: Οι
0: άνθρωποι πετάνε στα σύννεφα και καλά κάνουν έτσι να πάρουν χαρές γιατί το αξίζουν, γιατί είναι αυτοκράτορας. Και ο Άρης για να μην ξεχνιόμαστε. Η ώρα είναι 9. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
23: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
23: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
24: Oh, τι έπαθες?
25: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
24: Ταυτότητα έχεις?
25: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
24: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
25: Έχω.
24: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
25: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
26: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
27: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
26: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
27: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
26: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
27: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
26: Τηλέφωνο 26820-51100.
27: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
28: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά.
6: στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τη δεύτερη θέση στο μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Κυριάρχησε ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ με 8 μέτρα και 26 εκατοστά στην τελευταία προσπάθεια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμ μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Και τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο.
2: Και τον κύριο Σεφ Καλαμαράκη, βεβαίως.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου λείπει σήμερα, παρουσιάστηκε χθες στο κέντρο υλικού πολέμου στη Λαμία για να υπηρετήσει την στρατιωτική της θητεία ως εθελόντρια. Θα μείνει το Σαββατοκύριακο να πάρει εκεί τα απαραίτητα, ξέρετε, καραβάνες, σκελές, φανέλες, τάρβιλα και τα υπόλοιπα, και τη Δευτέρα το πρωί θα έρθει να μας χαιρετήσει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Πάνος μας ενημερώνει, στη Μεσογείο, στο ύψος του ΕΟΦ, ξαφνικά τα φανάρια κήρυξαν απεργία.
2: Ναι, μας το επιβεβαίωσε και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στο ύψος του νομισματοκοπίου δεν λειτουργούν τα φανάρια. Θα μας πει και περισσότερα σε λίγο που θα έρθει για την κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Μάνο το Λαδόπουλο, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το ηχητικό νωρίτερα, με τον οπαδό του Άρη, το ίδιο, περίπου τουλάχιστον, και ο Κωστής, ο οποίος μας ακούει στη Κωνσταντζα, στη Ρουμανία. Καλημέρα, φίλε. Τι να κάνουν, ρε παιδιά, και οι Αριανοί δίκιο έχουνε. Ήταν αυτοκρατορία στο μπάσκετ, με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά για πάρα πολλά χρόνια. Αγαπήσαμε τον μπάσκετ, είναι η αλήθεια, και μέσα από την ομάδα του Άρη. Μετά πέρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτό που λέμε πέτρινα χρόνια, και τώρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Έχουν κάθε λόγο οι άνθρωποι να το χαίρονται. Και ο ΠΑΟΚ. Να αυξηθεί και ο ανταγωνισμός. Όπως και εμείς πρέπει να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. 16 χρόνια είναι αρκετά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου. Από τη μία, ο Τραμπ λέει για τον πόλεμο με το Ιράν ότι ενδεχομένως ακόμα και το Σαββατοκύριακο να υπάρχει μια συμφωνία, και ότι αμέσως μετά ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Έτσι λέει ο Τραμπ.
2: Οι Ιρανοί από την απέναντι όχθη δεν το επιβεβαιώνουν. Λένε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φίλος απέναντι λέει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και στο τέλος πάμε σε μια κατάρρευση υπό τον φόβο νέων πληγμάτων. Έγινε και το πατατράκ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Επομένως, είμαστε σε μια δύσκολη φάση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει ανάφλεξη. Στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στην Ουάσιγκτον, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε και ξέρουμε όλοι είναι ότι στο Λίβανο κάνει κουμάντο η Χεζμπολάχ και όχι η πολιτική ηγεσία, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός να πηγαίνει στο βρόντο.
0: Και από την άλλη, εξελίξεις και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, με την επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, που με λίγα λόγια του λέει: φτάνει πια με τον πόλεμο, έλα κάτσε να συζητήσουμε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Το Κρεμλίνο δείχνει να ανταποκρίνεται θετικά, αλλά με τους δικούς του όρους, απαιτώντας συμβιβασμούς από την πλευρά της Ουκρανίας. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στην βροχερή Στοκχόλμη. Εμείς, λέει, χθες χαρήκαμε και τη γαλανόλευκη στο γήπεδο. Ναι, έπαιξε η εθνική ομάδα φιλικό αγώνα χθες στη Σουηδία, ήρθε ισόπαλη 2-2, και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο πλευρό της. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Περιμένοντας λοιπόν να τελειώσουν οι πόλεμοι, μπας και δούμε για καμία βελτίωση στο κομμάτι της ακρίβειας. Όχι ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα άμεσα, γιατί όπως λένε οι γνωρίζοντες, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο ώστε να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Μήνες, μην πούμε περισσότερο και από χρόνο.
2: Οι αναλυτές λένε ότι πριν το 27, ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στα προ του πολέμου επίπεδα, και κυρίως ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα τρόφιμα, αυτές δεν πρόκειται να, οι τιμές δηλαδή δεν πρόκειται να επανέλθουν στα προηγούμενα. Η βενζίνη μπορεί να πέσει, τα τρόφιμα όχι.
0: Καθώς λέμε τώρα λοιπόν για τα τρόφιμα, χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο Action 24 και αναφέρθηκε στον πληθωρισμό και κυρίως στον πληθωρισμό των τροφίμων, λέγοντας ότι έχει αποδώσει το μέτρο με το πλαφόν στο κέρδος και ότι είναι περισσότερες οι μειώσεις τιμών στα τρόφιμα από ότι οι αυξήσεις.
3: Είναι ένα μέτρο που φρενάρει
1: την αύξηση.
3: Σε τι ποσοστό μπορούμε να πούμε ότι γίνεται αυτό?
1: Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Καλογεροπούλου. Εγώ εκτιμώ ότι με αυτό το μέτρο πρέπει να γλιτώνουμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων τουλάχιστον 3 μονάδες πληθωρισμού. Επαναλαμβάνω, μιλώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης, γιατί ο συνολικός πληθωρισμός που ανακοινώθηκε έχει μέσα μια σειρά πράγματα και ιδιαίτερα την ενέργεια, η οποία είναι επιβαρημένη. Συνεπώς το μέτρο δουλεύει. Ήταν αυτό το διάστημα 50 φορές λιγότερες οι αυξήσεις τιμών και 67 φορές περισσότερες οι μειώσεις τιμών.
0: Ο Υπουργός λοιπόν λέει ότι βλέπει περισσότερες μειώσεις τιμών στα τρόφιμα από ό,τι αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Μάιο ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν συγκρατημένος. Αυτό που τράβηξε το χορό της αύξησης και φτάσαμε στο 5% ήταν κυρίως η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Αλλά από αυτό στο να φτάνουμε να διαπιστώνουμε ότι είναι περισσότερες οι μειώσεις από ό,τι οι αυξήσεις στα τρόφιμα, εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, γιατί δεν το βλέπω τόσο απλά. Βέβαια, ο Υπουργός έχει επίσημα στοιχεία, προφανώς από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί καταγράφονται οι τιμές και λέει για τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ και τι πρέπει να περιμένουμε το καλοκαίρι.
1: Ήδη ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ καταγράφηκε αυτό το μήνα 1,1%. Είναι σχετικά επομένως περιορισμένος. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν θα είναι εύκολο, θέλω να είμαι σαφής, δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα? Γιατί έρχεται καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των τουριστών, πολλαπλασιάζεται συνεπώς η ζήτηση.
0: Άρα εμείς θα το πληρώσουμε. Δηλαδή θα έρθουν οι τουρίστες και καλώς να έρθουν οι άνθρωποι. Εντάξει, τα χρήματά τους αφήνουν στη χώρα και το χρειαζόμαστε. Αλλά θα έρθουν οι τουρίστες, θα αυξηθεί η ζήτηση για κατανάλωση, άρα θα αυξηθούν και οι τιμές. Οπότε μην περιμένετε και κάτι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή απ' έξω, αυτό λέει ο Υπουργός. Αλλά τώρα γενικά ότι οι μειώσεις είναι περισσότερες από τις αυξήσεις, ειδικά στα τρόφιμα, εγώ δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, πάω σούπερ μάρκετ.
2: Πάω, ναι, χθες πήγα. Ναι.
0: Βλέπεις μειώσεις εσύ?
2: Καμία μείωση. Για μια τσαντούλα πράγματα.
0: Επειδή μου βλέπω σε κάποια
2: το
0: προϊόντα.
2: Το πενιντάρικο είναι θέσματο. Δεν υπάρχει να βγεις από το σούπερ μάρκετ χωρίς να δώσεις ένα 50 ευρώ τουλάχιστον, και μπορεί να είναι τα ψώνια όχι της εβδομάδας, 2-3 ημερών. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στα σούπερ μάρκετ. Οι περισσότεροι
0: δεν
2: είναι. Ακούσα αχ και βάχ μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, αχ και βάχ ακούσα στο σούπερ μάρκετ. Κάτσε να ακούσουμε και κάτι άλλο από τους πολίτες εκεί από το σούπερ μάρκετ.
4: Το περνάμε το ψωμί 70, 80 λεπτά, τώρα έχει πάει 1,40, 1,30. Το γάλα επίσης, τεράστια διαφορά, το γιαούρτι, όλα αυτά, το κρέας πάρα πολύ. Το περνάμε 13 ευρώ, έχει πάει 20, είναι μεγάλη διαφορά.
5: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
6: Παράδειγμα τα φρούτα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίχοχα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράστια.
5: Εξ αποστάσεως.
0: Από μακριά, μακριά και αγαπημένοι. Έτσι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Μην έχουμε πολλά-πολλά με τη γραβιέρα και με το κασέρι και με τα βερίκοκα. Από μακριά και αγαπημένοι. Τα βλέπουν οι άνθρωποι από μακριά, πού να πλησιάσουνε. Αυτό μου θυμίζει μια ελληνική ταινία. Ο Αχόρταγος, την έχεις δει?
2: Ο Αχόρταγος, όχι, δεν πρέπει να την έχω δει.
0: Είναι με τον Γιάννη Γιονάκη.
2: Όχι, δεν τον
0: υποδίεται τον Χρήστο Πιναλέο. Τον χτυπάει με το αυτοκίνητο η Βέρα Κρούσκα, που είναι κόρη του Διονύση Παπαγιανόπουλου, ο οποίος έχει μία επιχείρηση, μία βιομηχανία, δεν ξέρω τι, και πάει στο γραφείο μετά. Ο Παπαγιανόπουλος νομίζει ότι πάει για να ζητήσει την αποζημίωση. Ρακένδυτος ο Γιονάκης, ο Χρήστος Πιναλέος κτλ. Λέει, πώς είσαι έτσι, τι τρως και. Και το εξηγεί λοιπόν ο Χρήστος Πιναλέος πώς στρέφεται. Εξ αποστάσεως.
7: Πώς σε λένε,
8: Χρήστο?
7: Επίθετο.
8: Πιναλέος.
7: Πιναλέος, επίθετο είναι αυτό?
8: Το επίθετο μαχριστέθηκε, επεκράτησε, βλέπετε, η ιδιώτης.
7: Σήμερα τι έβαγες?
8: Τίποτα.
7: Χτες?
8: Απ' τα ίδια.
7: Προχτές?
8: Α, προχτές έφαγα καλά.
7: Α, τρως και καμιά φορά?
8: Νοερός.
7: Νοερός, πού είναι νοερός?
8: Πηγαίνω στα εστιατόρια, βλέπω τους άλλους που τρώνε και μασάω κι εγώ στο κενό.
7: Και έτσι χορταίνεις?
8: Δεν βαριστομαχιάζω βέβαια, πάντως παρηγορούμε.
7: Α, ωραίο κόλπο, δεν το ξέρω.
8: Κι όμως είναι πασίγνωστο. Δεν έχετε ακούσει που λένε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο?
7: Βρε, μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
8: Όχι, όχι εντελώς κύριε. Μονάχα στους παροξισμούς της πείνας μου καμιά φορά παθαίνω παρεστήσεις. Βλέπω διάφορα αντικείμενα και τα περνάω για κοτόπουλα, πιφτέκια, συναγκρίδες.
7: Καλό κι αυτό. Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις? Σαν κρέας μοσχαράκι?
8: Μάλλον βοδινό.
7: Τον κακό στον καιρό.
0: κάπως έτσι έκανε λοιπόν και ο Χρήστας ο Πιναλέος. Πήγαινε και έβλεπε από τις βιτρίνες και χόρτενε. Καταλάβες, εξ αποστάσεως. Είμαστε στην εποχή του εξ αποστάσεως. Καλημέρα και στην Ελεάνα. Μειώσεις λέει υπάρχουν, αλλά υπάρχει και μείωση στην ποσότητα. Άρα δεν νομίζω ότι έχει δίκιο ο Υπουργός. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δηλαδή μειωμένες ποσότητες, ειδικά σε προϊόντα τα οποία γνωρίζεις και τα πιάνεις, καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι μικρότερη ποσότητα. Δηλαδή παίρνεις κάτι, το μείνεις σε σακουλάκι και πάντα το έπαιρνες και ήταν τίγκα, ρε παιδί μου, μέχρι πάνω. Τώρα το παίρνεις και κάτι λείπει.
2: Έχει 2-3 δαχτυλάκια πάνω.
0: Δεν το κοιτάς, λες μήπως είναι ελαττωματικό. Να το βάλω στη θέση του να πάρω ένα άλλο. Πιάνεις και το επόμενο και εκείνο κάτι λείπει. Δεν γίνεται. Τι είναι, άλλη δημοσκόπηση? Α, όχι. Α, νόμιζα ότι είναι καινούρια, γιατί έχουμε τρελαθεί στις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα για μια δημοσκόπηση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ήρθε ο θεριστής και έχουμε πλακώσει τις δημοσκοπήσεις. Δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε.
9: Ο θεριστής.
0: Ναι.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Τώρα θα έρθει σε λίγο μετά τον Παναγιώτη Βολάνιο που θα μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
10: Καλημέρα και πάλι. Ο Θεός εξακολουθεί να μην λυπάται τους οδηγούς. Το καθιερώμενο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και Πανεπιστημίου Πατησίων. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Εκτός λειτουργίας στα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο Χολαργό και στα δύο ρεύματα, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφορία και στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και αναμένεται να αυξηθεί και αργότερα, γιατί έχουμε εγκρομή glass floor σήμερα για την τρίτη αγωνιστική υποχρέωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μαζεύουμε. Στην Αττική Οδό συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών με καθυστερήσεις σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Θύμισε μου, παλικάρι μου, πριν φύγω σήμερα να σου δώσω κάτι να παρακολουθήσεις το Σαββατοκύριακο για να μάθεις την ιστορία της Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
10: Το είδα χθες.
0: Για τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού να επιμορφωθεί το Σαββατοκύριακο και να έρθεις τη Δευτέρα να σε εξετάσω.
10: Να έρθω, αλλά το παρακολούθησα και
0: χθες. Και ελπίζω κάποια στιγμή να δεις το φως το αληθινό και να ανήκεις κι εσύ στον ανθό της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Παρακαλώ.
0: Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, το pit stop οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία από την Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων, στο ρεύμα προς Πάτρα. Σήμερα λοιπόν 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο σταθμό εφεδιασμού αυτοκινήτων Μεγάρων, στο ρεύμα προς Πάτρα. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Γιατί η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές. Γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε εάν κινηθείτε σήμερα στην Εθνική, στο ρεύμα προς Πάτρα, εκεί στα Μέγαρα, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Και θα μου επιτρέψεις, Κασιανή μου, επειδή βλέπω ότι πας να πεις κάτι, επειδή μιλάμε για την οδική ασφάλεια. Είχαμε αυτό το παρολίγον δυστύχημα που δεν, δεν έγινε δυστύχημα, ευτυχώς έμεινε ατύχημα στην Αύπακτο, με τον ηλικιωμένο οδηγό που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε παραμάζωμα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τραπεζοκαθίσματα και παραλίγο να χτυπήσει μία γυναίκα με το μωρό και άλλες δύο γυναίκες οι οποίες έβγαιναν από καταστήματα εκείνη την ώρα. Ευτυχώς λοιπόν δεν τραυματίστηκε κανείς. Είχανε άγιο οι άνθρωποι, έγινε θαύμα. Παρακολουθώ χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μίλησε αυτή η γυναίκα, η μητέρα, μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες και βγαίνει ο Κωνσταντίνος Φλαμής, ο εξαιρετικός ρεπόρτερ από τη Δυτική Ελλάδα και δίνει το ρεπορτάζ. Είχε μιλήσει ο Κωνσταντίνος Φλαμής με τον ηλικιωμένο οδηγό. Τι είπε λοιπόν ο ηλικιωμένος οδηγός για το παρολίγο δυστύχημα εκεί πέρα στην Αύπακτο, για να τον ακούσουμε.
11: Όποιος έχει δει το βίντεο αυτό έχει κάνει το σταυρό του. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα θαύμα στο κέντρο της Αύπακτου. Για 2-3 δευτερόλεπτα θα είχαμε ίσως και θερήσει θύμα. Άλλες δύο γυναίκες εκείνη ακριβώς τη στιγμή έβγαιναν από δύο καταστήματα στον ίδιο δρόμο. Είδαν λοιπόν το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους, να συγκρούνται με τα άλλα αυτοκίνητα και το ένα εξ αυτών παρολίγο να χτυπήσει δύο ακόμα γυναίκες που έβγαιναν από τα καταστήματα. Μιλάμε για το κέντρο της Αύπακτου, μιλάμε για πρωινή ώρα, μιλάμε δηλαδή για σημείο αιχμής με πολύ μεγάλη κίνηση στην Αύπακτο. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως είχαμε συνολικά τρεις γυναίκες και ένα παιδάκι να έχουν σωθεί.
12: Κωνσταντίνε, μίλησες τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο οδηγό, τι σου είπε?
11: Πραγματικά εξεπλάγει, γιατί όταν ρωτήσαμε είσαι ο οδηγός του Ιωταχή, μας λέει έτσι με ένα ύφος πολύ περίεργο, είμαι η οδηγάρα του Ιωταχή. Μάλλον δεν είχε καταλάβει τι έχει κάνει. Αργότερα βέβαια όταν έμαθε ότι του πήραν και το δίπλωμα και έχει και διοικητικές κυρώσεις από την τροχεία, συνήλθε και είπε πω τι έκανα. Αλλά η πρώτη του αντίδραση ήταν αυτή. Έλεγε δηλαδή ότι είμαι οδηγάρα και όχι απλά ένας οδηγός.
0: Είναι και οδηγάρα. Το απέδειξε. Μεγάλη οδηγάρα. Μα τώρα σε παίρνει τηλέφωνο ο δημοσιογράφος παραλίγο να σκοτώσεις μια γυναίκα με το μωρό και η πρώτη αντίδραση είναι είμαι η οδηγάρα. Κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, προφανώς. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, του πήρανε το δίπλωμα και δικαίως θα έχει και διοικητικές κυρώσεις. Ελπίζω να έχει καταλάβει το λάθος του άνθρωπος και να μην επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει. Γιατί στην αρχή λένε οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί ότι ζήτησε και το λόγο. Δηλαδή, γιατί μου φωνάζετε και τι θέλετε και τέτοια πράγματα.
2: Φυσικά και τι έκανα και τα λοιπά.
0: Είναι η οδηγάρα. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει καμιά φορά να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας.
2: Οι Nextis Now και Damp Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και στις 9 Ιουνίου του 2026 στο Αθένα Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
16: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
17: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
16: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
17: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
16: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
17: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
16: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
18: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
19: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
18: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
19: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
20: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
19: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
20: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
19: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
20: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
19: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
20: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνο 2682-089-100.
21: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο.
16: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
18: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
19: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
18: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
19: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
20: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
19: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
20: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
19: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
20: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
19: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
20: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.

0: θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
0: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
10: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
11: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Αττική, καθώς η Αττική είναι η περιοχή που χωλαίνει περισσότερα το ΠΑΣΟΚ, ενώ πάει καλύτερα στην περιφέρεια, στην Αττική έχει καταγράψει χαμηλά ποσοστά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν χθες στη Νέα Ιωνία.
1: Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού για ένα κράτος ισχυρό που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και μέσα σε όλα αυτά ψάχνουν μπαμπούλα για να μεταφέρουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοιχτές τράπεζες ή κλειστές τράπεζες. Θα έχει θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει θάλασσα σύνορα. Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς τι λέμε. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά.
0: Πάμε μπροστά λοιπόν. Επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα. Τράπεζες κλειστές, σύνορα, θάλασσα κτλ. Ευθεία επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς βλέπετε η δεύτερη θέση είναι σε κίνδυνο.
2: 3.11, 3.12, 3.15 και 11.
0: Α, 7
2: και
0: 8 επειδή είπε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 13 χρόνια είναι αρκετά. Δεν ξέρω αν προσθέτει και το χρόνο,
2: το χρόνο
0: μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
2: Μπορεί
0: να είναι αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, θερμαίνεται το κλίμα μετά τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο συνεδριάζουν και τα όργανα επιτέλους στο ΣΥΡΙΖΑ, που τόσο καιρό επικρατεί αφωνία και αμηχανία ενδεχομένως. Μετά τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αύριο θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι αποφάσεις να είναι δυνατόν να έχουν αφήσει να γίνει το κόμμα, να περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά να συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας ήταν το μεδούλι του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον το μεδούλι του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε είναι να συνεδριάσουν, να δουν τι θα κάνουν. Όχι να αφήσουν να περάσουν τόσες μέρες, να υπάρχουν και όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από αυτό. Να συνεννοηθούν τι θα κάνουν. Τι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν εκτός Βουλής. Οριακά εκτός Βουλής.
0: Ναι, γράφει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Πιο εύκολο μου φαίνεται να τα βρει τελικά ο Τραμπ με το Ιράν παρά να τα βρουν εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Μάλλον θα έχουμε και νέα διάσπαση στον συγκεκριμένο χώρο και αποχωρήσεις στελεχών. Ένας-ένας, παιδιά, ένας-ένας με τη σειρά. Όλοι θα φύγετε. Χθες έκανε δηλώσεις και ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, γνωστός δικηγόρος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα και προανήγγειλε την συμμετοχή του στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Ματζουράνης μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρότσου στο Action 24. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και εκείνος.
3: Η παραίτησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως προσωπική απόφαση, χωρίς να συνεννοηθώ ή να ενημερώσω απολύτως κανέναν. Βεβαίως, ο λόγος είναι ότι σε αυτό το αδιέξοδο που βλέπω στον κατακερματισμένο και αλληλοσπαρασόμενο χώρο που ανήκω, έξοδος από αυτό το αδιέξοδο βλέπω μόνο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν μου έχει ζητήσει, ούτε του έχω ζητήσει τίποτα. Ασφαλώς και θα εγγραφώ κανονικά σαν μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Θα εγγραφεί λοιπόν σαν μέλος. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν διεκδικώ κάτι, ούτε μου έχει ζητήσει κάτι. Θα εγγραφώ απλό μέλος της Ελλάς. Δηλώνει ο κύριος Ματζουράνης, ο οποίος είχε περάσει και εκείνος δύσκολα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το περίφημο συνέδριο στο οποίο έγινε διάσπαση, που έφυγε ο Κασελάκης, στο Μπουζουξίδικο που λέει ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Ναι.
0: Εκεί πέρα ήταν στο Προεδρείο ο Γιάννης Ματζουράνης και είχε δεχθεί πολύ σκληρή επίθεση από τους διαφωνούντες εκείνη την περίοδο, με χυδαίες εκφράσεις δηλαδή, όχι έτσι απλά. Και το θυμάμαι δηλαδή, το έχω στα αυτιά μου εκείνο το περιστατικό, γιατί το είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος τι είχε συμβεί σε εκείνο το συνέδριο.
4: Οι οποίοι βρίζουν, όταν λέμε βρίζουν, βρίζουν χυδαία. Δεν βρίζουν πολύ καλά. Δηλαδή, το ότι με λέει σταλινοφασίστα δεν με ενδιαφέρει. Το ότι με λέει χουντικό δεν με ενδιαφέρει. Το ότι με λέει όμως λαμόγιο, αλήτη, παπαροσυλέκτη. Παπαροσυλέκτη. ότι με λέει όμως λαμόγιο, αλήτη, παπαροσυλέκτη, αυτός θα φάει την αγωγή του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Παπαρίδου, κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
4: Για να μάθει και αυτό.
6: Παροσυλλέκτης δεν το
4: καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω και το ξέρουν αυτοί εκεί πέρα.
6: Ναι, δεν το
4: καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν, το παπαροσυλλέκτη, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, ας πούμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Ιστορικές στιγμές λοιπόν, από εκείνο το συνέδριο που είχε γίνει σε ένα κέντρο νυχτερινό, τέλος πάντων, ο Στέφανος Κασελάκης το λέει Μπουζουξίδικο. Α, τώρα που είπα Στέφανος Κασελάκης, έκανε δηλώσεις και ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης αισθάνεται επικίνδυνος για το σύστημα.
7: Είμαι επικίνδυνος για το σύστημα. Το θέμα είναι ότι έχω μια πορεία σύγκρουσης με τη στασιμότητα που κρατάει τη χώρα βαλτωμένη. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Αλλά συγχρόνως είμαι και ορθολογικός και ρεαλιστής για το πώς μπορούμε να διοικήσουμε τη χώρα. Άρα είμαι περήφανος που είμαι επικίνδυνος για το σύστημα, θα παραμείνω επικίνδυνος για το σύστημα.
0: Είναι και θα παραμείνει επικίνδυνος για το σύστημα. Το σύστημα δηλαδή είναι ένα πράγμα τρέμει. Το Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί και λέει Παναγία μου, Στέφανος Κασελάκης. Αυτό λέει όλο το σύστημα. Ο ίδιος λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα κάνει πίσω και θα παραμείνει επικίνδυνος για το σύστημα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζει με το σύστημα ο Στέφανος Κασελάκης, έχει πει ότι θέλει να καθαρίσει αυτό το βρώμικο πολιτικό σύστημα.
7: Και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι βρώμικο και χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα.
5: Δεν με κοιτάς καθόλου. Αν πιάναμε όλη μια σκούπα, θα είχαμε μια Αθήνα κούκλα.
7: Χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα. Και αυτός θα είμαι εγώ.
5: Πουλάκι μου αυτός είσαι.
7: Θα πάρω τη σκούπα.
8: Τι κάνεις εσύ εκεί?
5: Βοηθάω τον κύριο Δήμαρχο. Επιμελούμε την καθαριότητα της πόλεως.
8: Ναι, αλλά γεμίσαμε σκόνη.
5: Καταβρέχτε.
0: Καταβρέχτε. Τι να κάνουμε. Καθαρίζουμε τώρα το σύστημα. Είμαστε επικίνδυνοι. Δεν πρόκειται να πλήξουμε ποτέ. Ποτέ μα ποτέ, δηλαδή να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι στο πολιτικό μας σύστημα, θα έχω δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Για να σας πω όμως κάτι χρήσιμο, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Καλημέρα αγαπητέ Ορέστη. Ναι, ναι, είναι σε ίστρο. Τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λεβαδιακό. Καλημέρα και στο Σπύρο, ακούγοντας νωρίτερα τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. 13 χρόνια είναι αρκετά, λέει, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, πριν από αυτά τα χρόνια, λέει, που είχαμε 2 μνημόνια και τις περισσότερες μεταναστεύσεις νέων και μη, ήταν όλα καλώς καμωμένα. Τον έχει τυφλώσει, λέει, το διμέτωπο τόσο πολύ, αλλά τώρα δυστυχώς για αυτόν δεν έχουμε 2023, όταν ο Τσίπρας τον παρακαλούσε να εκμεταλλευτούν την απλή αναλογική. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Σουλάρι εκεί στην Αρκαδία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Λίλη, αν το μήνυμά σου είναι πάρα πολύ μεγάλο για να προλάβουμε να το διαβάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, αν άργηρε, έχει έρθει το email σου κανονικά στη διεύθυνση όπως το έχει στείλει. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα αναφέρεται στον 75χρονο οδηγό στην Αύπακτο. Ελπίζω, λέει, να υπάρξει τιμωρία, γιατί έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή τόσων ανθρώπων με την οδήγησή του, να υπάρξουν επιπτώσεις και να μην περνάει το μήνυμα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να υπάρχει ατιμωρησία. Υπήρξαν ήδη, αγαπητή Χρύσα, οι διοικητικές κυρώσεις και η αφαίρεση του διπλώματος, αλλά και το διοικητικό πρόστιμο. Φαντάζομαι ότι δεν θα επιχειρήσει ξανά να οδηγήσει. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα Σόφη μας, καλημέρα λέει και στην Κασιανή μας, καλημέρα και στο Δημήτρη το Σταυρακάκη, καλή συνέχεια στις πανελλαδικές εξετάσεις και δύναμη στα παιδιά μας σήμερα. γράφουν πάλι τα παιδιά και ξανά μετά τη Δευτέρα και μετά τελειώνουμε κάποια από αυτά. Εντάξει, μετά έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, αλλά την ερχόμενη Δευτέρα τελειώνουν για τα περισσότερα παιδιά.
2: Αν τελειώσει και αυτό το βάσανο που τα έχει δυσκολέψει όλη τη χρονιά και τους μαθητές των γενικών και τους μαθητές των ΕΠΑΛ, να τελειώνουν και τα ΕΠΑΛ τη Τρίτη, να ησυχάσουν τα παιδιά να περάσουν λίγο το καλοκαίρι τους.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Μία εβδομάδα, λέει, μετά την ίδρυση της Ελλάς έχουν πλακώσει αυτοτελείς εντός εισαγωγικών αποχωρήσεις, σύμπτωση χρονική δηλαδή. Ενώ κανείς δεν έχει μιλήσει, λέει, καν με τον Αλέξη από το 2023. Καλά, ρε παιδιά, λέει, τόσα χρόνια σύντροφοι, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλέφωνο, ένα χρόνια πολλά. Λίγη ανθρωπιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
11: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
12: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
13: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
14: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
13: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
14: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
13: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
13: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
14: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-89-720.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Σαν τα πουκάμισα μου λέει τη αλλάζει τη παρτενέριο. Σε μου στέλνει μήνυμα και ο Μιχαλέλης. Μην το κουράζει, λέει το κορίτσι. Έχουμε δουλειέ αύριο, μην το ξεθεώσει.
1: Έχουμε αύριο στις 12, παιδιά, να συντονιστείτε.
0: Μια χαρά είναι, Δημήτρη, μην ανησυχεί. Ο Γιώργος πάντως στην όμορφη Καλαμαριά λέει: εμείς είμαστε χαρούμενοι με την απόκτηση του coach Σπανούλη. Άντε να έρθει και ο Τολιόπουλος που έχασε μια χρονιά με τον Αταμάν εκεί. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τον έθαψε τον παίκτη. Ελπίζω να μην φύγει. Ελπίζω να μείνει. Αλλά αν είναι για το καλό του, μακάρι να γυρίσει, να ταιριάξει εκεί με τον coach Σπανούλη. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Και έρχεται σιγά σιγά Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται μαζί με το πλούσιο ρεπορτάζ της εφημερίδας σε κρυμμένη επιστολή το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Και στην απλή έκδοση έρχεται αυτή την εβδομάδα η έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος. Ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στην Χίο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Σοκράτη. Ο Σοκράτης έχει στείλει μήνυμα για τις μοδίστρες. Είδες, έγινε μεγάλο θέμα με τις μοδίστρες.
1: Αυτό, ναι.
0: Μοδίστρες, λέει, έλεγαν τους διαβιβαστές γιατί είχαν περασμένες στο λαιμό τους τις ταινίες του τηλέτυπου, όπως οι μοδίστρες είχαν τις μεζούρες τους. Και σας το λέει αυτό ένας στρατιώτης διαβιβάσεων. Καλημέρα, αγαπητέ Σοκράτη. Ο Δημοσθένης έχει διαφορετική άποψη, εκείνος το πηγαίνει στο ναυτικό. Καλημέρα Δημοσθένη. Θυμηθήκαμε όλοι τα στρατιωτικά μας, και μια σκελό τα στρατιωτικά μας με την Τουρκία. Τα πράγματα είναι στα γνωστά επίπεδα. Χθες είχαμε όμως και μια πρόκληση διαφορετικού επίπεδου. Έχει προκληθεί σάλος από μια αφίσα στα Ποσειδόνια. Μια αφίσα από μια εταιρεία τουρκική, ένα τουρκικό πρακτορείο που παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Είναι μια ονομασία την οποία εμείς δεν αποδεχόμαστε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα δεν αναγνωρίζει τουρκικά στενά παρά στενά του Βοσπόρου. Εκεί λοιπόν στα Ποσειδόνια εμφανίστηκε ένα τουρκικό πρακτορείο με μια αφίσα κάνοντας λόγο για τουρκικά στενά και μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, βλέπω σήμερα στη Δημοκρατία πρωτοσέλιδο ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο μεγάλος προπονητής, ο οποίος πλέον ανέλαβε την Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα χρονιά, έκανε προσφυγή κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στην Τουρκία, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Προσφυγή λοιπόν από τον Μουρίνιο κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλη μία.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Και αυτό το θέμα με τα τουρκικά στενά, δηλαδή τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, έχουν προκαλέσει διπλωματική αντιπαράθεση πολλές φορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουν γίνει και ανάλογες κινήσεις μετά από αυτή την αφίσα, που από ό,τι διαβάζουμε είναι και χρυσοπληρωμένη για να υπάρχει στην συγκεκριμένη έκθεση.
0: Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιάνη Βραχά που ήταν εδώ μαζί μου στη θέση της Αμαλίας Κάτζου, η οποία θα πάρει άδεια από το στρατό τη
1: Δευτέρα
0: και θα έρθει
1: Εγώ ευχαριστώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που είχε
0: αυτή τη φιλοξενία. Σε πολύ λίγο κοντά σας, να σε καλά. Η Ρίτσα Βιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό. Κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο, 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. 5 ημέρες για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel και ταυτόχρονα στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. SeaJets.com για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε real.gr, στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
9: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούση και Αβελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονται τα τμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Νιοράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κυχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στη Βηρυτό με τη Χεζμπολάχ να απαντά. Την ίδια ώρα σε αδιέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ζητάμε επιστολή του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκτάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε Λέμβος με 45 άτομα νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής έγιναν στόχος εμπριστικής επίθεσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Μαρούσι. Άγνωστοι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα λάβει μέρος στο Μουντιάλ. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Γαλλία ακτή Ελεφαντος του 1-2, Ισπανία Ιράκ 1-1 και Ιράν Μάλι 2-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος που ακούγεται καμπάνα.
1: Έτσι, έως τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί. Με νοιάζει, ακούγομαι εγώ, Ρίτσα. Εγώ, δεν με νοιάζει. Εσύ ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Νίκος Απρανίδης.
1: Καλώς τον Νικόλα, καλώς τα παιδιά τα δικά
0: δεν
1: μας.
0: Δεν έρχεται συχνά γιατί δεν είναι, δεν είμαστε για χόρταση. Είμαστε περιπετειώδεις εμείς. Δεν θέλει και πολύ την περιπέτεια στη ζωή. Δεν θέλει μια κανονικότητα ο χριστιανός.
1: Δεν ξέρει τίποτα να μας πετύχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει και σου λέει εντάξει, άσε τώρα, δεν εντάξει, έχουμε το κεφάλι μας.
1: Πάω εγώ με τα λιμά σου λέει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φούντος Κόπολα.
0: Ναι, πάρε τα χάπια σου για τη φούντος.
1: Και ποιος είναι επίσης?
0: Είναι στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη και ο Θοδωρής.
1: Βεβαίως, και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά από τις και μισή. Τρεις εξαιρετικούς πολιτικούς, οι οποίοι θα μας πούν όλη την επικαιρότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Ο κύριος Καλά και την κυρία Αγκάρα, για να πληρώτε εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα.
0: Ξεκινάς με βήχα και νεκνευρίζεις ίσως.
1: Όχι, είδα χτες, είδα τη συνέντευξη του Τζουβέλα στον Νίκο Χατζηνικό.
0: Καλά έσκησε, ήταν πάρα πολύ ωραία
2: συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ο Τζουβέλας είναι τόσο απλό παιδί. Και τόσο ωραίος τύπος.
0: Ναι, είναι ένας ωραίος τύπος, αυτό που λες. Είναι ένας ωραίος τύπος.
1: Και με τι αγάπη μίλησε για τους συναδέλφους του, για τη γυναίκα του, για τη σύντροφό του.
0: Εσύ
1: δηλαδή,
0: να τα βλέπεις αυτά, Νίκο.
1: Βέβαια, και μπράβο.
0: Εσύ να τα βλέπεις, να παραδειγματίζεται.
1: Που δεν έχεις καλό λόγο για άνθρωπο.
0: Για άνθρωπο, για. Εσύ, άρα είσαι, από σένα ξεκίνα και πας και στα άλλα.
1: Κατά τα λοιπά, τον κύριο Κυρανάκη έχουμε νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα ανακοινωθεί, είναι θέμα ορών.
1: Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά θεωρώ θα γίνει δεκτή.
0: Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα είναι ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να διαχειριστείς τον κομματικό μηχανισμό, είναι να αναζωογονήσεις λίγο και την κομματική βάση, που δεν είναι και στα καλύτερά της η κομματική βάση.
1: Ένας νέος άνθρωπος ο κ. Κυρανάκης, έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Για να δούμε.
0: Πρέπει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο ελκυστική.
1: Ναι. Τι εννοεί πιο ελκυστική? Ελκυστική. Άμα την ψηφίσει ο κόσμος, τι ελκυστική?
0: Αυτό θέλω να σου πω. Για να την ψηφίσει ο κόσμος, να γίνει πιο ελκυστική.
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Οι δημοσκοπήσεις δεν.
1: Καλά πάμε.
0: Με ποια έννοια πάτε καλά, Νίκο, εσείς και ποιοι είστε εσείς?
1: Όχι, λέω
0: εσείς
1: καλά,
0: που πάτε
1: πάμε
0: καλά, γιατί
1: στην κοινωνία,
0: θα...
1: λέω καλά.
0: Α, στην
1: πάμε.
0: Στην κοινωνία πάτε καλά.
1: Γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση στις απόψεις. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 25-27, πόσο είμαστε?
0: Ναι. Το είσαστε, δεν μπορώ. Αυτό
1: βρε,
0: το πληθυντικό...
1: είμαστε γενικά το πληθυντικό με ε. Ναι.
0: 28, προχώρα.
1: Στο Πασόκ, πόσο είμαστε?
0: Τώρα θα σας 10-11%.
1: Ναι. 15
0: πάνω κάτω
1: περίπου.
0: Είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
1: 15 είναι ο Τσίπρας περίπου. Ναι. Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8-9-10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη? Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο...
0: κύριος Βελόπουλος.
1: Ο κύριος Βελόπουλος. Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα και Ρατινοπούλου, εκτός Βουλής.
0: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει, το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου,
1: ναι,
0: αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά που είδα
1: πω,
0: εγώ
1: στη
0: μέτρων ανάλυσης.
1: Ναι.
0: 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
1: Ή 6 στους 10. Εντάξει.
0: Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένα στους δύο.
1: Καλό είναι το ποσοστό αυτό, να ξέρεις, με αυτά που έχουμε πέρασει.
0: Πόσο το θέλεις, αγάπη?
1: Με αυτά που έχουμε πέρασει.
0: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70, το θέλει. Ένα στους δύο.
1: Ένα στους δύο.
0: Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, οκ.
1: Okay. Καλά, ξυπακούεται.
0: Και το 69%, Νίκο.
1: Το 7 στους 10.
0: Ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Πάει λάθος δηλαδή η χώρα.
0: Πάει λάθος.
1: Σταυράκια δηλαδή.
0: Του γρου λάθος.
1: Πάει λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ποιοτικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά είναι σημαντικά. Μέτρων ανάλυσης.
1: Α, ή μέτρων.
0: Αυτή που είπε τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
1: Βέβαια. Μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς.
1: Είναι... Εδώ, μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δείχνουν δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
0: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στα βράχια. Και...
1: στον κρεμό, στον κρυμνό.
0: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
1: Σου λέω καλό το ποσοστό, μην το. Είναι μια χαρά το.
0: Εσύ το περίμενε παραπάνω.
1: Καλά. Μόνο παραπάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στη 12 στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Αν μπράβο, εκεί τι θα αποφασίσουν, δημοσκοπήσεις μου φαίνεται.
0: Θα συζητήσουν.
1: Κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
0: Και ο κύριος Δούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
1: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Και δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
1: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει.
0: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νικό.
1: Πολάκης με το Βάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
1: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
0: Πότε το βλέπεις.
1: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλος. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
0: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
1: Όχι.
0: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τζακαλώτος.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποιον, με τη Δούρου και άλλον έναν.
0: Και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν είναι.
1: Κύριος Σακελαρίδης, βέβαια.
0: Και ξεχνάμε και μιλήσαμε προχθές. Ναι.
1: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
0: Ναι, δεν είναι. Αυτά είναι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκουν.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ δεν γίνεται χαμός.
0: Έδαφος, ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
1: Να, τι διεργασίες.
0: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
1: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
0: Στο είχα πει εγώ.
1: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα γενικά λύκια. Καλή επιτυχία.
0: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
1: Να έχουν τα παιδιά μας.
0: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
1: Και τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά.
0: Χθες
1: είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
0: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό, συγκινητικό είναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκη, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Ναι. Τι είπαμε, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
0: Ας παραμείνει.
1: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
0: Να μείνει ως ανάμεση, ναι, ιστορική,
1: για να θυμίζει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
0: Άντε, Νίκο, μάτι.

0: Πρόσεξε, μην μου ανεβάζει την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική. Πέφτω σαν έτσι. Εκεί που περπατάω.
1: Έλα, ήσυχα.
0: Εκεί που περπατάω, πέφτω.
1: Ήσυχασε.
0: Μη μου με κάνει.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έχει την επιστολή στον Πούτιν, λέει. Να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσεις και στις λίγες.
0: Αμοιβές, αμοιβές.
1: Καλά, αυτό βέβαια τη Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια που συζητάμε αυτόν τον πόλεμο. Τέσσερα χρόνια.
1: Στο λιμάνι της με τους καλεσμένους να τους έχει αιγεί τη σύνοδο και να πέφτει drone πάνω στο αντιτορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Δεν, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είναι τέσσερα χρόνια και μα έχει βγάλει την ψυχή.
1: Mm-hmm. Πήγαν στο στρατό οι γυναίκες. Σε ενόπλες δυνάμεις είδα.
0: Πρώτες.
1: Τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν τυχαίνει κάτι. Προχώρα.
1: Γι' αυτό είναι εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν, θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους.
0: Για... σε διαγωνισμούς.
1: Σε, διαγωνισμούς.
0: Σε διάφορα πράγματα. Ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες. Είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνουν.
1: Δεν
0: παίρνουν να τα παίξω ηλικιακός.
1: Δεν πα, δεν σε αφήνουμε να πα τώρα εσένα.
0: Θα σάρω να έχω στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το ενικός.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφίσαστα, Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν εκεί.
0: Πώς θα καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε, όπως τη μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και μόλις βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα. Είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, και όσο όταν βλέπεις, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά. Αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες δεν το πιστεύω ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Της απόλυτης απελπισίας.
1: Του
0: τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα.
0: Άκουσε τον γκάζι. Νίκο, άκουσε τον γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί της και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Δεν έμενε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα είχαν σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν δύο διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος που ήταν μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν. Και του κοπάνε και με τον baseball, παιδιά. Έχει ματώσει, βέβαια, το baseball του μπαστούνι. Παιδιά του χτύπαγε. Ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball το μπαστούνι μέσα. Δηλαδή... αυτό δεν σου κάνει αίσθηση. Το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν αίσθηση τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Αλλά του πήρε παιδιά από πίσω,
0: έχεις και εσύ δηλαδή μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρα από πίσω, σου λέγεται χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα. Ποιο? Σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λέω κλειανά, δηλαδή τι θα καταθέτει εσύ ένα.
1: Δηλαδή μου κάνει μια αίτηση, ότι θες κάτι να σου δώσει το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα πού είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ. Το υπέγραψαν εδώ, σου έρχεται μετά.
0: Δεν θα βριζόμαστε με κανέναν υπάλληλο, θα μπαίνεις κατευθείαν και δεν βλέπεις. Γιατί ήθιστε αυτό.
1: Όχι. Αλλά τα περισσότερα από τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι, ωραίο θέμα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Δηλαδή, αν διευκολύνει πραγματικά τη ζωή μας, απλά δεν έχω καταλάβει τι έγγραφα θα χρειάζεται να καταθέτουμε. Δηλαδή, τι έγγραφα αφορά, να σου το πω έτσι.
1: Θα μας τα πει αυτά ο αντιπρόεδρος. Γιατί το έχει πάρει πάνω του αυτό τη γραφειοκρατία. Να πούμε και ένα καλό ταξίδι και από αέρος να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συνάδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
0: Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος
1: και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία. Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωση. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Να σου φεύγουν 18.
0: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσχέδια, δεν πέσει η κυβέρνηση.
0: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
1: 8 δις.
0: 8 δις, ναι.
1: Το πακετάκι.
0: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
1: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν, η κρίση.
0: Οι boomers είναι οι 2000.
1: Και πιο πριν.
0: Άμα δεν ξέρει.
1: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
0: Ο Παναγιώτης, ο Βολάνιος δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κοιτάζει, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
0: Για εμάς αμφιβάλλει ο κόσμος, δεν είναι...
1: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση?
2: Υπάρχει αρκετή.
1: Είναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του νομισματοκοπίου στη Μεσογείο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: παντού
1: πολύ.
0: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, Παναγιώτη, έτσι όπως το λες, παντού έχει.
1: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
1: Αυτό να ξεκινάει και το λιμάνι. Και τέταρτο να τελειώνει διαφημίσεις.
0: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι, το τονίζει συνέχεια.
1: Ναι, ναι,
0: το λιμάνι δεν ξέρω, δεν το λέει. Το λέει.
1: Θα το ξεμπλοκάρω.
0: Κατ' επάγγελμα.
1: Το έχει πάρει. Ευχαριστεί το λιμάνι.
0: Το έχει πάρει επάγγελμα. Λοιπόν, οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Μπράβο.
0: Οι boomers είναι μέχρι το 1964.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η Gen X είναι μέχρι το 80.
1: Ναι.
0: Η Gen Y, η Millennials.
1: Gen Z, θέλω να μας πεις.
0: Περίμενε, οι Millennials είναι μέχρι το 1996. Να. Η Z είναι μέχρι το 2012. Η Α είναι από το 13 έως το 24 και ακολουθεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Α, εντάξει. Άρα, οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι γιατί είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Ξέρεις την κόρη.
0: Εσύ Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό, παρασυριάτικα.
1: Κάτσε εσύ.
0: Δεν την ξέρω, όχι την κυρία.
1: Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
0: Ναι.
1: Λέει η κοπέλα, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε καλλιτέχνητα. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα
0: λοιπά. Λέει μεγάλες αλήθειες.
1: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
0: Μεγάλες αλήθειες.
1: Μερικούς μήνες λέει πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το.
0: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι.
1: Το κινηματογραφικό έργο.
0: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός. Εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία, δηλαδή. Δεν είναι, θέλω να πω. Δεν είναι το πείραμα του.
1: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα στο Σύριο.
0: Εντάξει, η κοπέλα μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν λέμε αυτό. Λόγια διαπίστωση δεν είμαστε. Εσύ την ξέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου μην μένετε μόνοι σα.
0: Εσύ με ποιο μένει, δεν είναι
1: μόνο.
0: Με το τρίτο σώμα να του. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό τη διαβάζω. Αυτέ
0: τι διαπιστώσει τη κοπέλα.
1: Την Κάιλι Τζένερ, μήπω την είδε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ίδιο βασίλεμα.
0: Ό,τι και να βάλει η Κάιλι Τζένερ είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
1: Ναι, και είναι και με στη μόδα. Και τα λοιπά.
0: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το περισσότερο, περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
1: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
0: Δεν είναι φουστάνι. Είναι ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει, το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
1: Εξαιρετική. Δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
0: Μια τυράντα κρατάει το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω. Μία όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
1: Θα πουντιάσει όμως.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Η Σακύρα και έλεγα
0: απλά
1: τι μου έλειπε.
0: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκι από μέσα, να ξέρεις. Ή με κανένα που κάποιο
1: δεν τις
0: βάζει.
1: Κατάσαρκα. Θάλασσα είναι. Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
0: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Αρκετά μεγάλα.
1: Γιατί περιμένουν στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
0: Η Σακύρα είναι, Νικό.
1: Αυτό
0: η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηνα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει.
1: Είστε
0: τώρα
1: κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
0: Μόνιμα. Μόνιμα.
1: Λοιπόν, τι σου λείπει.
0: Εγώ.
1: Δύο βιταμίνες, B12 και φιλικό οξύ.
0: Και τα δύο τα παίρνω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και νιώθεις κουρασμένη.
0: Και νιώθω κουρασμένη.
1: Θα δω μήπως λείπει καμιά βιταμίνη.
0: Και τα δύο τα παίρνω σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, για να σταθώ στα πόδια μου.
1: Κάτσε.
0: Γιατί είμαι σαν τον νεάταρτο.
1: Κάτσε ρε παιδάκι.
0: Δεν σηκώνει το ολόκληρη, δεν ξετυλίγω με ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια...
1: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σας το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
0: Να ανοίξει το ερκοντήσιο.
1: Καλά. Θα τα ανοίξει το ερκοντήσιο σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάθαμε.
0: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό, το έχεις καταλάβει.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μην και
1: δεν το είπαμε. Το μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πως λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το, η νέα ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεδρίες και στον Νίκο Χατζηνικολάου, η κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για
0: κοίτα,
1: να έρθει.
0: Όσα έχει
1: χώρα
0: δείξει είναι θεαματικά, παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Έλα, πάμε.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Εσείς γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ πόλης στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο πόλης.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Στο Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Κύριε Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
2: Τι κάνετε κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλά, εσείς.
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο τα.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κύριε αντιπρόεδρε. Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν,
1: θα κλείσουμε τα ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρων ανάλυσης, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε
2: βάση αυτή. Γιατί είναι μπροστά.
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής. Ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως κύριε Αντιπρόεδρε, η αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά.

0: Αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά, και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, με τον αρχηγό της από τη μια πλευρά του γηπέδου, και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος...
2: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, με ένα σαμπινιάκι.
0: Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του Πολάκη.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, και το οποίο λένε, από όσο έχω καταλάβει, είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς, αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες. Και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
0: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως. Το Πασόκ δεν σας θέλει, λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
0: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
2: Περίμενε. Το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
0: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Θα μπορούσαμε, αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
2: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Τα βλέπετε.
2: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή, θέλω να πω ότι συγκεντρώνουν και υψηλά ποσοστά.
0: 15% έχει ο κύριος
1: Τσίπρας. Τώρα, καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε παρετήθηκε επειδή είχε πάρει 17,5%. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους, όπως φαίνεται, και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί.
2: Εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχάρης?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, σας είπα ότι έχω εκτίμηση, διατέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε, από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 80 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
0: Δηλαδή, όποιος φύγει από το Μαντρίδο, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν
0: αυτό
1: το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που ναι. το είπα εγώ.
0: Ναι.
2: Τώρα κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός, αν είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ο Χατζηβασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
2: Επιστροφή, έχουμε και την, τη θέση του Ταγαρά.
1: Ναι. Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
0: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι, όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
2: Μετά τις ανακοινώσεις
0: θα τις το κάνουμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό.
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά πασίπτωση.
0: Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 6180-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Be

0: Όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκύκλιο και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή, αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
4: Και, άρα, και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα γίνεται και ψηφιακά.
3: Να πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
5: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
3: Ναι, προφανώς.
4: Αναλλάζει υπηρεσία, σε άλλη υπηρεσία, ναι.
3: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνει το πολίτη, θα μπορεί να το βλέπει.
5: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν.
3: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε ΦΕΚ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιες φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μίας υπηρεσίας και της άλλης.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
5: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
3: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση του πολίτη.
5: Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το politis.gov.gr.
4: Ναι.
5: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς TaxisNet προφανώς, έτσι,
3: ναι,
5: να μπαίνει.
3: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ., όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
5: Μακάρι. Κύριε Αντιπρόεδρε,
4: σας ευχαριστούμε
5: θερμά.
4: Πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
5: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
4: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
3: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
11: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
13: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Επίσημα νέος προπονητής στη Λίβερπουλ ανέλαβε ο Άντωνι Ιραόλα. Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο με ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Εδώ είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Ένταση και μικρό
1: επεισόδιο. Χρειάζεται και η ένταση.
0: Μόνιμη.
1: Χρειάζεται η ένταση λιγάκι για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, καρδούλα μου, ναι. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Να μας τη δώσει τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή, Νίκο.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
0: Ναι, Νίκο μου, έχει, γι' αυτό είπαμε.
1: Α, εντάξει τότε, καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
0: Συνέχισε, Παναγιώτη.
2: Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου, με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
1: Για να σε βοηθήσουμε, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσα.
2: Χαρά είμαι,
1: βλέπω το γρέζι, βλέπω γρέζι στη φωνή.
2: Όχι, καλά είμαι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Έχει 15 λεπτά έχει. Ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε
1: κίνηση.
0: Πολύ Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό
0: μου.
1: Ραδιοφωνικό ζευγάρι του ελληνικού ραδιοφόρου. Μα είμαστε και ερωτικοί, Κώστα.
0: Ναι.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκο, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Δίκιο έχει, δίκιο έχει.
0: Αμόλυ,
1: και πάνω, Παναγιώτη, λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Oh. Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κύκλο από το 23 με παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Καβρό. Γεια σου, Κατρινάκη μας.
0: Γεια σου, Κατρίν. Η Μέρι, καλημέρα παιδιά. Ξέρετε αν δημοσκοπήσετε ρωτούν το δείγμα εάν θα πάει να ψηφίσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στους δύο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Κατάλαβες αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψέματα στις δημοσκοπήσεις, δεν είπα ότι λένε αλήθεια.
0: Θα πει ότι πήγα.

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση χαμένα. Ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα, να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπως θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, νωρίς. Ο Πάνος λέει, δεν βγάζεται καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε. Θα συνεργαζόμουν, λέει. Εγώ
1: με το Σαμαρά. Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει. Με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά.
1: Η δεύτερη
0: για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα προς τα Νίκο μου. Μην κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, δίπλα από τα γυαλιά. Βάλτε τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Η Nextis Now όμως και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτως ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Ο κύριο Παπασταύρο έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει.
0: Και καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε.
1: Δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο
1: δεν
0: πόδι.
1: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν ανθρώπινο.
0: Τι εννοεί, Ζήτσα, δεν μπορεί να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορεί να περπατήσει, Νίκο.
0: Δεν
1: μπορεί να πάω να περπατήσει.
0: Πάω, θα με συλλάβει ο κύριο Παπασταύρου, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ. Ξεκίνα εδώ απέναντι στο άλλο.
0: Πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πα και μου κάνει και αναβάσει και σε δύσκολε περιοχέ. Περπάτα εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμεί.
0: Ποιο είναι ο πτωχό, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχη είναι ο άλλο. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
0: Βέτε, σας τρελαίνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
1: Στα 30
0: σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κοίτα, μην τρελαθούμε με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
1: Έχετε πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο, έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω, βρε Νίκο.
0: Εκεί μέσα θα μην γίνει.
1: Τι είναι εγώ.
0: Οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή υποθέτουμε, δηλαδή αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
1: Ναι.
0: Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι, δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου νομίζω ότι ο κύριος Δούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε με. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ διαφορετικό.
0: Όλες. Όλες.
1: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα είναι, δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και εσύ, όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Πάντα είναι... όταν έχουμε νέα κόμματα. Πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η κυρία Καρυφιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
1: Α, δεν γιατί... υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς...
0: Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης.
2: Και πριν σε αναμονή.
1: Και πριν σε αναμονή. 9 μήνες αναμονή είμαστε. Ναι,
0: ωραία.
1: 9 μήνες, ναι.
2: Από το Σεπτέμβριο της...
0: Εντάξει, ας μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο τέταρτο το Πασόκ.
2: Ακούστε, το Πασόκ είναι στις πολλές δημοσκοπήσεις λοιπόν τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του Πασόκ μένει ανεπηρέαστος. Μένα μου κάνει εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων, όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει το Πασόκ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το Πασόκ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
0: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης στο Πασόκ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το Πασόκ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το Πασόκ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το Πασόκ πριν ένα μήνα.
1: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε,
2: ναι,
1: και τότε. Ενώ και τότε δίπολο ήταν.
2: Ακριβώς το
1: ίδιο
2: ποσοστό. Όποια ακούγαμε δεν πάει καλά το Πασόκ, τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
0: Ναι.
2: Αυτό... Αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα...
0: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, εξωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ.
2: Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι, ναι, στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε το, δεν υπήρχε το τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ συλλήφθην. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι προσωρινή σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
1: Τώρα ετοιμάζετε εσείς κάτι σαν σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι όπως το λέγαμε παλιά. Παλιά τουλάχιστον. Έτσι το λέγαμε παλιά.
2: Τα χτέ υπάρχουν ήδη.
1: Τα χτέ, ναι, ναι.
2: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων παρακολούθηση τη κυβερνητική πολιτική.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα. Υπουργείο.
2: Ναι, αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρόγκο.
1: Είπαμε, μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
0: Πείτε μας 3 ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή, να δούμε. Στο οικονομικό, ποιος θα είναι.
2: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
1: Τώρα το θέμα των μεταγραφών, πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
1: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της των...
2: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαστη. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες, που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Και του κύριου Σαλμά, ακούστηκε.
2: Από
1: ναι.
2: διάφορα κέντρα, mm-hmm. να διοχετευτεί μια εικόνα, που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
1: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται και επανέρχονται. Έχετε δίκιο για τον κύριο Κασελάκη. Είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
2: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Ναι. Συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική.
0: Όχι, αλλά ξέρετε.
2: Είναι να αναδείξουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα, όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
2: Όλα παίζουν
0: δηλαδή,
2: ένα ρόλο.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόγλου σε αυτό.
2: Είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
0: Κατάλαβα, όχι, για να το πείτε για μένα.
2: Ότι δεν θα. Δηλαδή, και να βάζαμε εσάς τομεάρχη οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό. Το βασικό είναι το τι. Κάθε
0: πολιτικές.
1: Από μένα είναι ναι, πάντως, αν θέλετε. Ναι, ναι. Από μένα.
0: Από το ΠΑΣΟΚ είναι όχι, να ξέρει.
1: Από μένα είναι ναι. Από μένα είναι ναι.
0: Πρόταση επίσημη
1: ναι.
0: μου κάνει.
1: Από μένα είναι ναι. Τώρα όχι, όχι. Όχι, κύριε Τσουκαλά. Από τον Νίκο εδώ είναι ναι.
0: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
2: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
0: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήση. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το ΠΑΣΟΚ και προτάσεις έχει κάνει. Και καλές προτάσεις κατά βάση.
1: Τι έχουμε παρουσιάσει όλες. Και την από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το θέμα είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, ρε γαμώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Η πολιτική, η δουλειά του είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
1: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
2: Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
0: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
2: Ναι, πείτε, αυτό μας λέει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχει 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν είσαι 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, δεν είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι δεν τα είχε κάνει. Θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
0: Βέβαια.
2: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου, στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασό, τον νόμο 1889, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έτσι έγινε γνωστός, έτσι
2: κι αλλιώς. Ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων, όπως κρίθηκαν, επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Κύριε Τσουκαλά,
2: προτείναμε
0: δεν έχουμε...
2: να παραμείνει στο 70%. Να
0: μην
2: είναι μόνο μία η εθνική σύνταξη.
0: Θα μείνει,
2: να μην είναι τον αναδρομικά.
0: Και αυτό ακούστηκε.
2: Είναι προτάσεις μας.
0: Και αυτό.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
0: Και να μάθουμε
1: πολύ
0: τα ονόματα. Γεια σας.
1: Έλα, Νίκο. Έλα.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει.
1: Στη 41 Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες στο κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
2: δεν
0: είναι. Εγώ. Εγώ δεν έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχεις καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
1: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε. Δεν θέλω.
3: Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι μόνο χωρίς τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγε.
1: Είναι Gen Z.
3: Τζεν, αυτό.
0: Α, και ο Σωτήρης από την Αμοργό λέει αποδομημένο φόρεμα λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό, οι τριάντες μόνο μπροστά,
1: η
0: κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, όχι, συμφωνώ.
1: 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασμα, δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό.
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της από όλα χρόνια πολλά που γιορτάζει. Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά. Για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο. Ειδοποίησέ με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω. Ναι, ναι. Θα έκανε το Πασόκ σε κυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσεις αυτό, θα σέρνετε, λέει. Αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, παρατηρήσατε τι είπε. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο
1: κύριος.
0: Οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Ακού, στα χρόνια των μνημονίων είδες όμως, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Και το Πασόκ με την Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Καμένος. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσαν εσύ Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσει.
1: Ναι, γιατί
0: περάσανε
1: δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Περάσανε.
1: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια αυτά, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση.

0: λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ενικό, το είπαμε έτσι, στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος της δολοφονίας και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. Πορεί απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Αγκαρά μετά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο
12: αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Γκαρά.
1: Γεια σας.
17: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
17: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μία διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί, να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο, προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Γκαρά, ακούσατε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω.
17: Mm-hmm.
1: Ο πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχοι και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως τα ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
17: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά, καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία, και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μία αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
0: Οπότε, μα έτσι κι αλλιώς στο συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
17: Θα φτάσω.
0: Άρα και, το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
17: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
17: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια
0: Βεβαίως.
17: Διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι η σύγκληση, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα, και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει με το πάνω στο πρόγραμμά σας, θα γίνει
17: πάμε
0: σύμπραξη.
17: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
0: Ναι.
17: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία, τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο, πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση, και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης, με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά, πώς το λένε,
0: συνιστώσεις
1: δεν είπα, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
17: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα, γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς, η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική στην οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
1: υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα, προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι.
17: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
1: Αλήθεια είναι.
17: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του, που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να βάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα, φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
0: Να πάμε στο προκείμενο,
17: εγώ
0: ναι.
17: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
0: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
17: Ναι. Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
0: Εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
17: Ναι. οι οποίοι πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε. Δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, το, με την ιδρυτική
0: όπως λέει και ο Νίκος, του, όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
1: Δεξί, ναι. Αριστερή,
0: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
17: Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αλλά σίγουρα σκινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν... έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κ. Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρωτοκόμμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις στον τελευταίο
0: απλώς χρόνο. Ξέρετε
17: και
0: εμείς
17: προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μία
0: παράταση. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
17: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους χώρους.
1: Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να τον έχουν στο 1,5-2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό? Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
17: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
17: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη, η λογική των μεταγραφών της ατομική, η συζήτηση περί προσώπων. Οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
0: Και να καταλήξουμε.
1: Κυρία Αγκαρά, δεν έχουμε χρόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγκαρά. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε κάθε καλό και στις εργασίες σας.
0: Ναι,
1: γεια σας.
0: Έτσι κι αλλιώς.
17: Να είναι για την κοινωνία και να συμβαίνουμε προς το συμφέρον
1: της
17: κοινωνίας.
1: Να είστε καλά, κυρία Αγκαρά.
0: Την αίσθηση της τελείας την έχεις στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Και
0: πότε?
1: Έχω και της άνου τελείας.
0: Όταν κλείνεις τα μάτια
1: λίγο
0: το βράδυ στον ύπνο.
1: Και ξανά προς τη δόξα τραβώ.
0: Σας αφήνουμε εδώ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ραντεβού αύριο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
1: Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού. Ναι. Να είστε
1: θα
0: καλά.
1: Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν
0: πρέπει
1: μάνος κάτι, με τον Πάμπη.
0: Πρέπει να πεις την τελευταία κουβέντα.
1: Και θα σε ενημερώσουν. Βέβαια, δεν μπορώ για να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Δεν μπορώ, Νίκο μου, δεν μπορώ.
1: Σήκω.
18: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
19: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
21: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
20: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
21: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
20: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
21: Τζοέλ.
20: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
22: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
23: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
22: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
23: My Nutri Health.
22: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάνεις τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
8: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
11: Ανεβάς την παραγωγικότητά σου. Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
12: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
13: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regato. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Άκουγα την κυρία Αγκαρά νωρίτερα.
1: Μπράβο, παιδιά, εγώ δεν πρόλαβα δυστυχώς.
0: Την άκουσα εγώ την κυρία Αγκαρά, γιατί ακούω σήμερα πολύ μεγάλη προσοχή όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές που βγαίνουν και μιλούν. Δηλαδή θέλω να δω τι θα γίνει αύριο. Σήμερα έχουν μια διαδικασία. Σήμερα, αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία. Σήμερα, αύριο Κεντρική Επιτροπή. Και έτσι θέλω να ακούσω, να καταλάβω πού πηγαίνει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και.
0: Μόνο ο Ρογκάκος κατάλαβε.
1: Μόνο ο Νίκος κατάλαβε.
0: Εννοώ ότι μόνο ο Ρογκάκος καταλαβαίνει τον παραλογισμό. Γιατί η Μπιζόγλη δεν μπορεί να συντάχθει με τον παραλογισμό. Mm-hmm. Όχι τη κυρία Γκαρά, γενικότερα λέω. Ο Ρογκάκος όμως τα πιάνει αυτά. Του αρέσει, γουστάρει.
1: Εσύ. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Πάρε μου το Ρογκάκο. Δεν νομίζω ότι γίνει αντιληπτό τι θα γίνει. Γιατί μαζεύονται οι άνθρωποι για να λάβουν μια, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις η άλλη άποψη, να λάβουν δομικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος. Πού πάμε ρε παιδιά, ποιοι είμαστε, ποιοι μένουμε, ποιοι θα φύγουμε, τι θα κάνουμε. Φαντάζομαι. Και τι λένε λοιπόν. Ότι ο ένας δρόμος είναι να πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Πού δεν θέλει συνεργασία με το κόμμα, σωστά. Δεν θέλει συνεργασία ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα.
1: Ο καημένος με κάθε δυνατό τρόπο, ευγενικά μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ναι, τους έχει πει ότι παιδιά, ευχαριστώ πολύ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι να πούν να αναλάβουν την απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως έχει, κατεβαίνει στις εκλογές και όποιος θέλει μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει φεύγει και μπορεί να πάει στο Τσίπρα που κατά μόνας ο καθένας μπορεί να πάει ξεχωριστά.
1: Αυτό θα ήταν τίμιο, straight.
0: Πολύ. Θα σου πω όμως τι γίνεται. Εγώ τουλάχιστον έχω αρχίσει λίγο και στροφάρω με την υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με την υπόθεση Τσίπρα, με την υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ έχω αρχίσει και στροφάρω. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Στροφάρεις κανονικά ή ανάποδες?
0: Είναι μια προς μια πίσω.
1: Ιδιαίτερα, οπότε.
0: Ναι. Λοιπόν, ρωτώ λοιπόν το εξής. Το θέμα είναι, εδώ και 7 χρόνια, λέμε 7 χρόνια στους κυβερνητικούς, τι γίνεται ρε παιδιά, τι κάνετε 7 χρόνια, πέρασαν 7 χρόνια, ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση κτλ. Και ακούγεται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης και γενικότερα ότι εδώ και 7 χρόνια η αντιπολίτευση απέδειξε ότι δεν. Okay. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την αυτοκριτική του για το κομμάτι του τρόπου με τον οποίο αντιπολιτεύθηκε αυτά τα 7 χρόνια. Είναι φοβερό αυτό έτσι. Μου κάνει πολύ εγωιστικό, πολύ, πώς να το πω, εσωστρεφικό, πολύ κλειστό.
1: Άκου να δεις. Κάπου κάνεις λάθος.
0: Ναι, πες μου, σ' ακούω.
1: Διότι ο Τσίπρας έφυγε όταν ιτήθηκε τη δεύτερη φορά, όχι το 19, που άλλωστε πήρε και ένα θηριώδες ποσοστό, 30 κάτι, όταν ιτήθηκε το 23.
0: Σωστό.
1: Τότε παραιτήθηκε. Άρα, τι σου λένε οι μάγκες. Μέχρι τότε έφταιγε ο Τσίπρας. Μετά έφταιγε ο Ανδρουλάκης. Διότι εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, διότι είχαμε να τακτοποιήσουμε τον Κασελάκη που μας τον φόρτωσε κάποιος, δεν ξέρουμε ποιος.
0: Ναι.
1: Τους τον φόρτωσαν πάντως. Ότι τον εξέλεξαν με δημοκρατικές διαδικασίες δεν το έχουν συζητήσει ποτέ τους. Ότι τον έδιωξαν με μάλλον γκρίζες διαδικασίες, ούτε αυτό. Ότι έφυγαν κάποιοι που δεν τους άρεσε που εξελέγει ο Κασελάκης, ούτε αυτό. Που είναι όλα αυτά που λες μαζί.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιοι ασχολιόντουσαν με τον εαυτό τους. Με το μαγαζάκι τους, δεν λέω, υπήρξε γωνία το μαγαζί.
0: Έχει συνέχεια πάντως το σχετικό αυτό. Και λέει το εξής, γι' αυτό σου λέω στροφάρω λίγο. Είναι ένα κόμμα το οποίο λέει ότι εγώ τόσο καιρό έχω εσωτερικά θέματα, προσπαθώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά το 23, προσπαθώ να τα λύσω. Γιατί κρίνεται και επί Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι, όπως το είπες, πολύ σωστά το είπες, 19-23, κρίνεται και αυτό το κομμάτι. 23 λοιπόν ασχολούμαι με τα θέματά μου. Και έρχομαι να πω ότι παιδιά έχουμε, δεν είναι καλή αντιπολίτευση που γενικότερα που έχουμε, πρέπει να κάνουμε συσχετισμούς, να συμπορευτούμε και οτιδήποτε άλλο. Πάνε στο Πασόκ, τους λένε ελάτε προοδευτικές δυνάμεις. Λέει το Πασόκ όχι. Είστε μπήξτε, είστε δείξτε.
1: Μα με ποιους να συνεργαστεί, με αυτούς.
0: Σου λέω ότι.
1: Τώρα θα με κάνεις να δίνω δίκιο συνέχεια στον Ανδρουλάκη.
0: Σου λέω λοιπόν ότι πηγαίνω στον Ανδρουλάκη, στο Πασόκ και του λένε έλα να συνεργαστούμε. Λέει το Πασόκ όχι. Βρήκε το Δούκα, έχει βρει κάποιος εκεί. Λοιπόν λέει να συνεργαστούμε. Όχι. Δεν θέλω να συνεργαστούμε. Είστε μπήξτε, είστε ράνε, είστε. Δεν καταλαβαίνω τι θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια πολύ εγωιστική.
1: Έλα να το απλοποιήσουμε λίγο.
0: Πες το.
1: Σε απλή λογική είναι ότι αν κατέβουν μόνοι τους, επειδή το πιθανότερο είναι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ότι δεν θα μπουν στη Βουλή, άρα δεν θα βγει κανείς τους βουλευτής, το πρόβλημα είναι πώς να διασώσουν κάποιες βουλευτικές έδρες και εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο να ξαναείναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, διότι δεν είχανε, και σε αυτό πρέπει να αποδώσουμε εις τον Κέσσερα τα του Κέσσερα, ότι οι άλλοι τουλάχιστον φύγανε, υπέμειναν επί μήνες ατελείωτους τώρα το γεγονός ότι δεν θα μπαίνανε στη Βουλή της Νέας Αριστεράς εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είναι σε κατάσταση διάλυσης. Αλλά όσοι ήθελαν να μείνουν στην αριστερά είπαν: εμείς θα μείνουμε εδώ, θα κατέβουμε έτσι όπως είμαστε. Οι άλλοι πηγαίνετε να βρείτε τη μοίρα σας, την τύχη σας με το Σύμπρα, αν σας δεχθεί, τι θα κάνει. Που προφανώς, κάποιες υπόγειες διεργασίες έχουν γίνει. Κάποια πράγματα που δεν ομολογούνται δημοσίως. Κακό, ειδικά για αριστερούς.
0: ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, ναι.
1: Αυτοί που έφυγαν.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα δεν λύνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, ούτε μιλάνε για τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Άρα, καλό είναι να μην λένε, που από εκεί βγήκε το δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Το δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή μία εξ αριστερών κριτική στην αντιπολίτευση την οποία έκανε, που βρέθηκε να την κάνει, ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν ήταν αυτός αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Πού κρίνεται και αυτός. Οκ, okay, προφανώς. Ναι. Αλλά τι θέλω να πω στο κομμάτι αυτό που φορά τώρα όλη τη φασαρία που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το κομμάτι. Με συγχωρείς, αλλά βρίσκω πολύ αυτιστική τη συμπεριφορά τους. Ως κόμμα εννοώ, πολιτικά αυτιστική συμπεριφορά, που δεν βλέπει τίποτα γύρω του. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, θα το πω και από την προσωπική επαφή, επικοινωνία μάλλον, όχι επαφή, από την προσωπική επικοινωνία των ανθρώπων οι οποίοι δημοσιολογούν από το ΣΥΡΙΖΑ, μια συμπεριφορά απίστευτα αδιάφορη ως προς το μέλλον του κόμματος.
1: Αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης
0: και
1: θα βάλει τώρα και θα βάλει τον Κυρανάκη, ναι, στο κόμμα να το τρέξει. Που και αυτό
0: γιατί
1: είναι ένα.
0: Γιατί βάζει τον Κυρανάκη.
1: Εκεί το Κυρανάκη είναι ένα νέο άνθρωπο, φιλόδοξο, ξέρει το κόμμα.
0: Βαθιά συντηρητικό.
1: Το κόμμα τον ξέρει.
0: Βαθιά συντηρητικό.
1: Δεξιό είναι, βαθιά συντηρητικό, τι εννοεί.
0: Εκφράζει πιο συντηρητικέ απόψει δημοσίω και με μεγαλύτερη ευκολία από άλλα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εννοώ ότι εδώ δεν χρεώνεται και κάτι ο Μητσοτάκη για την πασοκοποίηση τη Νέα Δημοκρατία ή πιο κεντρώε πολιτική.
1: Δεν ξέρω, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεξιό κόμμα είναι. Τι να βάλει, βάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και μάλιστα χέρι μεγάλης εκτιμήσεως.
0: Στον Βλάχο, τον βουλευτή, το έχει πει ότι είναι δεξιό κόμμα, είναι Δημοκρατία.
1: Γιατί
0: δεν το βλέπει.
1: Καλά, τώρα θα δούμε και σήμερα το βράδυ. Θα δούμε και σήμερα το βράδυ τις αντιδράσεις μετά την ομιλία Σαμαρά, η οποία θα γίνει σε 7 το βράδυ. Mm. Λίγο αργότερα θα ξέρουμε τι έχει πει, γιατί αναμένεται να πει μερικά ακόμη θέματα, να θίξει μερικά ακόμη ζητήματα.
0: Και πληροφορούμε ότι θα δώσει και απαντήσεις σε ερωτήματα.
1: Ναι, αυτό. Όπως το
0: δηλαδή, θα βγει να κάνει ομιλία και να φύγει.
1: Θα κάνει.
0: Θα απαντήσει και σε ερωτήσεις.
1: Θα προχωρήσει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η επιλογή του Κυρανάκη με φαίνεται λογική.
0: Ναι, γιατί... δεν είπα ότι είναι παράλογη, παιδί μου.
1: Ναι,
0: αλλά
1: όχι,
0: λέω πολιτικά
1: πώς φαίνεται λογική.
0: Ναι.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζεται κάποιους και κάποιον που να το πάρει ζεστά. Ο Κωνσταντίνος θα το πάρει ζεστά και θα το τρέξει. Είναι αγαπητός στον χώρο αυτόν. Είναι ένα πολύ γερό κόμμα με πολύ καλές οργανώσεις παντού. Άρα, χωρίς κόμμα δεν κερδίζει τις εκλογές. Μην το ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Άλλο το ρεύμα.
0: Εγώ θα επιμείνω ότι η επιλογή του προσώπου του Κυρανάκη είναι και μία απάντηση στο συνολικό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα επιμείνω, επιτρέψτε μου σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου και υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι λένε ότι, παιδιά, εντάξει, ωραία, καλό είναι να συνεργαζόμαστε και με ανθρώπους που δεν είναι νεοδημοκράτες, δεν είναι δεξιοί, αλλά να μην χάσουμε την ψυχή
0: πάντως
1: μας.
0: Πάντως και οι άλλες επιλογές, γιατί συζητούνταν τα ονόματα του Σπανάκη, έτσι, συζητούνταν το όνομα του κυρίου Στήλιου, είχαν ακουστεί ονόματα.
1: Ναι.
0: Για την γραμματεία. Και κατάληξε τελικώς στον Κυρανάκη που δεν είχε πολύ ακουστεί. Τουλάχιστον εγώ δεν το είχα.
1: Η διαφορά νομίζω στην επιλογή αυτή, όταν θα έχει επιβεβαιωθεί, προφανώς, αλλά αυτή είναι, είναι ότι δίνει ρόλο στο κόμμα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει μια σύγκρουση που δεν έχει να κάνει με το αν η κυβέρνηση θα κάνει καλά. Οι κυβερνήσεις γενικώς κάνουν κάποια πράγματα καλά και πολλά άλλα δεν τα κάνουν ή δεν τα κάνουν καθόλου ή τα κάνουν στραβά. Okay. Αλλά ένα κόμμα πρέπει να έχει ταυτότητα. Πρέπει να έχει απόψεις και πρέπει να τοποθετείται στο χώρο τον ιδεολογικό-πολιτικό στον οποίο προσπαθεί να εκφράσει.
0: Ναι.
1: Άρα μια σαφήνεια ως προς αυτό το τελευταίο δεν βλάπτει. θα κατέβει ως ένα κόμμα το που είναι αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Ένα κόμμα της δεξιάς, της φιλελεύθερης δεξιάς. Ο Κωνσταντίνος φιλελεύθερος δεν είναι κανένας παλαιοναρχών.
0: Ναι, τώρα μεταξύ σας.
1: Εγώ επειδή έχω μιλήσει μαζί του και για άλλα θέματα, δηλαδή και γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι να μην αρπάζεται πολύ εύκολα, αλλά όταν είσαι νέος και βράζει το αίμα σου, δεν είναι δυνατόν. Τώρα του λέω εγώ με την ψυχραιμία των πολλών ετών ότι μην αρπάζεσαι. Θα τα κάνει όλα, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχω ένα ερώτημα και μια παρατήρηση. Για άλλη μια φορά, ο Γιάννης Τσομπάνης σου παίρνει το σκάλπ σε σχέση με την ενημέρωση για τον Brent 93 και 75. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ερώτημα. Έχω και λέω και ρωτώ. Μια και χθες μιλούσαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες μιλούσαμε για τις δημοσκοπήσεις και χθες μιλούσαμε με τον κύριο Ζουπ. Ο Τσίπρας στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος συμμετείχε ως ερώτημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το θυμάσαι?
1: Τους τελευταίους δύο μήνες, κάτι τέτοιο.
0: Περισσότερο.
1: Okay.
0: Δεν θυμάσαι που λέγαμε ότι καθίστε ρε παιδιά.
1: Ως τι τον μετράτε αυτό.
0: Ως τι τον μετράτε. Ο Σαμαράς, γιατί δεν μετράτε?
1: Μετρήθηκε κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή. Εξαφανίστηκε μετά.
1: Ρώτησα.
0: Α, το ρώτησες?
1: Ρώτησα.
0: Για πες.
1: Και μου είπαν ότι επειδή.
0: Δεν τον βρίσκουν, τι.
1: Όχι, επειδή έγινε όλη αυτή η φασαρία και τώρα θα ήταν ο μόνος, γιατί άλλοι δύο εκδηλώθηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Καϊστιανού Τσίπρας. Είπαν, να το κόμμα. Mm. Επειδή θα ήταν ο μόνος, θα θεωρεί το μήπως κάπως. Και το αφήσανε να μην τις κατηγορούν. Γιατί τις κατηγορούν για πολλά δημοσκοπικές.
0: Δεν το αυτό.
1: Τον άφησαν απ' έξω από μετρήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί τους λέει τώρα θα έχουμε μόνο έναν για τον οποίο θα μετράμε. Αν κάνει, τι θα λέγατε.
0: Γιατί για τον Τσίπρα πώς το μετρούσαν?
1: Τότε μετρούσαν όλους μαζί. Μετρούσαν Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά.
0: Οφείλω να πω ότι την ακούω με πολύ μεγάλη έτσι προσοχή την απάντησή σου που μεταφέρεις από αυτό που δεν με καλύπτει με την καμία.
1: Ούτε με να με έπεισε, αλλά σου λέω ποια είναι η απάντηση.
0: Χωρίς να υπονοώ κάτι, για να μην το παίζω πονηράκες και αφήνω κάποιο υπονοούμενο κτλ. Μου προκαλεί εντύπωση ότι τον Τζίπρα τον μετρούσαμε όσο καιρό πριν.
1: Μα δεν μετρούσαν μόνο τον Τζίπρα, μην μένεις αυτό, αφού μετρούσαν και τους άλλους.
0: Ποιους άλλους?
1: Την Καριστιανού και τον Σαμαρά. Τους wannabe.
0: Το Σαμαρά τον έβγαλαν εκτός.
1: Και λες ότι του τώρα... ανακοίνωσαν, ναι, οι άλλοι δύο.
0: Ναι. Όχι, όχι, και πριν. Και πριν. Τον είχαν σταματήσει πολύ πριν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον είχαν σταματήσει. Αν το ψάξεις, θα δεις ότι τον έχουν σταματήσει πολύ πριν.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τον λόγο. Εκτός και αν είπε ο Σαμαράς, παιδιά, δεν θέλω να με μετράτε. Εντάξει, οκ. Okay. Και πάλι το βρισκολογικό. Προφανώς, γι' αυτό λέω, δεν το βρισκολογικό. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι τον Σαμαρά ως ενδεχόμενο κόμμα δεν τον μετράμε. Και αναρωτιέμαι γιατί. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα. Η απάντηση, μάλλον, όχι το ερώτημα.
1: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, όπως μάθατε ήδη, το Brent είναι λίγο πιο κάτω. Οι τιμές των τροφίμων είναι λίγο πιο πάνω. Ο FAO, ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων, ένας από τους πιο παλιούς, φτιάχτηκε αμέσως, αν θυμάμαι καλά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί υπήρχε μια τεράστια επισιτιστική κρίση την εποχή εκείνη, και είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός. Έχει έναν δείκτη τιμών τροφίμων από τότε, 50 και βάλε χρόνια, και τώρα βγήκε ο δείκτης αυτός, που είναι παγκόσμιος, έτσι, αφορά την παγκόσμια κατάσταση, τις παγκόσμιες αγορές, άλλωστε και τα γεωργικά προϊόντα, τα περισσότερα πλέον είναι παγκόσμια. Είναι πάνω, είναι στο υψηλότερο σημείο που είχε φτάσει το 2023 εκεί. Έχουμε πρόβλημα με τα τρόφιμα. Υπάρχει ένα κάποιο προβληματάκι. Monsieur Dame, που λένε και φίλοι μου Γάλλοι. Τι έγινε τώρα, γιατί γελάς πονηρά?
0: Χαμογελώ πονηρά γιατί όταν γίνεται τρελή, υπάρχει τρελό καφενείο πολιτικό και δεν θες να μπεις να το συζητήσεις, βρίσκεις κάτι θέματα στα τρόφιμα, στα από εδώ,
1: εσύ μου φαίνονται ενδιαφέροντα εμένα αυτά, ενώ τα
0: άλλα. Είναι,
1: δεν
0: είναι.
1: Λέω ότι δεν έχουν
0: μα
1: το ενδιαφέρον τους, αλλά δεν μου φαίνονται
0: είναι,
1: τόσο.
0: Αλλά είναι για εμάς που κάθε μέρα ασχολούμαστε με αυτά. Όχι για σένα που τα χρησιμοποιείς τέλος πάντων, αλλά καρ. Τέλος πάντων.
1: Εγώ να σου πω τώρα ποια είναι η αγωνία μου.
0: Ναι.
1: Αγωνία, τέλος πάντων. Αλλά αν θες αυτό που με προβληματίζει πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Πότε θα τα αυξήσουν τα επιτόκια του ευρώ, οι κεντρικοί τραπεζίτες του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλαδή, και πόσο? Γιατί το επιτόκιο είναι ρυθμιστικός παράγοντας για τις οικονομίες. Για το πώς θα γίνουν επενδύσεις, αν θα γίνουν περισσότερες ή λιγότερες. Είναι...
0: Συγγνώμη, μας έχει βάλει χέρι Κομισιόν.
1: Δεν ξέρω, αν ακούσεις...
0: Να μαζέψουμε πίσω, να μαζευτούμε λίγο στα... στις φοροαπαλλαγές.
1: Κάτσε, η Κομισιόν λέει ότι...
0: Δεν το καταλάβει σωστά.
1: Ότι οι ειδικές φοροαπαλλαγές που δίνεται...
0: Ναι.
1: Αυτό μας το είπανε, μας το είχαν πει πριν πέσουμε σε κρίση, αφότου πέσαμε σε κρίση, οι Τροϊκανοί το βάζανε κάθε μέρα, σε κάθε διαπραγμάτευση, κάποια μαζέματα γίνανε, ποτέ δεν έγινε κανονικά η δουλειά. Το πρόβλημα που έχει, δεν είναι μόνο η χώρα, μόνο η Ελλάδα που έχει τέτοια προβλήματα, είναι ότι δεν ξέρουμε καλά-καλά σε ποιον δίνουμε φοροαπαλλαγή, για ποιο πράγμα και πόσο κοστίζει. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Πώς έλεγες εσύ, λες συχνά για τα επιδόματα. Ναι. Σε ποιο δίνουμε τα επιδόματα. Ναι. Το ίδιο
0: για
1: πράγμα.
0: Κάτσε λίγο, γιατί έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Οφείλουμε να δώσουμε το λόγο. Νίκος Ρογκάκος. Έλα, Νίκο μου.
2: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Με ζητήσατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δύο σχόλια πολύ γρήγορα να βοηθήσω.
0: Αν
2: μπορώ, τη συζήτηση.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
2: Το ένα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνει ο Ρογκάκος.
0: Σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω με τον συνάδελφο. Έλα, Νικόλα μου.
2: Ναι. Δύο. Το ένα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Τι κατάλαβα εγώ από την κυρία Καρά.
0: Α, μπράβο.
2: Είναι ότι θέλουμε να τους πούμε ότι θα πάμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το πούμε στον Τζίπρα. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο.
0: Ναι.
2: Ότι πρέπει κάπως να το φέρει και ο πρόεδρος και όλοι κτλ. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Κυρανάκη. Παιδιά, είναι λίγο παλινότερο να θέλει να πιάσει το δεξιό κοινό.
0: Αναγιά σου, ρε.
2: Δηλαδή, να πιάσει, πώς το λένε, τα δεξιά κόμματα.
0: Ναι.
2: Και Σαμαράς που έρχεται και ο κύριο Βελόπουλο και ο Αντινοπούλου. Αυτό είναι ο σκοπό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
2: Και,
0: και εμείς αγαπάμε, Νίκο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν αισθάνομαι τραγικά μόνος. Γιατί όταν μόλις πήγα την κουβέντα εκεί, αρχίσαμε για το δείχτη τροφίμων. Τι είναι το τροφίμων.
2: Όχι. Ο Μπάμπη ξέρει τι κάνει.
0: Μα γι' αυτό το λέω, Νίκο μου.
1: Αφού είπα τα απαραίτητα για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τώρα λέει ότι δεν μίλησα.
0: Αν ξέρει τι λέει. Απλώς το έκανε εμένα. Είναι φιλελεύθερος.
1: Φυσικά είναι. Φιλελεύθερος, δεξιός, πολύ προοδευτικό άτομο. Πάρα πολύ, πολύ δυναμικό, τα είπα όλα.
0: Το βέβαια, εσύ δεν το πετάς βέβαια και βέβαια ακούγεται ένα βέβαια.
1: Αφού συμφωνεί ο Νίκος.
0: Κλείσε το Ρογκάκο. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά. Γεια.
1: Πού είχαμε μείνει, ορίστε. Διέλυσες την κουβέντα τώρα, ευχαριστήθηκες. Ρε εσύ, το άλλο πολύ σπουδαίο πράγμα είναι η επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν.
0: Είναι σπουδαίο.
1: Που του λέει έλα να το τελειώσουμε.
0: Ωραία. Όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα και τους τίτλους, θα πεις ό,τι έχεις να πεις και θα πάμε πάλι στο μοντέλο 2 εκπομπών. Εγώ σε αυτό δεν θα πω.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους να ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς απαντήσεις. 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας, στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό, στην απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, η επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές, ευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι πρώτες 72 εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την Πέμπτη. Σε εξέλιξη συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στόχος η αναδιάταξη των δυνάμεών μας προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Πρωθυπουργός Κώστας Τσούκαλας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνστάντζα κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτούργος. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λαμία, 26 στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα και 25 στη Σύρο.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συνταγματός, ανατμήματα στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει το χρόνο σου. Ο χρόνο σου ξεκινάει από τώρα για να πει για τι διεθνεί εξέλιξει. Δεν είναι, θα ταλαιπωρηθεί πολύ.
1: Για ποιο πράγμα λες?
0: Θα ταλαιπωρηθεί γιατί έχει τέτοιο πολιτικό κουτσομπολιό γενικότερα που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Όσο και όμω προσπαθεί να αποφύγει. Γι' αυτό πάρε το χρόνο σου τώρα.
1: Ρε παιδιά, τι πολιτικό κουτσομπολιό. Για πε λοιπόν, έλα να μείνουμε στο κουτσομπολιό. Λέγε, ακούω.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μα την αλήθεια, ούτε ο Τσίπρας βλέπει κάτι ενδιαφέρον. Δεν το βλέπει ότι δεν αντιδράσει τίποτα.
0: Δεν μιλώ για τον Τσίπρα, θα μου πει για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νέα Δημοκρατία τι? Τακτοποιεί ορισμένα πράγματα ο Μητσοτάκης. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει είναι τελικά αν πάει για πιο νωρίς ή πάει για πιο μετά τις εκλογές. Αυτό είναι που ούτε ο ίδιος το ξέρει.
0: Σαμαράς, έσωσε ο καλεσμένος Σαμαράς.
1: Τι? Ούτε ο Σαμαράς ξέρει τι θέλει να κάνει.
0: Άλλο λέω τώρα.
1: Θέλει να κατέβει, κατά τη γνώμη μου, αλλά αν δεν του πούνε οι μετρήσεις για τις οποίες έλεγες ότι δεν μετράνε, αλλά κάποιος θα μετράει, απλώς δεν το ανακοινώνουν. Αν δεν του πούνε οι μετρήσεις ότι είναι πάνω από 6-7% δεν κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Στην περίπτωση που κατέβει, πάντως δεν θα κουρέψει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως
1: θα πάρει.
0: Μάλιστα, δεν κάνεις για καφενείο.
1: Δεν είναι. Όχι και πάρα πολύ.
0: Ίσως, η αλήθεια είναι όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το περιβάλλον.
1: Νομίζω ναι. Εμένα με τρόμαξε τουλάχιστον αυτό το πράγμα με τον Ελνίνιο. Ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
0: Ναι.
1: Και θέλω να καταλάβω κάτι περισσότερο.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καρτάλη. Είναι ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, είναι και μέρα περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει και η προειδοποίηση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού για πιθανότητα νέου Ελνίνιο το καλοκαίρι κατά 80%. Δεν μας τα κάνετε λίγο λιανά να μην μένουμε στον δρόμο μόνο, να καταλαβαίνουμε για τίποτα παραπάνω, κύριε Καρτάλη?
2: Ωραία. Να πούμε ότι το Ελνίνιο είναι στοιχείο του κλίματος του πλανήτη. Έχει μια περιοδικότητα 2-7 χρόνια, δηλαδή έρχεται κάποιες φορές συχνότερα, κάποιες φορές πιο αργά. Εξελίσσεται και πηγάζει από την περιοχή του Ειρηνικού, που υπάρχει μια αντιστροφή των θερμών ρευμάτων, δηλαδή ενώ κανονικά πρέπει να πηγαίνουν από την Ήπειρο της Αμερικής τα θερμά ρεύματα προς την Ασία, αναστρέφεται αυτή η ροή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιούνται συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και γενικότερα οι κλιματικές και καιρικές συνθήκες. Το ερώτημα που υπάρχει είναι κατά πόσο θα είναι έντονο, κατά πόσο θα προκύψει και κατά πόσο θα μας επηρεάσει εδώ στη Μεσόγειο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Οι πιθανότητες να προκύψει είναι πολύ υψηλές, γιατί ήδη παρατηρείται υψηλή θέρμανση του Ειρηνικού, δηλαδή φαίνεται αυτή η αντιστροφή των θερμών ρευμάτων κατά περίπου 6 βαθμούς Κελσίου, που δείχνει ότι θα είναι και ένα έντονο φαινόμενο. Άρα και θα προκύψει και θα είναι και έντονο. Δεν επηρεάζει όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε προηγούμενα Ελνίνιο υπήρχε ξηρασία στην Αυστραλία και πολύ έντονες πλημμυρικές βροχές στην Κεντρική Αμερική. Υπήρχαν περιοχές που είχαν ξηρασία και άλλες περιοχές που δεν σταμάταγε να βρέχει. Δηλαδή, έχει διαφορετική επίπτωση σε διαφορετικές περιοχές. Πάμε τώρα στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος έχει μικρή έμεση σύνδεση με το Ελνίνιο. Τα στατιστικά στοιχεία και τα προηγούμενα Ελνίνιο που έχουν συμβεί

0: στον πλανήτη δείχνουν ότι όταν προκύπτει, η επίδραση που υπάρχει στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένη και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά τις βροχές ή τα ακραία φαινόμενα, την ξηρασία. Εκεί όμως που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα μια συσχέτιση είναι στις θερμοκρασίες. Δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να ενισχύσει τα καυσωνικά επεισόδια τα οποία παρατηρούνται ήδη στην περιοχή της Μεσογείου.
1: Ναι.
0: Η προειδοποίηση που έχουν κάνει τα Ηνωμένα Έθνη αφορά κυρίως άλλες περιοχές του πλανήτη που όντως θα πληγούν με βάση αυτό που φαίνεται να εξελίσσεται. Δεν νομίζω ότι η ένταση αυτή θα αποτυπωθεί στην περιοχή της Ελλάδος ή της Ανατολικής Μεσογείου με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρει το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ήδη έχουμε ισχυρούς καύσωνες, το είδαμε και πέρυσι και πρόπεση και κάποιες άλλες χρονιές που διαρκούν περισσότερο και επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον πληθυσμό.
1: Εμένα πάντως, κύριε καθηγητά, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι σε όλη αυτή την κατάσταση, τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης που αφήνουν το αποτύπωμά τους, έρχεται κάθε φορά να προστεθεί κάτι ακραίο και βρίσκει άλλες. Δηλαδή πολλαπλασιάζεται το φαινόμενο, πολλαπλασιάζονται οι επιπτώσεις του, να το πω έτσι, του κάθε Ελλήνιο κάθε φορά, γιατί βρίσκει ήδη μια κορεσμένη κατάσταση από την κλιματική κρίση.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Η κλιματική κρίση της Ασίας δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κλιματική ισορροπία.
1: Mm-hmm.
0: Όταν έρχεται λοιπόν το φαινόμενο ξανά, βρίσκει ένα σύστημα το οποίο είναι σε διαταραχή.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι η επίπτωσή του είναι σημαντικότερη. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κλιμακωτή αύξηση των επιπτώσεων, είτε αφορά στην ένταση του φαινομένου, είτε στη διάρκεια, είτε στη συχνότητα ή σε όλα αυτά μαζί.
1: Mm-hmm.
0: Και γιατί ακριβώς βρίσκει ένα περιβάλλον, ένα υπόβαθρο το οποίο είναι ήδη διαταραγμένο. Δεν βρίσκει δηλαδή μια φύση σε ισορροπία η οποία μπορεί να έχει τα συστήματα, τους μηχανισμούς ανάδρασης. Βρίσκει ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται ήδη σε πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο τα φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και γι' αυτό το λόγο και στην Κεντρική Ευρώπη φέτος ο καύσωνας εμφανίστηκε πιο ισχυρός και τα φαινόμενα εμφανίζονται επίσης πιο ισχυρά.
1: Ναι.
2: Κύριε Καρτάλη, πριν λέγαμε για τα ζεστά νερά που πάνε από τις δυτικές ακτές της Αμερικής προς τις ανατολικές της Ασίας, καλά το κατάλαβα?
0: Σωστά το καταλάβατε, ναι.
2: Εδώ τώρα στην απεδό μεριά του Ατλαντικού πώς είναι η κίνηση του Ελνίνιο? Γιατί κόντεψαν να πεθάνουν από τη ζέστη τώρα μέσα στο Μάιο μήνα οι κάτοικοι της μεσαιοβόρειας Ευρώπης?
0: Αυτό δεν είχε σχέση με το Ελνίνιο.
2: Α, δεν είχε σχέση.
0: Είχε σχέση. Η περιοχή του Ατλαντικού έχει δικές της περιφορές, δεν έχει δηλαδή θερμά νερά.
2: Τον Γκάλφστριμ μαθαίναμε όταν ήμασταν μικροί.
0: Έχει το κόλπο του Μεξικού, το ρεύμα του Μεξικού που μεταφέρει θερμά νερά από τον Ισημερινό στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό για το οποίο υπάρχουν νεότερες εκτιμήσεις ότι αρχίζει και επιβραδύνεται με αποτέλεσμα να μην μεταφέρει επαρκή ποσότητα θερμότητας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη ερευνητική. Δεν θα ήθελα να τρομάξουμε κι άλλο τους ακροατές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και αυτό μια παράμετρος που εξετάζεται. Αυτό μάλιστα έχει ένα χαρακτηριστικό τίτλο που στα αγγλικά ακούγεται σωστά, στα ελληνικά ακούγεται πολύ άσχημα, αμόκ λέγεται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν επηρεάζει το Ελνίνιο αυτό που συνέβη στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτό ήταν ο περίφημος ατμοσφαιρικός θόλος, δηλαδή μια αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εγκλωβίζει μάζες αέριες σε μια συγκεκριμένη περιοχή και αυτή η περιοχή τροφοδοτείται συνέχεια με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και έτσι οι υψηλές θερμοκρασίες αποκτούν καυσωνικό χαρακτήρα, χαρακτήρα καύσωνα.
1: Ναι.
0: Και εκεί που αυτό που προβληματίζει είναι γιατί να συμβεί στην Κεντρική Ευρώπη με τέτοια ένταση και γιατί διήρκησε τόσο μεγάλο διάστημα. Αυτό σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική επιστήμη λέει ότι υπάρχει σύνδεση. Είναι μια αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, αλλά δεν έχει σχέση με το Ελνίνιο. Αυτό που συνέβη στην Κεντρική Ευρώπη βάζει πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μπροστά σε ένα νέο πρόβλημα. Αυτό που λέγαμε εμείς για μας ότι έχουμε συνηθίσει τη ζέστη. Στις ψηλές θερμοκρασίες δεν συμβαίνει καθόλου σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, μόλις το 5% των κτηρίων έχουν air condition. Γιατί ακριβώς δεν είχαν πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Τώρα πρέπει να βάλουν μπροστά μια άλλη διαδικασία. Ναι. Αντίστοιχα, η περιοχή η δικιά μας που γίνεται πιο ευάλωτη στους καύσωνες πρέπει να φροντίσει πόλεις που φιλοξενούν 7 εκατομμύρια συμπατριώτες μας να γίνουν πιο δροσερές. Να αποκτήσουν σχέδια προσαρμογής, όπως λέμε, στην κλιματική αλλαγή. Να φροντίσουν δηλαδή με παρεμβάσεις που κάνουν να μειώσουν τη θερμοκρασία της πόλης και να μπορέσει ο κάτοικος να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην κινδυνεύουν οι ευάλωτοι πληθυσμοί.
1: Μάλιστα.
2: Εξού και οι συζητήσεις, να κυκλοφορεί ο αέρας, πώς θα χτίσουμε.
0: Mm-hmm. Πώς θα χτίσουμε, πόσο ενεργειακά φιλικό θα είναι το κτίριο, πόσο πράσινο
1: Αθήνα,
0: έχουμε.
1: Η Αθήνα πάντως είναι το, επίσης δεν το λέω για να τρομάξω κανένα, από ό,τι θυμάμαι κάποιες έρευνες είναι και ειδικότερα σε μελέτες αμερικανικών κέντρων ερευνών, είναι στα κόκκινα. Έτσι.
0: Είναι, είναι μια πόλη που είναι σοβαρά εκτεθειμένη.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είναι πυκνοκατοικημένη, έχει παλιό κτηριακό υπόβαθρο, έχει δρόμους οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη διάχυση της αέριας μάζας, αυτό που λέμε τη διάδοση διαδρόμους αερισμού. Άρα λοιπόν εκλοβίζουν και τη θερμότητα και την ρύπανση.
1: Mm-hmm.
0: Έχει μεγάλες άξονες, οι οποίοι είναι κυκλοφοριακά φορτωμένοι, που σημαίνει ότι υπάρχει εξτρά παραγωγή θερμότητας. Η παραγωγή, τα προβλήματα σαν του Κηφισού συμβάλλουν κατά 20% στην παραγωγή θερμότητας στο πολυδομικό συγκρότημα της Αθήνας.
1: Φοβερό, είναι τεράστιο ποσοστό.
0: Όλα μεταξύ τους, συνδέονται.
1: Ναι.
0: Και συνδέονται σε ένα υπόβαθρο το οποίο δεν βοηθά, γιατί έχει λίγο πράσινο, έχει βαριά κυκλοφοριακή φόρτιση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει επαρκέ σύστημα μαζικών μεταφορών. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου και έχει και κτίρια τα οποία χρειάζονται έντονη ενεργειακή αναβάθμιση για να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις ψηλές συνθήκες.
2: Ναι, μα αν σκεφτούμε κύριε Καρτάλη ότι όπου είχαμε ποτάμια ή εν πάση περιπτώσει διεξόδους, πότε είναι μόνο για το νερό, ήταν και για τον αέρα.
1: Mm-hmm.
2: Βάλαμε αυτοκίνητα.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς. Η επέκταση
2: τι
0: που έχει
2: τι να κάνει καημένη η πόλη.
1: Όχι, πάντως τώρα άκουω τον καθηγητή, έτσι όπως το λέει, πραγματικά ήταν σοκ, ήταν χαστούκι όταν σου λέει ότι το κυκλοφοριακό του Κηφισού επιβαρύνει κατά 20% την υπόλοιπη συνθήκη επιβολητική.
0: Όχι μόνο του Κηφισού, δρόμων σαν τον Κηφισού.
1: Ναι, δρόμων σαν τον Κηφισού.
0: Δηλαδή, να πω έναν απλό αριθμό, ο οποίος εντάξει. Μπαίνει σε τεχνική λεπτομέρεια.
1: Mm-hmm.
0: Στον Κηφισό, όταν έχει κυκλοφοριακή συμφώνηση, παράγονται 100 βατ ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε έναν δρόμο στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, μικρό δρόμο, παράγονται 15 με 20 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δείχνει την ένταση του κυκλοφοριακού φορτίου πάνω στην παραγωγή θερμότητας και γενικότερα στη θέρμανση της πόλης. Άρα, μην τα φορτώνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Έχει τη συμβολή της προφανώς, γιατί αλλάζουν οι κλιματικές συνθήκες, αλλά είναι και ο τρόπος που λειτουργεί και η πόλη. Που επηρεάζει, γιατί παράγει θερμότητα και από τα κτίρια, παράγει θερμότητα και από την κυκλοφορία. Νομίζω ότι όλα αυτά που γίνονται δίνουν ένα πολύ σοβαρό μήνυμα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος να φτιάξουν σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νεότερες συνθήκες που διαμορφώνονται. Και να είναι και μέτρα τα οποία και σχέδια που να έχουν έναν προγνωστικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην βασίζονται μόνο στις συνθήκες του σήμερα, αλλά να ακούσουν την επιστημονική κοινότητα τι εκτιμά για την επόμενη 15ετία, 20ετία. Και να κάνουν μια επένδυση στο μέλλον. Να μην βασιστούν μόνο σε μέτρα που θα εξαντληθούν σε 5-10 χρόνια.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κηβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Εύχομαι να είχα είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές. Μπορεί αν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές και με το Trend Micro Worry Free, Trend Micro Worry Free, τα laptop, τον server και με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας του δικτύου. Μάθετε πώς να προστατεύσετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr, κάθετος business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, εδώ στο στούντιο για να μας ενημερώσει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου λέ.
2: Αυξημένη ανατμήματα κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Πειραιός. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάβδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό
1: σας μέρη. Για χαρά. Έλα, σου έχω πολύ πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ μου αρέσει το μήνυμα που έχει έρθει.
0: Για πες το.
1: Δεν θα γλιτώσεις. Λέει ο Νίκος, σε σειρά δημοσκοπήσεων, άκουσε Νίκο και εσύ είναι ωραίο αυτό. Σε σειρά δημοσκοπήσεων, τα δύο νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού παίρνουν αθρηστικά περί το 25%. Παίρνουν δηλαδή και οι δύο μαζί έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους. Το παράδοξο είναι ότι ενώ παίρνουν ψηφοφόρους από όλα τα κόμματα, και αναφέρεται ο άνθρωπος συγκεκριμένα, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Βελόπουλου, παίρνουν ψηφοφόρους και από Ρεπουμπλικανούς που ψήφιζαν Τραμπ, από το κόμμα του Νετανιάχου, από τον Μακρόν μέχρι και από τον Κιμ Γιονκούν, δεν παίρνουν ούτε μισή ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Λατινοπούλου που αντιθέτως ανεβαίνουν. Ο φόβος λέει πλέον είναι μήπως φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς και πάρει όσους ψηφοφόρους απέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με εκείνους του Κασελάκη και του Τσακαλώτου. Λογικά όμως τότε η Νέα Δημοκρατία θα έχει φτάσει το 78%. Εάν παρατήστε με πια, ρε Νικόλα, με τα δύο χέρια να υπογράψω. Με τα δύο χέρια.
0: Αφού το υπέγραψες, έλα να σου πω τώρα γιατί η...
1: Μα όλοι λέει. Συγγνώμη. Υπάρχει. Εδώ συμβαίνει κάτι χειρότερο, Νικόλα. Εδώ λένε ότι παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πέφτει. Είναι η Δημοκρατία.
0: Πώς δεν πέφτει, ρε. Αφού η Νέα Δημοκρατία πήρε 41 στις εκλογές και είναι τώρα.
1: Πάλι 41 στις εκλογές. Μας έχετε διαλύσει η συνήθεια με αυτή την μπουρδα. Εδώ και πόσο καιρό. Γίνεται χαμός. Με τους αγρότες. Με από εδώ από εκεί. Τις παίρνουν από τη σάρκα της. Έρχεται η Καριστιανού, παίρνει. Έρχεται το Βελόπουλο.
0: Τέλειωσες με τα εσωψυχά σου.
1: Κανένα εσωψυχό με
0: σχόλια. Παίρνει. Παίρνει.
1: Η προσέγγιση του καθενός δεν είναι εσωψυχά.
0: Εσώψυχα, γιατί ναι, μην το παίρνεις άσχημα.
1: Δεν εσώψυχα.
0: Τα συναισθηματικά
1: καθόλου,
0: σου.
1: Καθόλου συναισθηματικό, με συγχωρείς. Δεν θεωρείς λογική απορία γιατί...
0: Μα παίρνει.
1: Πού.
0: Μα παίρνει.
1: Από πού.
0: Παίρνει, από την Δημοκρατία τα παίρνουν.
1: Πόσο καιρό είναι σε αυτά
0: τα ποσοστά. Και ο Τσίπρας παίρνει πάνω από 1%, 1,5% από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Η Καριστιανού παίρνει 2,5% ίσως και παραπάνω από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μετράμε.
1: Έλα.
0: Αυτό δεν λες.
1: Σ' ακούω, ναι. Πες.
0: Δεν λες από εκείνους που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αυτό που μας δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι πόσοι από εκείνους που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξαναψηφίζουν. Έχουν πρόθεση δηλαδή να ξαναψηφίσουν. Η δικιά μου η άποψη πάντως είναι και το έχω προτείνει και θα το δεις και γραπτός, διότι μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές, να πει ο Μητσοτάκης αν τις κάνει πρόωρα ή να πει όταν είναι να γίνουν την άνοιξη, θα τις κάνουμε τότε. Όπως έκανε και ο Τσίπρας στην εποχή του, είπε τότε θα γίνουν. Καθυστέρησε μια εβδομάδα, είχε κάτι δουλίτσες να τελειώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι ότου προκηρυχθούν, μόνο την πρόθεση. Χωρίς αναγωγές, χωρίς εκτιμήσεις, χωρίς τίποτα. Αυτό που βρίσκουν πραγματικά οι εταιρείες. Διότι στις εταιρείες απαντούν οι άνθρωποι, σκέφτομαι να ψηφίσω Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία, εκείνο το άλλο. Δεν έχω αποφασίσει. Αυτά τα καταγράφουν οι εταιρείες ως πρόθεση. Να μένουμε εκεί. Το άλλο είναι δουλειά που κάνουν οι εταιρείες για να μας δώσουν εμάς ένα feeling πιο κοντά στην κάλπη. Mm-hmm. Και κάνουν μια προσπάθεια αναγωγής αυτών που τώρα δεν έχουν αποφασίσει, αλλά τεκμέρουμε, και ορθώς τεκμέρεται, ότι μέχρι ότου, όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης, θα αποφασίσουν τελικά. Δεν θα μείνουν όλοι αυτοί στο «δεν πάω να ψηφίσω». Mm-hmm. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει οι εταιρείες να σταθούν μέχρι την προκήρυξη των εκλογών στην πρόθεση και να συζητάμε για την πρόθεση και όχι να συζητάμε σαν μια κάλπη. Γιατί αυτό που συζητάμε τώρα με την εκτίμηση είναι σαν να ξέρουμε τι έχει μέσα η κάλπη. Εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, κανείς δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ναι.
0: Πάντως okay. Γίνονται μετακινήσεις. Η Καϊσιανού παίρνει από παντού.
1: Έλα βρε Μπάμπη τώρα. Έλα.
0: Αυτό λένε οι εταιρείες.
1: Έλα
0: παιδί μου.
1: Έλα βρε Μπάμπη τώρα.
0: Μα το λένε οι εταιρείες. Λοιπόν.
1: Καλά, προφανώς. Συγγνώμη, εδώ κρίνουμε αποφάσεις δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Τι πάνε να πει το λένε οι εταιρείες.
0: Όχι, θέλω
1: προφανώς,
0: να πω.
1: Προφανώς το λένε.
0: Δεν ξέρω τι κρίνουμε.
1: Έβριμα είναι. Προφανώς αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που καταγράφουν είναι πάρα πολύ παράδοξο, δεν θα πω περίεργο, ύποπτο ή τίποτα άλλο, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κάποια μέτρηση. Και πραγματικά δεν έχω την πρόθεση. Είναι εντελώς παράδοξη η εικόνα του πολιτικού συστήματος όπως την καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, δεν μπορώ απλώς στο δικό μου το μυαλό και μου κάνει εντύπωση πως ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, και το έχουμε ξανασυζητήσει και εσύ ως αναλυτής και άλλοι, λαμβάνεται ως δεδομένες τις μετρήσεις της τάσης, τις παράδοξες τάσεις που καταγράφονται. Είναι μια παραδοξότητα. Αυτό. Το μόνο κανονικό που έχει μείνει σε αυτή τη χώρα είναι ο χρόνος για να πάμε στο δελτίο.
0: Είναι παράδοξο το ότι.
1: Ναι, τι.
0: Το ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το 22, 23,
1: ναι, είναι
0: 26.
1: Παράδοξο.
0: Το βρίσκεις ψηλά.
1: Πρόσεχε με. Παράδοξο σε σχέση με αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω. Όχι γιατί είναι κακή η καλή Νέα Δημοκρατία. Πρόσεχε, μην μπερδευτούμε.
0: Όχι. Ναι. Τι λέει ο κόσμος.
1: Όλο αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι κάποιο παίζει. Ή ενώ ο κόσμος που απαντά. Αυτό, πάμε.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
11: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα.
12: Ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε ούτε Papa Ute.
11: Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε.
13: The world's on fire, I burn, happily dancing with you.
11: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Στις 2 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Τις τελευταίες ώρες στο νησί το λιμενικόπυρι συνέλεξε περισσότερα από 100 άτομα ενώ πάνω από 250 διασώθηκαν εχθές. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την ερχόμενη Πέμπτη. Σε εξέλιξη στο μεταξύ βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στόχος είναι η αναδιάταξη των δυνάμεων προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Δεν υπάρχει καμία σκέψη διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε επίσης στον Real FM η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αναστασία Γκαρά. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Περιστέρι 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό
17: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του ΆΚΑ στον δεύτερο τελικό της Basket League. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στις νίκες και στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Δεν θα αγωνιστεί για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έβοιας, σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είμαι πολύ χαρούμενος να ξέρεις που πλέον στις παρέες θα αισθανόμαστε βαρετά οι άντρες. Που θα έχεις γυναίκες που θα λένε ιστορίες στο στρατό. Και θα σε πούνε.
1: Αυτό δεν το έχει τίποτε.
0: Δηλαδή, κατάλαβες, θα κάθεσαι. Ενώ πάντα οι γυναίκες βαριόντουσαν που είχαν. Πού υπηρέτησε εκεί. Α, θυμάμαι τότε εκεί κτλ. Εδώ πλέον που εσύ θα τα έχεις πει τόσες πολλές φορές που έχεις βαρεθεί, τα ξαναλες. Γιατί μετά από κάποια ηλικία είναι πολύ πολύ βαρετό και για σένα που τα έχεις πει πολλές φορές. Μαζεύονται οι γυναίκες, σου λέει τότε εκεί που ήμουν Σκοπιά, εκεί κτλ. Και σου λέει κόρτσια, σταματήστε για το στρατό. Κατάλαβες. Βαριέσαι.
1: Καλή ιδέα, μπράβο. Πολύ μ' άρεσε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχάριστη είδηση έχουμε.
1: Ευχάριστη είδηση, δηλαδή.
0: Ευχάριστη.
1: Βλέπω το στο κατάσχετο. Εκεί ότι έχουμε τον κύριο Λικουρέντζο.
0: Για να είναι ο Λικουρέντζο, πάω να πει ότι έχουμε σημαντική είδηση από το ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Αχ, τι έχουμε.
0: Γιώργο μου, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Α πούμε και κανένα ευχαριστώ στο Συμβουλίο και τον Καυγάδες.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπαίνουμε και σε μια περίοδο που θα ακούμε όλο και περισσότερα ευχάριστα μέχρι τη ΔΕΦ.
2: Σωστά.
1: Και τι υπονοείς, τι υπονοείς.
2: Και ο Μπάμπης θα καταλάβει τι θα πω. Ότι όταν βλέπουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο επίκαιρη ερώτηση από κυβερνητικό βουλευτή, κάτι δείχνει ότι μάλλον κάτι έχει ετοιμαστεί προκειμένου να ανακοινωθεί κάτι θετικό. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για χρέη σε δημόσιο και τράπεζες από τα 1.250 ευρώ στα 1.600. Είναι μια αύξηση 28%, η οποία, όπως είπε ο Υπουργός, υπερκαλύπτει τον σωρευτικό πληθωρισμό της περίοδου, που ως το τέλος του 2025 έχει διαμορφωθεί περίπου στο 20%. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση έρχεται να προσαρμόσει αυτό το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού, όχι στα όρια και στις συνθήκες ζωής που ίσχυαν το 2015 όταν και ορίστηκε, αλλά στις συνθήκες ζωής και στο κόστος της ζωής το 2026. Ένα πολύ αυξημένο κόστος ζωής. Ο κ. Πιερακάκης μίλησε για μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης προς την πολιτεία. Σημειώνω ότι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε διαβούλευση υπάρχει και η δυνατότητα για άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού σε όσους μπορούν να καταβάλουν το 25% της βασικής τους οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ακριβώς στο πλαίσιο του οποίου περιγράψατε για τα θετικά που ενδεχομένως θα ακούσουμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Πιερακάκης είπε ότι είναι η αντανάκλαση της πολιτικής μιας κυβέρνησης που κοιτάζει με το βλέμμα στους πολίτες.
1: Ωραία, ωραίο είναι αυτό. Μας το είχαν ζητήσει αρκετοί το τελευταίο καιρό.
2: Ναι, νομίζω ότι απασχόλησε πάρα
1: πολύ. Ναι, μα και εδώ στις συζητήσεις που είχαμε το είχαν επισημάνει πολύ και πολλοί ακροατές με μηνύματά τους. Κατά τα λοιπά, βέβαια, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται σχεδόν αυτόματα. Δηλαδή, όταν έχεις πληθωρισμό που αλλάζει πολλά τέτοια πράγματα, πρέπει η διοίκηση να τα κάνει αυτόματα. Καλά έκαναν και το κάναν. Να λοιπόν που είναι χρήσιμες και εκλογές, που θα έλεγε και ο κύριος Λικουρέντζος. Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις για τις εκλογές, τίποτα εκεί, τι συζητιέται για τα κόμματα αυτά.
2: Για το
1: τι θα γίνουν με τις θέσεις εκεί που αφήνει κενές ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει?
2: Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι συνεδριάζουν τα όργανα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις και εκεί. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των εκλογών, εμείς εδώ οι κοινοβουλευτικοί το συνδέουμε λίγο με αυτή την προθεσμία που έχει δώσει, έχει εισηγηθεί μάλλον το Προεδρείο της Βουλής για την κατάθεση, την υποβολή της έκθεσης μάλλον της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η προθεσμία είναι η 4η Αυγούστου, δηλαδή πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις εθνές διακοπές, και καταλαβαίνετε ότι αυτό αρχίζει και φουντώνει ξανά σενάρια, διότι θυμίζω ότι για να περατωθεί η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε αυτή τη Βουλή απαιτούνται δύο ψηφοφορίες, μόλις η Επιτροπή τελειώσει το έργο της, με απόσταση ενός μήνα η μία από την άλλη, και το γεγονός ότι η έκθεση προσδιορίζεται για πριν το κλείσιμο της Βουλής και μάλλον και η πρώτη ψηφοφορία, δείχνει σε πολλούς ότι θέλει η κυβέρνηση να βάλει τη δεύτερη ψηφοφορία.
1: Η πρώτη είναι αυτή που θα γίνει μέχρι την 4η Αυγούστου, δηλαδή.
2: Αμέσως μετά, ενδεχομένως η 5η ή 6η Αυγούστου.
1: Μάλιστα, άρα τη μία θα την έχει κάνει και θα θέλει άλλη μία.
2: Ακριβώς, τη δεύτερη αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου μετά να υπάρχει το ελεύθερο το πεδίο, μήπως τυχόν και χρειαστεί να προκύψει εκλογικού χαρακτήρα απόφαση.
0: Μάλιστα. Για να μην γίνει. Τελευταίο, ρε Γιώργο, πώς είπαμε ότι είναι ανεξάρτητη πλέον?
2: 40.
0: 40 ανεξάρτητοι. Το λέω αυτό.
2: Πολύ γι'ώρα ανακοινώθηκε επισήμως.
0: 40 παλικάρια. Συγγνώμη, πήρα πολύ λίγο. Ναι.
2: Ανακοινώθηκε επισήμως η παρέτηση τη κυρία Αξιόγλου. Περιμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη να ορκιστεί ο κύριο Δραγασάκη.
0: Θα αλλάξει ο αριθμό και την άλλη εβδομάδα, όπω καταλαβαίνετε.
2: Ναι, εδώ τώρα είχε και ένα μικρό ευστράπελο, διότι ο κύριο Δραγασάκη που θα ορκιστεί τυπικά ω βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει και λογικά με στο επόμενο δεκάλεπτο θα έχει βάλει την επιστολή ανεξαρτοποίηση.
0: Συγγνώμη, Γιώργο. Δεν είναι κανονικό όλο αυτό που ζούμε, παιδιά. Δεν είναι κανονικό.
2: Θα δούμε από εδώ και πέρα.
0: Δεν είναι κανονικό. Και βέβαια, σίγουρα μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Φαντάζομαι, μάλλον.
1: Γιώργο, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά. Αυτά είναι του νυφλή του. Ναι, δεν είναι. Λέει δεν είναι κανονικό και δεν είναι.
2: Διαχώρισε τη θέση μου, Γιώργο.
0: Ναι, ναι. Διαχώρισε ότι εσύ θα πει το πικρό ποτήρι. Την άλλη εβδομάδα ξενύχτη θα φας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να σας πω γιατί έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στο Ateneum Intercontinental, το οποίο διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, με την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Είναι πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη στα επόμενα 4 χρόνια. Θα γίνει συζήτηση σε βάθος σε όλες τους κύκλους συζητήσεων. Θα σας πούμε εδώ πολλά περισσότερα. Εσείς όμως για πληροφορίες αν χρειάζεστε θα τα βρείτε όλα στην ιστοσελίδα 2030gris.gr που ανανεώνεται διαρκώς. Και να πω και κάτι ακόμη τώρα που πήρα φόρα, διότι έχει σημασία αυτό, σας σημειώστε το παρακαλώ. Pit Stop Οδικής Ασφαλείας. Το ξέρετε, επιστρέφει και φέτος η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας σήμερα Παρασκευή από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στον σταθμό Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια, μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, πομποδέκτες του Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες στη Saving, μαθήματα οδηγής ασφάλειας από το Ινστιτούτο, η υπευθυνότητα στο τιμόνι, μην το ξεχνάτε, σώζει ζωές. Η ζωή δεν έχει αντού, παιδιά. Λοιπόν, αυτά και τι άλλο, έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε, έχουμε.
0: Τι έγινες, παιδί,
1: τι
0: έχεις πάθει.
1: Τι έχω πάθει, τα λέω γρήγορα.
0: Σου μου λες κερμά, τι ακριβώς έχει πάθει. Θα έχουμε και τηλεφωνική σε λίγο. Λέει ο Γιώργος εδώ, διαβάζω μήνυμα. Έχω μία αγωνία και μία απορία, ρε παιδιά. Προσθέτω εγώ και καλά. Ήθελα να δω το γραπτό του νεαρού που έγραψε στις εκτάσεις για τους βιαστές και τους δολοφόνους. Τελικά τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Όντως είμαστε, όντως λέει, είμαστε ή μας δουλεύει το παλικαράκι. Δεν ξέρω αν βρήκες κάτι θετικό σε αυτήν την ατάκα, Γιώργο μου, ή αν θεωρείς ότι είναι υγιές ως αποτύπωμα της κοινωνίας να ακούγεται, να υπόνεται κάτι τέτοιο. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
1: Εμένα με πιάνει τα διάβαστο, περί τίνος πρόκειται.
0: Είναι ένας νεαρός που βγήκε, τέλος πάντων, βγαίνει στο εξεταστικό κέντρο και του λένε γεια σας, πώς γράψετε κτλ. Τι γράψετε στην έκδοση, ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι
1: εντάξει, το παιδί.
0: Επανάσταση. Ναι.
1: Εντάξει, όχι. Μπορεί το παιδί να μην ήθελε να γράψει και να έγραψε κάτι επαναστατικό.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κατερίνα Κιουρτσίδου, η οποία είναι αντιπρόεδρος της επικοινωνίας και ισότητας φύλων της ΠΟΜΕΝΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Έτσι. Γιατί πάμε να μιλήσουμε. Λέγαμε, καλό σας μεσημέρι, κυρία Κιουρτσίδου. Λέγαμε ότι
3: καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Λέγαμε ότι τώρα πλέον δικαιούμαστε κι εμείς οι άντρες σε ένα τραπέζι να σας λέμε σταματήστε πια τις ιστορίες για το στρατό. Μας πρίζετε.
3: Έτσι ακριβώς. Σε λίγο θα το λέτε και αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί μας είναι όμως και η Μαρία Σίσιου.
0: Έτσι, η κυρία Σίσιου. Ναι.
1: Τομεάρχη ισότητας φύλων. Και θα συζητήσουμε τις απόψεις που υπάρχουν. Κυρία Σίσιου, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Σίσιου.
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ωραία. Να συζητήσουμε λοιπόν τις απόψεις που υπάρχουν. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την στράτευση των γυναικών. Κυρία Κιουρτσίδου, τώρα είναι όποιος θέλει, όποια θέλει, με συγχωρείτε να προσαρμόνομαι κι εγώ, όποια θέλει δηλώνει.
3: Εμείς προσωπικά και ως Ομοσπονδία είμαστε θετικοί σε αυτό το εγχείρημα, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε γυναίκα να ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις εθελοντικά. Κάτι mm-hmm. που μέχρι πρότιμος δεν υπήρχε αυτό.
0: Ναι. Όταν λέμε εθελοντικά, για να καταλάβω και το κομμάτι, το πλαίσιο όλο αυτό, εθελοντικά είναι η εκπαίδευση, η παρουσία εκεί κάποιος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, υπάρχει κάποια αμοιβή, τι?
3: Όχι, ουσιαστικά μέσω έχουν δηλώσει συμμετοχή γυναίκες πεπιστήμων. Έχουν περάσει σε κάποιες υγειονομικές εξετάσεις mm-hmm. και μετέπειτα τώρα έχουν ενταχθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου, στο λεγόμενο ΚΕΙΠ mm-hmm. που είναι στη Λαμία, όπου θα περάσουν εκεί την απαιτούμενη εκπαίδευση, όπως και αντίστοιχα οι άντρες στρατεύσιμοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Σίσιο, αυτό το εσείς το βλέπετε ότι είναι μια πράξη ισότητας, δηλαδή όπως οι άντρες έτσι και οι γυναίκες να πηγαίνουν στο στρατό να ετοιμάζονται για ό,τι χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει ο στρατός, μακάρι να μην χρειαστεί.
4: Πάρα πολύ σωστά, και εμείς σαν γραμματεία ισότητας φίλων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και συγκινημένοι για αυτές τις στιγμές που ζούμε εδώ, γιατί είναι ένα βήμα προς την ισότητα, γιατί πια οι γυναίκες μπορούν να επηρεάσουν με αυτόν τον τρόπο την άμυνα της χώρας τους. Mm-hmm. Και για το ελληνικό κράτος αυτό είναι μόνο προσφορά και θα αυξήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και είμαστε στελέχη που υπηρετούμε στον επαγγελματικό στρατό πάρα πολλά χρόνια. Οπότε έχουμε δει ότι η γυναίκα είναι ικανή να υπηρετήσει από πάρα πολλές θέσεις. Οπότε είναι αυτό το λιθαράκι που έμενε ακόμα της εθελοντικής στράτευσης.
1: Mm-hmm. Κυρία Κιουρτσίδου, μας χρειαζόταν αυτό το λιθαράκι ή η γυναίκα είναι ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να κάνει, το οποίο καλύτερα θα ήταν να την αφήσουμε, έχει τόσες άλλες δουλειές και καθήκοντα και πολύ σπουδαία καθήκοντα να κάνει. Πώς το βλέπετε εσείς?
3: Για εμάς χρειάζεται αυτό το λιθαράκι. Ουσιαστικά είναι ένα θετικό βήμα εξυγχρονισμού για τις ένοπλες δυνάμεις και αναγνώριση της δυνατότητας της γυναίκας στο να συμβάλλει ενεργά στην άμυνα της χώρας.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει κάποια προοπτική εξέλιξης? Δηλαδή, αν μια γυναίκα πέραν της εθελοντικής θητείας που κάνει θελήσει να παραμείνει στο στράτευμα, να ακολουθήσει επαγγελματικά το δρόμο αυτό, υπάρχει κάποια πρόβλεψη τώρα?
3: Ναι, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Απαντάει η κυρία Κιουρτσίδου για να σας ξεχωρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει ουσιαστικά, μοριοδοτούνται αυτές οι γυναίκες
0: okay.
3: Και μπορούν να ενταχθούν μετά είτε με το θεσμό του επαγγελματία οπλίτη τους λεγόμενους ΕΠΟΠ mm-hmm. ή με το θεσμό των ΟΒΑ, οπότε παίρνουν επιπλέον όρια.
1: Κυρία Σίσιο, εσείς λέτε ότι καλό βήμα είναι, σας έλεγα όμως εγώ να γίνει υποχρεωτική η συστράτευση των γυναικών, τι θα λέγατε?
4: Λοιπόν, γενικότερα τα βήματα όταν γίνονται τέτοιες μεγάλες αλλαγές, όπως έχει δείξει και εμπειρία από ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, όπου είναι κάποια χρόνια μπροστά στην εθελοντική στράτευση των γυναικών, πρέπει να γίνονται λίγο με το πόσο είναι έτοιμη η κοινωνία μας να αποδεχτεί κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σε αρχική φάση ο εθελοντισμός ουσιαστικά θα το φέρει πιο κοινωνικά ομαλά, ώστε να γίνει και να αγκαλιαστεί και από τις ίδιες τις γυναίκες, και η καλύτερη έτσι προτροπή θα είναι αυτές που θα έχουν τελειώσει ήδη την θητεία τους mm-hmm. Και θα περιγράψουν τις εμπειρίες τους, και φυσικά θα γίνει μια γενική.
1: Ό,τι έλεγε ο Νιφλής δηλαδή, ότι θα κάθεστε και θα τα λέτε.
0: Ιστορίες από το στρατό.
1: Ιστορίες από το στρατό.
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δείξει τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά κράτη όπου εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχει μια προοδευτική συμμετοχή των γυναικών. Mm-hmm. Που αυτό έχει αξιολογηθεί και στρατιωτικά, δηλαδή αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ειδικά και με τα προβλήματα με το δημογραφικό που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως, αν δουν ότι το μέτρο είναι πάρα πολύ σωστό, σταδιακά μπορεί να αυξήσουν είτε τον αριθμό, είτε μπορεί να αυξήσουν το ηλικιακό όριο, μπορεί να αυξήσουν πάρα πολλά πράγματα, και σταδιακά να γίνει αυτή η μετάδοση, αν το μέτρο αξιολογηθεί επιχειρησιακά ότι είναι σωστό, και είναι και η κοινωνία έτοιμη να το δεχτεί.
0: Οι προϋποθέσεις τώρα ποιες είναι για να μπει εθελοντικά να στρατευθεί μια γυναίκα?
4: Σωστά, τα ηλικιακά όρια αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 20 και 26 ετών. Mm-hmm. Κατατάσσεται μόνο μέχρι στιγμής στο στρατό Ξηράς. Mm-hmm. Έχει τεράστιες απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις. Mm-hmm. Και φυσικά είναι η ίδια της η επιθυμία μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι μητέρα?
4: Αν είναι μητέρα, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής και νομίζω ότι αν θέλουμε να αυξήσουμε γενικότερα την συμμετοχή των γυναικών ως στρατεύσιμες, μια αδυναμία λίγο του νομοσχεδίου είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί ακόμα τέτοιες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Η αλήθεια είναι ότι το ηλικιακό όριο 20 με 26 δεν συγκρούεται με την περίοδο που οι γυναίκες γίνονται μητέρες, αλλά αν τη δει κατά τη διάρκεια, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν ειδικές διατάξεις για προστασία της μητρότητας, προκειμένου ίσως η γυναίκα να επανέλθει μετά την άδεια του κέντρου
0: κοινής. Σωστό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο, και την κυρία Κιουρτσίδου και την κυρία Σίδη.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους να ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς απαντήσεις. 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας, στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό, στην απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, η επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές, ευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι πρώτες 72 εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
8: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.250 ευρώ σήμερα στα 1.600 ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμό στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζα κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη συνεδρία σε λίγη ώρα της Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Κρήτης για τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια του νησιού.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Σταδίου την Αμαλίας, στην Πειραιώς σε δρόμους γύρω από την Ομόνια, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Λιωσίων, ανατμήματα στην Κηφισίας κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Αυξημένη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, έχει μηνύματα για την εθελοντική στράτευση γυναικών. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ, στον στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει, με συγχωρείτε, να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Τώρα, φαντάζομαι πάνω ότι εσύ θέτεις ένα γενικότερο θέμα. Ότι θα έπρεπε γυναίκες και άνδρες να ασφαλίζονται, να αμείβονται κτλ. Αυτό λες, αν καταλαβαίνω σωστά. Γιατί από την άλλη πλευρά, εφόσον το κάνουν εθελοντικά, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική στράτευση όπως τους άντρες, εφόσον είναι εθελοντικά, ο λόγος και ο ρόλος, φαντάζομαι, είναι της εκπαίδευσης. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ βέβαια έχω μια άποψη εδώ και αρκετό καιρό πλέον, ότι πρέπει όλοι να εκπαιδεύονται. Άντρες, γυναίκες. Προφανώς με ειδικές προβλέψεις, προφανώς με επιφυλάξεις, με προφυλάξεις για να μην γίνουν ακρότητες, αλλά...
0: Λέει ο Πάνος εδώ ότι, λέει, ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του...

0: Λοιπόν, έχει μηνύματα για την εθελοντική στράτευση γυναικών. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ, στον στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει, με συγχωρείτε, να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Τώρα φαντάζομαι πάνω ότι εσύ θέτεις ένα γενικότερο θέμα. Ότι θα έπρεπε γυναίκες και άνδρες να ασφαλίζονται, να αμείβονται κτλ. Αυτό λες, αν καταλαβαίνω σωστά. Γιατί από την άλλη πλευρά, εφόσον το κάνουν εθελοντικά, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική στράτευση όπως ο άντρας, εφόσον είναι εθελοντικά, ο λόγος και ο ρόλος, φαντάζομαι, είναι της εκπαίδευσης. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ βέβαια έχω μια άποψη εδώ και αρκετό καιρό πλέον, ότι πρέπει όλοι να εκπαιδεύονται. Άντρες, γυναίκες. Προφανώς με ειδικές προβλέψεις, προφανώς με επιφυλάξεις, με προφυλάξεις για να μην γίνουν ακρότητες, αλλά...
0: Λέει ο Πάνος εδώ ότι, λέει, ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στο στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αίσθημα και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
1: Έχουνε.
0: Το λέει, ναι, λέει, ρε παιδί μου, το θέτει γενικά. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τώρα εδώ όμως για τις
1: δηλαδή,
0: γυναίκες.
1: Να κάνουμε επαγγελματικό στρατό.
0: Όχι, φαντάζομαι, σου λέει ότι εφόσον θες, με παίρνεις για τον άνδρα, φαντάζομαι, κάνω ερμηνεία, εφόσον σου λέει σε παίρνω υποχρεωτικά, πρέπει να αμείβεσαι, να έχεις ασφαλιστική κάλυψη κτλ. Okay.
1: Κάτσε, ασφαλιστική κάλυψη.
0: Ναι, μωρέ, μπάμπη, και εσύ.
1: Τώρα κόλλησε εκεί.
0: Κόλλησε τώρα, θα με πας έτσι δεκάλεπτο. Λέω, σου λέει λοιπόν, εφόσον είναι υποχρεωτικό, πρέπει να αμείβομαι. Έτσι. Εδώ όμως η διαφορά στον άντρα. Εδώ όμως η διαφορά είναι ότι στις γυναίκες δεν είναι υποχρεωτικό, είναι εθελοντισμός.
1: Βέβαια.
0: Εθελοντική εκπαίδευση. Έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα. Ναι, πες.
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είναι όλοι προετοιμασμένοι για την. Δεν τη θέλουμε, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Εγώ το χοντρένουμε τώρα.
1: Ναι. Τι να κάνουμε. Για να γίνει μια κουβέντα, πρέπει κάποιος να πει κάτι για να ξεκινήσει κουβέντα. Πώς αλλιώς θα γίνει κουβέντα, δηλαδή. Άμα λέμε συνέχεια, εντάξει, συμφωνώ. Τι είπες. Δεν ξέρω τι είπες, αλλά συμφωνώ. Δεν γίνεται έτσι. Η κουβέντα γίνεται όταν κάποιος βάζει. Κάποιος, όποιος να είναι. Δηλαδή, βάζει μια διαφορετική πλευρά για να γίνει κουβέντα. Αυτό τέλος θα δούμε.
0: Έχει δίκιο στην παρέμβαση του Κώστας Ελευθεριού. Την παλαιότητα του καθενός. Μην αφήνεις τον Μπάμπη να κάνει ερωτήσεις για το στρατό. Ο άνθρωπος ήταν χειριστής καταπέλτη.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Πού υπηρέτησες?
1: Κρήτη. Ρέθυμνο.
0: Πεζικό.
1: Πεζικό.
0: Πεζικό, ε. Πεζικό. Πόσο καιρό υπηρέτησες?
1: Ένα χρόνο.
0: Α, είχες...
1: Με έπιασε η ευνοϊκή ρύθμιση. Για λόγους ηλικίας. Πήγα μεγάλος.
0: Νόμως ότι είχαμε Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, Πασόκ, Πασόκ είχαμε. Κατά Πασόκ. Και πρέπει να ξέρεις.
0: Σας φροντίσαμε και εσάς.
1: Πρέπει να ξέρεις ότι ήμουνα και το πρώτο ρουσφέτη. Παρά τα αυτά, έκανα μακριά από την Αθήνα πάρα πολλούς μήνες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πλάκα. Καλά, το ήθελα και εγώ δηλαδή.
0: Είσαι μεγάλος έτσι. Πόσο μεγάλος?
1: Ναι, γιατί.
0: Πόσο ήταν?
1: Είχα τελειώσει το πρώτο μου μεταπτυχιακό, είχα και ένα δεύτερο να κάνω.
0: Άρα...
1: Όταν πήγα να φανταστείς, διέκοψα αναβολή, η οποία θα με πήγαινε, αν έκανα το διδακτορικό μου, θα με πήγαινε ακόμη άλλα 4 χρόνια.
0: Πόσο να τον πήγες?
1: 32.
0: Πάντως είναι δύσκολο να πηγαίνεις σε αυτήν την ηλικία.
1: Βέβαια. Αφού
0: δηλαδή,
1: να φανταστείς.
0: Είχα συμφαντάρο, συνάφτη, έναν καθηγητή και έβλεπα τη δυσκολία του ανθρώπου. Δηλαδή, μια χαρά.
1: Τι εννοείς δυσκολία τώρα, για κάτσε? Γιατί είπα ναι, εγώ, αλλά τι εννοείς?
0: Όχι, ρε παιδί μου, ότι είσαι και μόνο σε ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύ μικρότερη σου γύρω σου. Και μόνο γι' αυτό είναι ένα θέμα, ένα θεματάκι.
1: Πάντως ήταν άψογοι όλα τα παιδιά.
0: Ναι,
1: ήταν παιδιά βέβαια μπροστά μου, ήδη τότε.
0: Όταν έχεις πάρει το πτυχίο σου, έχεις κάνει ένα μεταπτυχιακό κτλ. Σε κόβει ακόμα περισσότερο. Σε κόβει.
1: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Το πιο αστείο, τώρα να σας πω το αστείο, είναι ότι εγώ έμεινα στο στρατόπεδο εκπαίδευσης, έμεινα παραμένων και ο λοχαγός του λόχου διοίκησης, γιατί όταν έμεινα με βάλαν στο λόχο διοίκησης, όπως ήταν το σωστό για το αναμενόμενο. Λοιπόν, ο λοχαγός έλεγε «Κύριε Παπαδημητρίου», μια μέρα λοιπόν τον πιάνω και του λέω «Μα μη λέτε κύριε Παπαδημητρίου, όταν

0: Λοιπόν, έχει μηνύματα για την εθελοντική στράτευση γυναικών. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18-24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στον στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει, με συγχωρείτε, να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Τώρα φαντάζομαι πάνω ότι εσύ θέτεις ένα γενικότερο θέμα, ότι θα έπρεπε γυναίκες και άνδρες να ασφαλίζονται, να αμείβονται κτλ. Αυτό λες, αν καταλαβαίνω σωστά. Γιατί από την άλλη πλευρά, εφόσον το κάνουν εθελοντικά, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική στράτευση όπως ο άντρας, εφόσον είναι εθελοντικά, ο λόγος και ο ρόλος, φαντάζομαι, είναι της εκπαίδευσης. Δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι, συμπαμπή.
1: Ναι, εγώ δεν...

0: άλλους τους λέτε όπως τους λέτε και τους μιλάτε όπως τους μιλάτε. Εκεί μου λέει δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς εδώ στην Κρήτη, κριτικός αυτός, μου λέει δεν μπορώ να μην σας μιλάω σεβαστικά, είσαστε μεγαλύτερος από μένα. Το επιχείρημα ήταν ακαταμάχητο.
1: Πάλι καλά όμως.
0: Ακαταμάχητο επιχείρημα. Πάντως περνάμε καλά. Βεβαίως εγώ έβγαζα ποιος θα κάνει σκοπιά, ποιος θα πάρει άδεια, ποιος θα κάνει. Είχα αναλάβει το οργανωτικό. Πάντως είναι μια εμπειρία που αν μικρύνει σε χρόνο, δεν χρειάζεται να είναι τόσο μακριά μεγάλη όπως ήταν σε εμάς, δηλαδή τα δύο χρόνια και τα δυόμιση που
1: ναι, αλλά βλέπεις ότι επηρεάζεται δημογραφικό.
0: Τι?
1: Όσο αυξάνεται το πρόβλημα του δημογραφικού, δυσκολεύεσαι να αντιμετωπίσεις την πληρότητα στο σωστό άτομο.
0: Σωστό. Αλλά αυτό θα το κάνεις με επαγγελματικό στρατό.
1: Okay.
0: Θα το κάνεις με επαγγελματικό στρατό. Ξοδεύουμε ένα σκασμό χρήματα για την άμυνα, ξοδεύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Και πρέπει να είναι η εκπαίδευση πολύ high, να πολύ σκληρή εκπαίδευση, πολύ καλής ποιότητας. Κατά τη γνώμη μου πρέπει.
1: Σε και τι πήραμε εμείς.
0: Όχι, ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Λόγιο. Γιατί εγώ βγήκα τζιμάνι. Αυτό που μαθαίνεις από το στρατό, το πρώτο
0: μάθημα. Εσύ ναυτικό δεν έκανες
1: πλέον. Το πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν να μπορώ να κοιμάμαι σε δευτερόλεπτα και για ορισμένα λεπτά για να κερδίσω χρόνο. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, τι ώρα είναι, 12 και 2. 12 και 5 ξύπναμε και έπεφτες και κοιμόσου κατευθείαν. Σε αυτό σου μαθαίνει.
0: Είναι πολύ χρήσιμο. Πλέον οι ικανότητες των νέων ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πολύ χρήσιμες στον στρατό. Και βεβαίως πρέπει να πάμε και παρακάτω. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Βλέπεις καθημερινές κουβέντες και εσείς και άλλοι σταθμοί έχετε καθημερινά την κουβέντα τι είναι οι Τούρκοι, τι θα κάνουν οι Τούρκοι, τι σκέφτονται οι Τούρκοι. Αλλά αν τα πιάσεις και σε τι συμποσούνται όλα τούτα, είναι ότι δεν κάθεται ίσχυ. Δεν θέλουν να ζήσουν ήσυχα και ωραία και ειρηνικά. Συνέχεια ξύνονται τι να βρουν, τι να κάνουν τα Οθωμανικά μεγαλεία που ήταν και πέρασαν. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αν ήμασταν κανονικοί άνθρωποι θα έφταναν στο σημείο να πω ότι ειδικά στις περιοχές που είναι στα νησιά τα μεγάλα και όλα αυτά του Αιγαίου θα έπρεπε οι άνθρωποι να κρατάνε το όπλο σπίτι τους.
1: Τι,
0: να έχουν το όπλο σπίτι τους, το έχασα.
1: Πάντε κάτσε, το έχασα και ανατρίχιασα αναδρομικά. Τι είπες?
0: Λέω αν ήμασταν κανονικοί άνθρωποι, το έβαλα μπροστά αυτό.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε όπως κάνουν στην Ελβετία. Στην Ελβετία οι άνθρωποι έχουν το όπλο, το φυλάνε. Και έχουν και υποχρεώσεις αν το έχουν σε καλή κατάσταση και όλα αυτά. Τι έπαθες τώρα, έχασες τα λόγια σου.
1: Γολγοθάνε.

0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ευχηθεί καλή θητεία στις στρατιωτίνες μας, οι οποίες πηγαίνουν, και πάμε παρακάτω. Θες να σου πω κάτι τώρα για να ξεπεράσεις το σοκ?
1: Το βίσμα, λέει, του βίσματος, ο βίσμον, η φλή σοπ παρετιτάνας.
0: Σιγά το
1: έχετε
0: βίσμα.
1: Έχετε βγει όλοι οι αγριόστρατοι, ηρεμήστε λίγο, μωρέ, ηρεμήστε. Από βλακίες. Για πες.
0: Λοιπόν, επειδή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και η Σιάμο το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα, ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις. Οι θωρακισμένες πόρτες της Σιάμο προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει δικές της ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και είναι δίπλα στον πελάτη της σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με την ποιότητα, τη συνέπεια και την πραγματική φροντίδα, αγαπητές και αγαπητοί. Λοιπόν, έλα. Το είπαμε για το συνέδριο που θα γίνει το Ελλάδα 2030, τα ξέρετε όλα, σας τα είπα. Για το πώς μπορείτε να είστε ήσυχος και να προσφέρετε την προστασία στην επιχείρησή σας εκεί που το χρειάζεται από τις ψηφιακές απειλές που μπορούν να πλήξουν, είναι Vodafone Business. Η Vodafone Business το κάνει αυτό. Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Τη λίστα τη βρείτε σε online προστασία που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Ξεχάσω, το κους με κάπα.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ο φίλος Πούντος. Ο Άρης λέει: χαίρετε, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά στα νησιά οι εθνοφύλακες έχουν τα όπλα στο σπίτι τους. Λέει ο Αλέξης. Οι εθνοφύλακες, Αλέξη. Όχι ο Μπάμπης, ο Σουγιάς και ο Γιάννης ο Τσίγκος.
1: Ναι, ή στο
0: Μοσχάτο.
1: Ναι. Και όχι παντού, και όχι πάντοτε επισήμως, και όχι όσοι χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Ή και όσες χρειαζόμαστε. Λοιπόν, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, ξέρεις. Και το έχω συζητήσει και με στρατηγικούς και αυτά. Αν δεν ήμασταν αυτοί που είμαστε, που έχουμε ένα πρόβλημα, αστάθεια στο κεφάλι. Πρέπει να γίνουμε σαν τους Ελβετούς, σαν τους Ισραηλινούς, έτσι κάπως. Η θέση που έχουμε στον κόσμο αυτό λέει.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Έχει μια βάση σκέψη ότι θα έπρεπε να έχουμε όλοι, αφού έχουμε περάσει την εκπαίδευση στρατιωτική, να κρατάμε το όπλο σπίτι μας, όπως την Ελβετία. Έχει ένα συλλογισμό η σκέψη. Δηλαδή, φαντάζω τον Ελβετό, για να στο φέρω λίγο, να σου κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Με τη φορολογία άμεση και έμεση που έχει στην Ελλάδα, αν την είχε στην Ελβετία, με το εισόδημα που έχει, αν θα το έδινε στο όπλο σπίτι. Θα το έδινε, όχι πάντα.
1: Έχει μεγάλη φορολογία στην Ελβετία, πάντα μην οφείλει.
0: Και με το εισόδημα, λέω, το ελληνικό. Θα το έδινε, Μπάμπη. Δεν θα το έδινε, Μπάμπη.
1: Είναι μια ιδιαίτερη κοινωνία η Ελβετία, άλλωστε δεν το έχουν και όλοι.
0: Η Ελβετία δεν έχει και φυσό. Δεν έχει φυσό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Είναι μερικές μικρές διαφορές με την Ελβετία.
1: Η Ελβετία τώρα μεταξύ μας είναι τρελή περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τρελή, δηλαδή η ανεξαρτησία που έχει κάθε καντόνι, ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τα δημοψηφίσματά τους για απίθανα πράγματα. Και γενικώς το πώς λειτουργεί το ότι δεν έχει μια κυβέρνηση με τον ίδιο πρωθυπουργό για πολλά χρόνια. Αλλάζει ο πρωθυπουργός κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι Ελβετοί, αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Έχει πολλά χαρακτηριστικά. Και είναι λατρεμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελβετία, αλλά υπάρχουν και οι τρελοί. Θεέ μου, μη σε πιάσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα βγήκαν τα στοιχεία να σας πω ότι το ΑΕΠ, δηλαδή το εθνικό μας προϊόν, τρέχει με ρυθμό 2% ετησίως. Η κατανάλωση αυξήθηκε μέσα στο έτος κατά 1%. 1%.
0: Πίνουμε περισσότερο.
1: Λίγο ακόμη. Τι άλλο, και η ανεργία κρατιέται μάλλον ψηλά κατά τη γνώμη μου. Τώρα βγήκαν τα στοιχεία πάλι εκεί μεταξύ 8 και 10. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο κάτω. Αφού η οικονομία υποτίθεται ότι δουλεύει και ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους να τους βάλουν να δουλέψουν. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί.
0: Ας κλείσουμε με το μήνυμα του Άρη που είπα ότι πρέπει να γίνουμε σαν τους Ελβετούς. Λέει τον κακό στον καιρό που θα γίνουμε σαν τους Εβραίους. Γίνε εσύ άμα θες, αυτό είναι η προσβολή. Ας φύγουμε έτσι.
1: Ας φύγουμε με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα συμφωνία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά.
1: Χαίρετε, γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, με την Αθήνα να κερδίζει χάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια και με τις θυελώδεις συνεδριάσεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, η Αθήνα, τόσο για τις οικογένειες με παιδιά όσο και για τους άγαμους. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, εκτός από τη στέγαση, έχουμε πολύ υψηλό κόστος για φαγητό σε εστιατόρια και ψυχαγωγία. Αναλυτικά στοιχεία.
0: Σαρώνει η ελαστική εργασία στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες υποαπασχολείται. Η χώρα μας κατατάσσεται συνολικά στην 6η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.
0: Χειροπέδες σε 62χρονο για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έρευνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική. Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Για ποιο λόγο είχε απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν.
1: Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζα, κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, από την αυτοτίναξη του μη επανδρομένου σκάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
1: Με ανοιχτή επιστολή του, ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος.
0: Τρίτη μέρα πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά, μέτριας δυσκολίας. Η χημεία διαβαθμισμένης δυσκολίας, η πληροφορική.
1: Τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα, ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την Πέμπτη.
0: Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων. Το στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζουν Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου θα ξεκαθαρίσει εάν η παράταξη θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ή θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ, στον δεύτερο τελικό της Basket League. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Χωρίς τον Σλούκα θα αγωνιστούν οι πράσινοι, εκτός για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ.
0: Ισόπαλοι 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.
1: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά Ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Πειραιώς Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Κάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια κερδίζει η Αθήνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι μέσες απολαβές για έναν άγαμο είναι στα 1157 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των δαπανών του, που περιλαμβάνουν φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία, είναι 1151 ευρώ. Πέραν του κόστου στέγασης, οι δαπάνες που απαιτούνται στην ελληνική πρωτεύουσα για φαγητό και ψυχαγωγία είναι από τις υψηλότερες στην Νότια Ευρώπη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Οι Βρυξέλλες και η Κοπενχάγη αποτελούν τις πιο προσιτές οικονομικά πόλεις, με βάση τις προσταφαιρέσεις Κωνσταντίνα Χελιδόνη, στους πολίτες που αμείβονται με τον μέσο μισθό εδώ στη χώρα μας, μένει μηνιαίως το αστρονομικό ποσό των 6 ευρώ.
4: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για το πώς βιώνουν οι πολίτες στην ακρίβεια στην Ευρώπη έρχεται από νέα έρευνα της Tradingpedia, η οποία δεν εξετάζει απλώς το κόστος ζωής, αλλά το συνδέει με τα πραγματικά εισοδήματα των κατοίκων, και τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για έναν άγαμο εργαζόμενο, αν ληφθεί υπόψη η σχέση μισθών και καθημερινών εξόδων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για το πόσο κοστίζει να δει κανείς την πόλη σε απόλυτους αριθμούς, αλλά για το πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1157 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι βασικές μηνιαίες δαπάνες για έναν εργαζόμενο φτάνουν τα 1151 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μήνα απομένουν μόλις 6 ευρώ διαθέσιμα, ένα περιθώριο πρακτικά ανύπαρκτο για αποταμίευση, για την αντιμετώπιση κάποιου απρόβλεπτου εξόδου, ακόμη και για το λιγότερο σημαντικό, για επενδύσεις, ας πούμε, Βασίλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιλαμβάνει μόνο το ενίκιο ή τα έξοδα στέγασης, συνυπολογίζει ένα ευρύτερο καλάθι αναγκών που περιλαμβάνει τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση. Είναι δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση του πραγματικού κόστους διαβίωσης. Από τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να πέφτει στη στέγαση. Το μέσο μηνιαίο κόστος κατοικίας στην Αθήνα υπολογίζεται περίπου στα 685 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που απορροφά σχεδόν το 60% του μέσου καθαρού μισθού. Παράλληλα, σημαντικό κόστος καταγράφεται και στις δαπάνες για φαγητό, εστίαση, ψυχαγωγία και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 249 ευρώ το μήνα. Βέβαια, η Αθήνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν η Λισαβόνα και τα Τύρανα, όπου το διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων είναι ακόμη χαμηλότερο. Αμέσως μετά την ελληνική πρωτεύουσα ακολουθούν η Βαρσοβία και η Ρώμη, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα της συμπίεσης των εισοδημάτων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και αρκετές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, οι πόλεις που προσφέρουν τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση στους κατοίκους τους είναι οι Βρυξέλλες, η Κοπεχάγη, η Βέρνη, το Λουξεμβούργο και η Στοκχόλμη. Εκεί το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλό, όμως οι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επιτρέποντας τους εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στο τέλος κάθε μήνα. Υπάρχει πάντως και μια θετική διάσταση, αν μπορούμε να το πούμε, για την Αθήνα. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη. Οι μισθοί αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αυξήθηκε το κόστος ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Γεγονός που περιόρισε κάπως την πίεση στα νοικοκυριά, ωστόσο η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της πόλης στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Η συζήτηση δηλαδή για την ακρίβεια δεν αφορά μόνο τις τιμές στα ράφια ή τους λογαριασμούς, αφορά κυρίως το κατά πόσο οι μισθοί ακολουθούν το κόστος ζωής. Και στην περίπτωση της Αθήνας, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μικρή. Για χιλιάδες εργαζόμενους, η επιβίωση από μισθό σε μισθό παραμένει η καθημερινή πραγματικότητα.
0: Άκρως ενδιαφέρουσα η έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα.
1: Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι Έλληνες άγαμοι ή με παιδιά, όπως ακούσαμε, παλεύουν με την ακρίβεια εδώ και χρόνια, έχουν αντιμετωπίσουν και δύσκολες εργασιακές συνθήκες με υποαπασχόληση και ανασφάλεια. Όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες απασχολείται με ελαστική μορφή εργασίας. Το φαινόμενο Αργυρό Μαυρούλη είναι ευρωπαϊκό, αλλά η Ελλάδα φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα.
4: Η ελαστική εργασία, Ελισάβετ, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και τη ευρωπαϊκή αγορά εργασία. Με όλο και περισσότερου εργαζόμενου, όπω είπε, να απασχολούνται με συμβάσει ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση ή άλλε ευέλικτε μορφέ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή των εργαζομένων ασφαλώς, αλλά είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 9,4% των εργαζομένων, δηλαδή 1 στους 11, βρίσκεται σε καθεστώς ακούσιας μη σταθερής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που είτε απασχολούνται με συμβάσει ορισμένου χρόνου, ενώ θα επιθυμούσαν μία μόνιμη θέση εργασίας, είτε εργάζονται με μειωμένο ωράριο, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί δική τους επιλογή. Το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια, την αδυναμία προγραμματισμού της προσωπικής ζωής και τις περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτονται, το 12,5% των εργαζομένων, δηλαδή περίπου 1 στους 8, απασχολείται με ευέλικτες μορφές και δεν είναι επιλογή τους. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι γυναίκες, οι νέοι, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και όσοι διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε θέσεις με περιορισμένη σταθερότητα. Για πολλούς από αυτούς, η αποδοχή μιας θέσης, όπως σύμφωνα με την έρευνα, μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι ανάγκη προκειμένου να εξασφαλιστεί το εισόδημα διαβίωσής της. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των αποδοχών. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίζουν συχνότερα αβεβαιότητα για το μέλλον, δυσκολία πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση ή στεγαστικά δάνεια, ενώ συχνά καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως είναι η δημιουργία οικογένειας ή η απόκτηση κατοικίας.
1: Αυτές οι ευέλικτες λοιπόν μορφές εργασίας σε συνδυασμό με την ακρίβεια είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αργύρο Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε αυτά τα στοιχεία ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Φτάνουμε στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών, αγγίζει το 12,5%. Δηλαδή, το 12,5% των εργαζομένων της χώρας δουλεύουν με μοντέλο ελαστικής απασχόλησης. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν σε ελαστική απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με εκπεριτροπής εργασία μέσα στην εβδομάδα, συμμετέχοντας στο Υπουργείο Εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή για την κύρωση κοινωτικής οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Συνειδητοποιούμε ότι η επιλογή του να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο μοντέλο μικροοικονομίας, μικροδουλειών να το πω σωστότερα, gig economy δηλαδή, δίνει ένα εισόδημα κατά μέσον όρο γύρω στα 1.600 ευρώ περίπου το μήνα σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει κακό στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν είναι μισθωτή εργασία, είναι κατά το πλείστον παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι ελαστικό μοντέλο το οποίο δεν είναι σταθερό, άρα δεν υπάρχει εισφορά της εργασίας αυτής στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα μοντέλο που είναι ασθενές, δηλαδή δεν βοηθάει στην πρόοδο μιας κοινωνίας.
0: Σαφάρι στοχευμένων ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου που εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Οι έλεγχοι, μαθαίνουμε εσείς, Σταυροπιεράκου, θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που καταγράφουν αυξημένες συναλλαγές με μετρητά.
6: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σκοπεύει να διενεργήσει τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και κλάδους τόσο επιτηρευματιών όσο και επιχειρήσεων όπου υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που έχουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις χρήσης μετρητών, αλλά και σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χοντρικό εμπόριο, όπου παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται περιοχές όπου υπάρχουν επιχειρήσεις εποχικές, όπως είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. Σε αυτούς τα νησιά υπάρχει, όπως αναφέρουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αυξημένος κίνδυνος παραβατικότητας, καθώς ιδίως τους θερινούς μήνες καταγράφεται μεγάλος όγκος συναλλαγών και προσφέρονται πολλές τουριστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής αφημί που θα ελεγχθούν, η επιλογή θα γίνει με βάση στοιχείων ανάλυσης κινδύνου, διασταυρώσεις μεταξύ του My Data και των POS, θα ελεγχθεί το ιστορικό παραβατικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και εποχικά χαρακτηριστικά που δείχνουν υψηλή επικινδυνότητα, με τρόπο στο έλεγχος να γίνει πιο αποτελεσματικός και να αξιοποιηθούν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής αλλά και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
0: Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν σήμερα, ανακοίνωσε το μεταξύ από το Βήμα της Βουλής πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και θα αρχίσουμε από τη σύλληψη ενός 62χρονου για πορνογραφία ενηλίκων. Μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι ελληνικές αρχές από Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική, έγινε έρευνα σπίτι του και εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Και μάλιστα φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, ότι έχει και βεβαρημένο παρελθόν ο συγκεκριμένος.
7: Έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς στα 27 του χρόνια, όταν ήταν 27 δηλαδή ο 63χρονος, φαίνεται να είχε ασελγεί και με βαρύτατες μάλιστα πράξεις σε βάρος ανήλικου, με αποτέλεσμα να εκτίσει και ποινή φυλάκισης
1: πολύχρονη.
7: Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα πια νέες περιπέτειες για τον νόμο, παρόμοιες όμως, σχετικά παρόμοιες, διότι βρέθηκε μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του, αποθηκευμένος ένα σκληρό δίσκο και δύο κινητά τηλέφωνα. Πώς έφτασαν όμως στη σύλληψή του έχει ενδιαφέρον, διότι τόσο οι αμερικανικές αρχές, όσο και αρχές της Νοτιού Αφρικής αλλά και της Ισπανίας, φαίνεται ότι στις επιχειρήσεις που έκαναν κατά καιρούς για να μειώσουν το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας, έβρισκαν συνεχώς μπροστά του
1: έπεφταν
7: τα ηλεκτρονικά ίχνη του 62χρονου, ακριβώς με αποτέλεσμα να τα συγκεντρώσουν όλα αυτά και να τα διαβάσουν άμεσα στις ελληνικές αρχές, εν προκειμένως δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δίωξη κυβερνοασφάλειας, λέγεται τώρα διεύθυνση κυβερνοασφάλειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες και μάλιστα με την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα. Έφτασαν στο σπίτι του παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνες, βρέθηκαν τα υλικά που σας, το υλικό που σας είπα είναι πάρα πολύ σκληρό, διότι μιλούμε για παιδιά κάτω των 14-13 ετών. Δεν γίνεται να αναφέρουμε το τι βρέθηκε μέσα στο κινητό του, το, αυτό το πραγματικά ανατριχιαστικό υλικό, με αποτέλεσμα βέβαια την σύλληψή του και την παραπομπή του στον εισαγγελέα.
1: Τώρα, είχαμε, Θεοδόση, ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Ο οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, αφού πρώτα τραυμάτισε, χτύπησε και τραυμάτισε ελαφρά μία γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο στην δημοσιότητα, έχουν δοθεί και φαίνεται ότι τρέχει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
7: Με ηλικιώδη ταχύτητα και λίγο πριν, μάλιστα, λίγο πριν παρασύρει την 70χρονη γυναίκα και να την τραυματίσει, έχει κάνει και σούζα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Η γυναίκα, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε αλλά είναι εκτός κινδύνου, ναι μεν είναι τραυματισμένη, αλλά η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή της, περνούσε κανονικά από διάβαση πεζών. Μικρή παρένθεση. Λογικά στα επόμενα χρόνια ή ίσως οι επόμενες γενιές να αποκτήσουν την κουλτούρα, όσοι οδηγούμε, να σταματάμε στις διαβάσεις για τους πεζούς. Θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα για να αποκτήσουμε.
1: Με αυτά
7: αυτή
1: που βλέπουμε
7: την
1: τα τελευταία
7: κουλτούρα.
1: Χρόνια, μάλλον έτσι, θέλουμε αρκετό καιρό.
7: Ναι, θέλουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Πού θα πάει, θα το πετύχουμε και αυτό. Λοιπόν, περνούσε από την διάβαση. Την παρέσυρε με ηλικιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα την εκτροπή της μοτοσυκλέτας, την ανατροπή και συνέχεια σφοδρή πρόσκρουση σε κολόνα, με αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο του μοτοσυκλετιστή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο απευθύνει ο Ουκρανός ομολογός του, μέσω της οποίας αναφέρει ότι θα πρέπει να συναντηθούν από κοντά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Προτείνει μάλιστα η συνάντηση αυτή να γίνει είτε στην Ελβετία, είτε στην Τουρκία, είτε σε κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο οποίος δήλωσε, Τζένι Κρυθαρά, πως είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, υπό αυστηρότατους ωστόσο όρους.
1: Βασίλη, διμερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος και άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτείνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Προτείνει ως εγγυητές τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και καλεί με την επιστολή του τον Πούτιν να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης για να ξεκινήσουν οι άμεσες μεταξύ τους συνομιλίες. Μάλιστα, όπως είπες, αναφέρει ως επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή χώρες του αραβικού κόσμου που φιλοξενούν κατά καιρούς αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το Κρεμλίνο απάντησε χωρίς να απομακρύνεται από την πάγια θέση του, δηλαδή ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί. Επανέλαβε επίσης την βασική διεκδίκηση της Μόσχας, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια, τις οποίες έχει καταλάβει και προσαρτήσει η Ρωσία, καθώς και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό αναμένεται να είναι το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς συνομιλίες, αφού το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Η επιστολή Ζελένσκι ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου είχαν παγώσει. Η προηγούμενη γύρη διαπραγματεύσεων σε Γενέβη, Αμπουντάμπη και Κωνσταντινούπολη είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο.
2: Την ίδια ώρα ενθουσιασμένος δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτή την εξέλιξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ένα νέο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τον περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών στη Μέση Ανατολή ενέκρινε ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Για να γίνει αυτό, βέβαια, Θανάση Τσίτσα, ρεπουμπλικανοί βουλευτές αψήφισαν την κομματική γραμμή.
3: Ναι, καταρχήν σχολίασε με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, χαρακτηρίζοντας υπέροχη αυτή την συνάντηση και τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να προχωρήσουν σε συνομιλίες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στο περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αποσιωπώντας τυχόν υποχωρήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέστη ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 226 υπέρ και 195 κατά. Η Βουλή ενέκρινε ένα εκτενές πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν για την απόρριψή του. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επέλεξαν να διαχωρίσουν τις θέσεις τους από την κομματική γραμμή και να ψηφίσουν υπέρ συντασσόμενοι με τους Δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε ζητήσει ρητός να καταψηφίσουν με το επιχείρημα ότι πρέπει να δοθεί στον Τραμπ να ολοκληρώσει τις διπλωματικές του επαφές με τη Ρωσία, αλλά η έκκλησή του δεν εισακούστηκε. Το περιεχόμενο νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στη Ρωσία. Περιλαμβάνει θεωρητική βοήθεια 8 δισεκατομμύρια δολαρίων προς το Κίεβο, δασμούς 500% στα ρωσικά προϊόντα, πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και τράπεζες. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται τώρα στην Ρωσία, όπου η τύχη του παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 60 ψήφων για να ξεπεραστεί ή το διαδικαστικά εμπόδια. Ελισάβετ.
2: Και την ίδια ώρα, Θανάση, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει τεταμένο το κλίμα παρά τη συμφωνία για κεχηρία. Ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθαρψες.
3: Ναι, η κεχηρία δοκιμάζεται και πάλι στο Λίβανο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του χθες εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνάντηση με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Όπως είπε, αν φτάσουμε στη συμφωνία, θα ήμουν εντάξει να τον συναντήσω, θα τον τιμούσα, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε πολύ καλό λόγο για επανέναξη πολεμικών επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, τα σήματα παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να κληθεί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη σημαντική πρόοδος.
0: Στα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων των γενικών λυκείων. Η Πελαγία Κατσούλη μας ενημερώνει για τη δυσκολία των θεμάτων με βάση τα όσα δήλωσαν εκπαιδευτικοί και εξεταζόμενοι.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα λέγαμε δυσκολότερη χημεία, απαιτητική πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Είναι τα τρία μαθήματα προσανατολισμού που με τα οποία συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις και σύμφωνα, όπως είπες, με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα θέματα, να πάμε στη χημεία, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, καλύπταν σχεδόν ολόκληρο το εύρος της ύλης, ήταν σχετικά αναμενόμενα, αλλά σε γενικές γραμμές τα χαρακτηρίζουν ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές και σε κάποια σημεία αρκετά δύσκολα για τους υποψηφίους. Δυσκολότερα σίγουρα από τα περισσινά. Στην πληροφορική, όπως είπαμε, τα θέματα είναι ίσως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, καθώς θα έπρεπε ο εξεταζόμενος να έχει μελετήσει σε βάθος την ύλη και οι ερωτήσεις θεωρίας, καθώς και η αντιστοίχηση, ήταν οι πιο απλές. Συμπερασματικά όμως ήταν και αυτά αυξημένου βαθμού δυσκολία. Στα λατινικά η δυσκολία σύμφωνα με τους καθηγητές ήταν διαβαθμισμένη, απευθύνονταν και αυτά σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν συνεπώς μελετήσει το καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και στις γραμματικές ασκήσεις, όπως μας είπαν, οι τύποι που ζητούνταν κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς να έχουν όμως κάποια τρομερά μεγάλη δυσκολία. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Αύριο σκητάλη τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Τον Κώστα Κυρανάκη προτείνει ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ανωκάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
15: να ξεχωρίζει.
14: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: 34 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές θάλασσες, οι οποίες γεμίζουν λουόμενους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και οι ειδικοί πραγματοποιούν συσκέψεις και λαμβάνουν μέτρα τοποθετώντας δίκτυα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα γέμισαν μέδουσες ο Ευωϊκός και ο Παγασιτικός, Σοφία Γαλάνη. Οι ειδικοί τώρα απευθύνουν συμβουλές κυρίως για τις μοβ μέδουσες σε περίπτωση τσιμπήματος.
2: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία των μοβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Ευωϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των μοβ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές. Πριν επισκεφθούν κάποια παραλία, οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
3: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με αυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, οπότε δεν χρειάζεται να τρομάξει ο κόσμος. Μπορεί να προκαλέσει το τσίπημά της ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Οι πληγές που δημιουργούνται είναι σαν εγκάβματα όταν τρέφεται η μοβμέδουσα και εμείς να προσκολυμπήσουμε δίπλα της και μας τσιμπήσει με τα νημάτια της. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στην ουσία.
1: Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές θάλασσες, οι οποίες γεμίζουν λουόμενους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και οι ειδικοί πραγματοποιούν συσκέψεις και λαμβάνουν μέτρα τοποθετώντας δίκτυα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα γέμισαν μέδουσες ο Ευωϊκός και ο Παγασιτικός, Σοφία Γαλάνη. Οι ειδικοί τώρα απευθύνουν συμβουλές κυρίως για τις μοβ μέδουσες σε περίπτωση τσιμπήματος.
2: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία των μοβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Ευωϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των μοβ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία. Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
3: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με αυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε.

0: καταγραφές. Αυξημένη παρουσία των ΜΟΒ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Ευβοϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των ΜΟΒ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία. Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
1: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με παυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, οπότε δεν χρειάζεται να τρομάξει ο κόσμος. Μπορεί να προκαλέσει το τσίπημά της ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Οι πληγές που δημιουργούνται είναι σαν εγκάβματα όταν τρέφεται η ΜΟΒ μέδουσα και εμείς απλώς πολυμπήσουμε δίπλα της και μας τσιμπήσει με τα νημάτια της. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στην ουσία ξέρουμε ότι είναι ως τέσσερα χρόνια η έξαρση και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι η δεύτερη χρονιά είναι συνήθως η πιο χειρότερη όπως είμαστε φέτος. Και τρίτη χρονιά μειώνεται δραματικά το φαινόμενο, όσο και μερικές φορές εξαφανίζεται την τρίτη χρονιά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα να βγούμε από τη θάλασσα και να περιποιηθούμε το τραύμα μας εκεί που μας τσίμπησε. Βάζουμε θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα, κάνουμε μια πάστα για να μπορέσει να απενεργοποιήσει τη νευροτοξίνη που έχει και να μην μας δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν έχουμε ένα τσιμπιδάκι, αν έχει κολλήσει το πλοκάμι πάνω, τα νημάτια μάλλον, τα οποία είναι διαφανή, δεν τα πιάνουμε με γυμνά χέρια, τα αφαιρούμε με ένα αντικείμενο, είτε είναι ένα ξύλο, είτε είναι μια κάρτα που μπορεί να έχουμε πάνω μας, οτιδήποτε, για να μην μας τσιμπήσει και στο άλλο χέρι που θα το πιάσουμε. Και βάζουμε μια κοτιζονούχα κρέμα για να ελαφρύνει τον πόνο και το κάψιμο που προκαλεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ φαίνεται ότι στην επιλογή του Πρωθυπουργού έπαιξαν ρόλο τα χαρτοφυλάκια που έχει αναλάβει, αλλά και το γεγονός ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Γαλάζιας Παράταξης, Γιώργο Λικουρέτζο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει και το δρόμο που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος το DNA του είναι ένα αυθεντικό νεοδημοκρατικό DNA, θα λέει κανένας. Έχει ξεκινήσει από τις οργανώσεις νεολαίων της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ, μέχρι και την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγει δύο φορές πρόεδρος.
2: Άρα το σκεπτικό είναι ότι μπορεί να προσελκύσει ενδεχομένως και νέα άτομα.
3: Ναι, αλλά και η πορεία του στα Υπουργεία, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές και το έργο το οποίο έχει παράξει από αυτή την πορεία, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλα ακροατήρια, σε κόσμο δηλαδή ο οποίος ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και συναισθηματικά έχει απομακρυνθεί. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια επιλογή η οποία δίνει και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσει τη συσπήρωσή της, κάνοντας πολύ κόσμο ψηφοφόρος του 2019 και του 2023 να επιστρέψουν στην κομματική βάση. Θα λέγαμε ότι είναι μια πρόταση έκπληξη, στη λογική ότι το όνομα του κυρίου Κυρανάκη δεν είχε ακουστεί μέχρι στιγμής. Είναι δεδομένο ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη προκαλεί και επιπλέον κενό στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ναι, θα έχουμε ίσως κάποιες καραμπούλες, άρα και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
3: Ναι, ξέραμε ότι δεδομένα υπάρχει μια θέση αυτή του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, η οποία θα έπρεπε να αναπληρωθεί. Τώρα προκύπτει και δεύτερη, αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα περιμένει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, οπότε και εδώ στη Βουλή ολοκληρώνεται το νομοθετικό έργο, προκειμένου αργά το βράδυ της Πέμπτης ή την επόμενη Παρασκευή να ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές. Τώρα, λες και εσύ καραμπόλες, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το έργο στους ανασχηματισμούς. Η μία αλλαγή φέρνει την άλλη, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες των δύο αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται θα είναι μικρό το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνει και σημειακό όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν από την κυβέρνηση.
2: Υπομονή λοιπόν μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
4: Η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε Πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς που αναφέρονται.

0: αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
1: Είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός θα είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
0: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων για το ενδεχόμενο συνεργασιών που προκάλεσαν αναταράξεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, αλλά και η συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης. Η Μαρετίνα Ζαφυριάδου έχει πληροφορίες για το κλίμα της συζήτησης.
3: Δύο πράγματα λοιπόν να αναμένουμε από την συζήτηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Καταρχάς, στη σημερινή συνεδρίαση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την ομάδα κρούσης του στον δρόμο προς τις εκλογές. Άλλοι θα την ονομάσουν σκιώδη κυβέρνηση, άλλοι θα δουν τον εαυτό του σε ένα νέο ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες. Σημασία έχει ότι άπαντες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας είτε ένα πεδίο πολιτικής, είτε μια περιφέρεια, είτε είναι είτε όχι υποψήφιοι βουλευτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πετάξει μπροστά την μπάλα, όπως λέγανε, εστιάζοντας τα σημαντικά ζητήματα και την κυβερνησιμότητα που θα πρέπει να αναδεικνύει σε κάθε βήμα του το ΠΑΣΟΚ στο εξής, καθώς και πως δεν έχει την διάθεση, μας έλεγαν μέχρι χθες, να συγκρουστεί με τον Χαριτούκα, αν και άφηνα να εννοηθεί πως στον βαθμό που θα τραβήξει το σκηνή ο Δήμαρχος Αθηνών, τότε θα πάρει απάντηση. Ένα σενάριο πάντως που δεν είναι πολύ ουτοπικό, αν εκτιμήσει κανείς ότι ο Χάρης Δούκας πιστεύει πραγματικά και διαχρονικά στην ανάγκη του διαλόγου με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και εκτιμώ ότι η συνεδριακή απόφαση και η πολιτική αλλαγή σημαίνει πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα τους κατατάξει στο μεταξύ με την ψήφο του ελληνικός λαός. Μέχρι αυτή την ώρα όμως, το λόγο δεν τον έχει πάρει ο Χάρης Δούκας. Αντίθετα, στην εισαγωγική του ομιλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βολεύονται να κάνουν μια συζήτηση σύγκριση με το σήμερα. Το σήμερα, μάλλον, με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019, και όχι να συγκρίνονται με το σήμερα και με ένα καλύτερο αύριο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπε: εμείς να μείνουμε αιμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια σελίδα καινούρια για το αύριο και το μέλλον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, φωτογραφίζοντας έτσι το ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάσου σε ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Έτσι περιέγραψε το μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος θα λέξει Τσίπρα κλίμα, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και εδώ έρχεται η είδηση, είναι η πρώτη φορά που λέει ότι πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα για πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία προσθέτει και την Ελλάς, μάλλον την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ή τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται ως τώρα. Αυτή του η αποστροφή. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και η κοινωνία ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Ήταν μια άλλη αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη που θεωρήθηκε εμέσως απάντηση σε όσα έχει πει ο Χάρης Δούκας. Πάντως, κλείνοντας την εισαγωγική του ομιλία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρέπει όλοι να σταθούν στο πρόγραμμά τους, στον αγώνα και στην αξιοπιστία τους, πάνω στην πολιτική τους αυτονομία. Πραγματικός αντίπαλος υποστήριξε ότι είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ακόμη ευκαιρία σε όσους είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις σεβάστηκαν, Βασίλη.
2: Στην ουσία έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ο στόχος είναι να διατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
4: το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη. Η νεότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή. Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την νεότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις φάσεις του συνεδρίου.
5: Από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ που διανύει σωστή σε 48 πιο κρίσιμες ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του. Γι' αυτό οι συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα και αύριο, τα στελέχη καλούνται να αποφασίσουν αν το κόμμα θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα ή ακόμα και θα διαλυθεί. Όλα τα βλέμματα Γιάννη Τσακίρη στρέφονται προς την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και την αντίδραση βέβαια Πολάκη Παπά.
6: Κυριολεκτικά είναι στην κόψη του ξηραφιού στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Όπως είπες και εσύ, θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος σήμερα αλλά και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα θα πάρουμε σίγουρα μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αύριο. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Σοκράτης Φάμελος θα ταχθεί ουσιαστικά υπέρ της στήριξης και της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πει ότι οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Αυτή είναι και η απάντηση, θα σου έλεγα, στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά αλλά και τη Ρένα Δούρου που ουσιαστικά προκρίνουν, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτόνομο κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τις εκλογές απαιτούν υπερβάσεις, θα πει ο Σοκράτης Φάμελος, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θα εμείνει δηλαδή στη γραμμή, ωστόσο μένει να δούμε σε ποια θα είναι και η αντίδραση τις επόμενες μέρες πια από την πλευρά της Αμαλίας, από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα συνεχίσει στη γραμμή ότι δεν συνεργάζεται, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Να σου πω ότι μπαίνοντας ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση δίνοντας ουσιαστικά τις προθέσεις του λέγοντας ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει υποκριτικός βουλευτής, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που θα ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Έδειξε λοιπόν τις προθέσεις του και με την χθεσινή του ανάρτηση όταν μίλησε για μάχες στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ανακτήσει, όπως έγραψε, την αξιοπιστία του ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση. Από εκεί και πέρα σίγουρα απέναντι θα βρεθεί και ο Νίκος Παπάς όπως είπα και η Ρένα Δούρου. Άλλωστε ο Νίκος Παπάς έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σενάρια αυτοδιάλυσης. Αυτό θα σήμαινε και παρέτηση όλων των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση σήμερα που θα ληφθεί από την Πολιτική Γραμματεία, με ποια εισήγηση δηλαδή θα καταλήξουν αύριο στην κρίσιμη
5: δεν τίθεται θέμα συζήτησης για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου και η Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος. Αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις.
2: Συγκέντρωσε τα βλέμματα και μάγεψε τους πάντες στο μετρό του Συντάγματος, μία από τις πιο μικρές πιανίστριες. Η μικρή Μαρία Βαζούρα, μόλις 8 ετών, κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στο χώρο επικύρωσης των εισιτηρίων και ταξίδεψε με τους ήχους, τους παρευρισκόμενους που σταμάτησαν να την απολαύσουν και απαθανάτησαν τη στιγμή με το κινητό τους τηλέφωνο.

0: Η Μαρία μίλησε στον Real FM. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Δίλιασες, κοντοστάθηκες ή με το που είδες το πιάνο αποφάσισες να καθίσεις χωρίς δεύτερη σκέψη και να παίξεις αψηφώντας τον κόσμο?
1: Μου έρχεται το πιάνο, αποφάσισα να κάτσω να παίξω αγνοώντας τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει για σένα η μουσική, Μαρία?
1: Γαλήνη, ηρεμία, όνειρα.
0: Ποια είναι τα όνειρά σου?
1: Να γίνει γιατρός.
0: Μόνο αυτό?
1: Και δασκάλα πιάνου.
0: Και δασκάλα πιάνου και γιατρός. Να σου ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Εγώ.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μία είδηση της τελευταίας στιγμής για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
4: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει στην ΑΕΚ την επέκταση συνεργασίας του στην τεχνική ηγεσία της Προαθλήτριας Ελλάδος μέχρι το 2029.
3: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
4: Πράξη δεύτερη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του Ολυμπιακού Σταδίου στο δεύτερο τελικό της Basket League. 1-0 συνήκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Στον Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας. Στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει περάσει τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο και πάλι έδειξε καλά στοιχεία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Αρνήθηκε την ήττα που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την μουντιαλική Σουηδία στο Χόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Στο 10 ο Τσιμίκας προηγήθηκε για την ελληνική ομάδα μετά το 52 γκολ των Σουηδών. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας έκανε το 2-2 από την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Ο συνάδελφος Βασίλης Παπαδόπουλος μας ενημερώνει.
5: Ήταν θετικό το δείγμα από το χθεσινό βραδινό ισόπαλο 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία στο φιλικό της Στοκχόλμης. Αναμφίβολα ναι. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σχήμα 3-4-3 κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, προηγήθηκαν με τον Τζιμίκα και είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Παράλληλα είχαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα με το Μασούρα και όταν όλα έδειχναν χαμένα. Τι δεν μας άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα λάθη από το 52 στο 67 που επέτρεψαν στη μουντιαλική σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε λίγη ώρα η Εθνική πετάγεται το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ υπάρχει ένα τελευταίο φιλικό κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα ακολουθήσει μια μικρή διακοπή 3,5 μηνών, προτού η Εθνική ξεκινήσει τις επίσημες αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Από τη συνεφιασμένη αλλά πανέμορφη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
2: Ο καιρός.
0: Συνεφιασμένος είναι αυτή την ώρα ο ουρανός στα βόρεια προάστια, δεν αποκλείεται να βρέξει μάλιστα, ωστόσο το σκηνικό θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένω το Σαββατοκύριακο να αυτοβελτιωθεί ο καιρός λιγάκι. Δεν θα λείψουν βέβαια οι τοπικές βροχές και μπόρες πάλι αύριο το μεσημέρι, αλλά κυρίως πια στα υπηρωτικά ορεινά, στα βουνά θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στο Αιγαίο Μποφόρ, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές 29 με 31, στη Θεσσαλία όμως τους 32 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χωρίς βροχές αύριο. Ασθενείς ανέμους, κυρίως θαλάσσια αύρα 3 με 4 Μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το απόγευμα, θα λίγα σύννεφα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινή ζώνη. Η άνεμη ασθενή στο θερμαϊκό μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές σύνθηκες περιμένουμε και την Κυριακή και δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα σημαντικό και την υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη συμβολή με την μπλοκαρισμένη περιφερειακή Εγάλεο αλλά και από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστη η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
0: διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
3: Και στο ενικός.gr, φύλακες Κορυδαλλού, αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή. Είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι!
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: 93 FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Ute, Papa Ute. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
5: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού, σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτύχει.
1: Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057.

0: ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα. Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.

0: σημαντικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Οέισις, που το 2006 σαν σήμερα.

0: όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού, σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγείλει. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
7: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
7: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: και άγρους μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
0: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
4: να ξεχωρίζει?
3: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: μπάριο, all day cafe bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium cafe house brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Εδώ είμαστε. Χθες δεν ήμασταν όμως, γιατί πήγαμε και παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι για το πρωτάθλημα υποδομών της ΕΠΣ K12 ανάμεσα στον Ιόνιο και την ομάδα του Τηλικράτη. Εκεί οι αυριανοί σούπερ τελαντούχοι ποδοσφαιριστές και της Πρέβεζας αλλά και της Λευκάδας έδωσαν τα ρέσα τους πραγματικά. Εκπληκτικές μονομαχίες, φάσεις, σκληρές κόντρες. Όταν λέμε κόντρες, κόντρες. Υπέροχα γκολ, ακόμα και απευθείας φάουλ. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδάκι τώρα 10-11 ετών να βάζει απευθείας φάουλ. Βέβαια, οι αποστάσεις είναι πιο μικρές, αλλά έχει και αυτό τη γλύκα του. Και πού να δείτε τους πανηγυρισμούς μετά από κάθε γκολ. Πανηγύριζαν λες και ήταν ο Ρονάλντο. Ο Μέση. Μιλάμε για τέτοιους πανηγυρισμούς. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα. Ολοκληρώνεται και αυτή η εβδομάδα. Ραδιοφωνικά. Ράδιο Πρέβεζα 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Για όσους ακόμη δεν με έχουν μάθει και δεν με γνωρίζουν. Και κρύβονται πίσω από τις φιλοσχές. Λοιπόν, ραδιοφωνικά στο 93, ραδιοφωνικά επίσης και μέσω ίντερνετ στο radioprevez.gr αλλά και μέσω live streaming. Και το τονίζω μέσω live streaming, γιατί οι εκπομπές μένουν στο διαδίκτυο. Οπότε αν κάποιος από εσάς αυτή τη στιγμή έχει εργασία ή κοιμάται ή έχει κάποια άλλη ασχολία, μπορεί να τη δει σε μαγνητοσκόπηση το βράδυ, έτσι για να κοιμηθεί μια χαρά. Λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6, εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93, ειδήσεις, σχόλια, Πρέβεζα, Ήπειρο, Ελλάδα, κόσμο ολόκληρο, πολιτική, αθλητισμό, πολιτισμό, κοινωνία και δεν συμμαζεύεται. Καλησπέρα στο Κοσμά Σπανό, την Ελένη Τσιτσόνη και τον Σπύρο Παπαμακάριο. Και την Άννα Γκορόγια.

0: snowboarders.
1: Καλά, σήμερα έγινε ο τρελός χαμός, έτσι. Πρέπει να δέχτηκα τουλάχιστον 3 τηλέφωνα. 3 τηλεφωνήματα από αυτά τα λεγόμενα δικηγορικά γραφεία, γιατί δεν είναι δικηγορικά γραφεία τα συγκεκριμένα. Είναι εταιρείες τις οποίες από πίσω κρύβονται κάποιοι τάχαμ δίθεν δικηγόροι. Βάζουν κάποια παιδάκια με 500-600 ευρώ να παίρνουν τον κόσμο ανά την Ελλάδα. Ο κόσμος φυσικά, χωρίς να ξέρει ποιος είναι στην γραμμή, τηλεφωνική γραμμή, αρχίζει, βρίζει, κάνει ράνι. Και τι κάνουν τα παιδάκια? Πολύ απλά σου λένε: θα σου πάρουν το σπίτι, θα σου πάρουν τα χρήματα, θα σε βάλουν φυλακή, θα σε κάνουμε εκείνο, θα σε κάνουμε τάλο. Ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το αποτελείωσε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολύ καλά, όπως γνωρίζετε, αυτοί ήμασταν πάντα. Θέλουμε ανθρώπους να μας τυραννούν ακόμα πολλά χρόνια, περισσότερα χρόνια. Έτσι είμαστε. Και μην μου πει κάποιος, γιατί δεν δοκιμάζετε Πασόκ, γιατί δεν δοκιμάζετε, ξέρω εγώ, Καριστιανού. Τι να δοκιμάσουμε? Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου θα είναι και αυτή. Όποιος μπαίνει στο κοινοβούλιο, πραγματικά αλλάζει όψη. Αλλάζει όψη. Δεν ξέρω, ομορφαίνει. Καλά, βέβαια δεν σκάβουν κιόλας, έτσι. Όπως οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι άνθρωποι του μόχθου που βρίσκονται στην οικοδομή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που πιάνουν τα σίδερα και το σίδερο φτάνει και τους 100 βαθμούς Κελσίου. Οι άνθρωποι της εστίασης που ψένουν ακόμα με κάρβουνο. Εκεί να δείτε θερμοκρασίες. Για τους βουλευτές, αν μου πείτε τώρα, οι θερμοκρασίες, ας πούμε, μέσα στη Βουλή είναι στάνταρ 18-19 βαθμούς. Λοιπόν, βέβαια αυτό δεν αφορά την πλειοψηφία των βουλευτών. Υπάρχουν και βουλευτές που πραγματικά κάνουν έργο. Είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση, είτε πραγματικά τιμούν την ψήφο των δημοτών τους, των συμπατριωτών τους, και τρέχουν προκειμένου να βοηθήσουν, να ενισχύσουν, να εμψυχώσουν σε πολλές των περιπτώσεων. Καλησπέρα στον Κώστα Παπαδιώτη. Καλησπέρα και στη Σοφία Πασά. Αυτοί είναι οι βουλευτές, ανέκαθεν.

0: Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν βουλευτή στην τηλεφωνική μας γραμμή και όχι όποιον να είναι. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Μπάρκα, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Είναι καθοδόν για την Αθήνα, από ό,τι με ενημέρωσε πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα κύριε Μπάρκα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω προσοχή στον δρόμο, γιατί μου είπατε πηγαίνετε Αθήνα, αλλά χρειάζεται προσοχή, μην δημιουργήσουμε και κάποιο πρόβλημα.
1: Έχω σταματήσει.
0: Ωραία, λοιπόν. Δεν θα σας ενοχλήσω πολύ, απλά θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουν επιστρέψει από τη μία πλευρά, μπορούμε να πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ο νέος πολιτικός φορέας Ελλάς, και από την άλλη η Μαρία Καριστιανού με το δικό της πολιτικό φορέα, και αναμένεται και τρίτος ο Αντώνης Σαμαράς, που από ό,τι πληροφορούμε ίσως και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Θα ήθελα πρώτα το δικό σας σχόλιο γι' αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες ήταν γνωστές, με την έννοια ότι γνωρίζαμε ότι θα δημιουργηθούν, θα κάνουν κίνηση δημιουργίας κόμματος τα δύο κόμματα που θα εμφανιστούν, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα, το Αλέξη Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού, ήταν κάποια πράγματα αναμενόμενα. Έχουν μπει στο πολιτικό στίβο της χώρας. Θα δούμε. Νομίζω ότι αυτή η ρευστοποίηση που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό θα κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί και το κόμμα του κ. Σαμάρα, και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια, αν θέλετε, άλλη φάση πολιτική.
0: Πάντως, κύριε Μπάρκα, δεν ξέρω αν είναι δικιά μου έτσι άποψη, μάλλον οπτική γωνιά. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να έχουν γίνει τόσες πολλές δημοσκοπήσεις που δεν είχαν γίνει ποτέ, ούτε σε προεκλογική περίοδο. Κάνω λάθος ή μου φαίνεται εμένα? Καθημερινά σχεδόν 4-5 δημοσκοπήσεις.
1: Τι να σας πω, νομίζω ότι η εμφάνιση των κομμάτων ούτως ή άλλως οδηγούν στις δημοσκοπικές εταιρείες στο να μετράνε, αν θέλετε, το πώς επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό, πώς επηρεάζουν τα άλλα κόμματα.
0: Κάθε μέρα.
1: Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά. Κάνουν τη δουλειά τους και είναι ένα εργαλείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πολλές τώρα, αλλά και πολλές και εξελίξεις. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Κάποιοι μιλούν και για πληρωμένες δημοσκοπήσεις, κύριε Μπάρκα. Το ξέρετε άλλωστε ότι. Ναι.
1: Αυτά, κύριε Βασιλιάδη, όποιος τα λέει νομίζω θα πρέπει να τα αποδεικνύει. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Όσα κόμματα κατά το παρελθόν επιτέθηκαν στις δημοσκοπικές εταιρείες και στα αποτελέσματα αυτών, δεν βγήκαν κερδισμένες, θα το πω έτσι λίγο κομψά. Άρα, εντάξει, τώρα αν είναι πληρωμένες ή όχι.
0: Ναι. Εσείς προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή τις λαμβάνετε υπόψη σοβαρά ή απλά έτσι?
1: Απολύτως σοβαρά. Ακόμα και αυτές οι οποίες δεν μας ευνοούν. Έτσι, δηλαδή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα είδατε το ΣΥΡΙΖΑ το δείχνει
0: πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ιστορικά χαμηλά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εργαλείο όμως. Πρέπει να, αν τις παρακολουθήσεις τις δημοσκοπήσεις όλες και δεις και τις απαντήσεις όλες, δει κάποιος τις απαντήσεις όλες, τι απαντάει ο κόσμος στο σύνολο των ερωτημάτων, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου, αλλά στο σύνολο των ερωτημάτων. Για παράδειγμα, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν, αν θέλετε, μια τάση.
0: Ναι.
1: Το 70% του κόσμου απαντά ότι θέλει πολιτική αλλαγή. Το 80% του κόσμου θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει πολλά σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Το 45% του κόσμου απαντά ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν ευνοεί τη δημοκρατία. Αυτά, ξέρετε, δίνουν και την τάση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι μόνο, ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι αυτό που τραβάει την προσοχή, την περισσότερη προσοχή, είναι η πρόθεση ψήφου, οι δείκτες δηλαδή της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι.
1: Όμως είναι το σύνολο των ερωτημάτων που δίνουν μια τάση στην κοινωνία.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είδαμε στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, υπήρχε μια παρόμοια, θα έλεγα, τάση, αλλά ο ελληνικός λαός ξανάδωσε την ψήφο εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, εντάξει, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι, το λένε και οι δημοσκόποι ήδη δηλαδή, είναι οι εθνικές κάλπες.
0: Η Κυριακή των εκλογών, ναι.
1: Σωστά, εκεί ο κόσμος απαντά επί της ουσίας με την ψήφο του τι επιδιώκει και γιατί θέλει ως λύση για τα προβλήματά του.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Με την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα και του νέου πολιτικού κόμματος Ελλάς Είδαμε ένα σοβαρό πλήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία προέρχονταν από το ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δηλαδή η Νέα Αριστερά ως κόμμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό. Στον ΣΥΡΙΖΑ τι έχετε συζητήσει, τι έχετε σκεφτεί να κάνετε, να κλείνετε προς τον Αλέξη Τσίπρα κάποια στιγμή και εσείς να πάτε μαζί στις εκλογές, όπως είπε ο κύριος Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά?
1: Κύριε Βασιλιάδη, αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί θα γίνει και η εισήγηση του Προέδρου μας, του Κράτη Φάμελου, προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για το πώς πρέπει να κινηθούμε ως κόμμα.
0: Ναι.
1: Δεν σας κρύβω ότι δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλας η πραγματικότητα, ότι είναι μια δύσκολη, ακόμα μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε υποστεί, έχουμε πολλές δύσκολες στιγμές, πολλές διασπάσεις.
0: Σωστά.
1: Νομίζω, κύριε Βασιλιάδη, θα κάνω μια πρόβληση και θα σας πω ότι ενδεχομένως για τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι, αν θέλετε, και η ολοκλήρωση της δυσκολίας του. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Εκεί θα το κουβεντιάσουμε όλα συντροφικά και νομίζω ότι θα πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις και μέσα από τη συζήτηση οι κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Έχει παράξει πολλά στελέχη σε πολλά κόμματα, θα έλεγα εγώ. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είναι πολύ δυναμική και παρούσαση στα μεγάλα ζητήματα που αποσχολούν την κοινωνία. Αλλά όμως δεν μπορούμε να μείνουμε και αμέτωχοι στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, με την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας τη δημιουργία ενός κόμματος, στο οποίο ηγείται ο φυσικός ηγέτης, αν θέλετε, της παράταξής μας. Εγώ που προέρχομαι από το συνασπισμό, δεν πιστεύαμε και ποτέ ότι θα γίνουμε βουλευτές. Ο Αλέξης Τσίπρας, υπό την ηγεσία του κόμματος, από τον Αλέξη Τσίπρα, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση, γίναμε βουλευτές και υπουργοί. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να μας αφήνουν τουλάχιστον αδιάφορους.
0: Εδώ, σε επίπεδο νομού, ο γραμματέας, ο συντονιστής μάλλον της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Οκάτσης, παραιτήθηκε με μια επιστολή την οποία δημοσίευσε και στα προσωπικά του social. Τι γίνεται με αυτό το θέμα τώρα, εδώ τοπικά? Κουβεντιάσατε μαζί του εσείς, σαν βουλευτής?
1: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι τις αποφάσεις όλων των ανθρώπων και όλων των συντρόφων.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης πήρε μια προσωπική απόφαση, δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι οι οποίοι παραιτήθηκαν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνω τους λόγους, έτσι, κρατάω κακία σε κανέναν, ούτε τους κακίζω κανέναν και καμία. Ο καθένας έχει την άποψή του, την εκφράζει. Θεωρώ ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και με άλλα μέλη και με άλλους ανθρώπους της Πρέβεζας, στο εγγύς μέλλον θα βρεθούν πάλι οι δρόμοι μας σε μια κοινή πορεία.
0: Ναι.
1: Ήταν μια προσωπική απόφαση του Δημήτρη και όλων των ανθρώπων που παραιτήθηκαν. Έτσι, ο Δημήτρης ήταν αυτός ο οποίος ήταν και επικεφαλής της Νομαρχιακής.
0: Ναι.
1: Είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω καλός ή κακός.
0: Κατανοητό. Ναι.
1: Μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι.
0: Θα περίμενε κάποιος, κύριε Μπάρκα, να είσαστε από τους πρώτους, και εσείς αλλά και η κυρία Γιώργο Βασίλη από την Άρτα, από τους πρώτους που θα φεύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα πηγαίνατε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχετε άριστες σχέσεις. Η κυρία Γιώργο Βασίλη είναι και από τον τόπο καταγωγής του κυρίου Τσίπρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχετε πράξει. Υπήρχε μία συνάντηση προσωπική δική σας με τον κύριο Τσίπρα, έστω και τηλεφωνική? Να σας ζητήσει, ξέρω εγώ, και να σας πει, κύριε Μπάρκα, ελάτε, Κώστα, έλα σε μένα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, ακούστε, όλα τα πράγματα, καταρχάς δεν έχει να κάνει, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος προσωπικά για τον Μπάρκα ή για την κύριο Βασίλη ή για τον οποιοδήποτε. Ο κόσμος βλέπει, αν θέλετε, σήμερα και με τις δημοσκοπήσεις, με πολύ μεγάλη συμπάθεια, τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη δημοσκοπικά η Ελλάς είναι δεύτερη στην κατάταξη.
0: Ναι. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, να πούμε.
1: Ναι. Όλα θα εξελιχθούν με υπομονή, κύριε Βασιλιάδη. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Ξαναλέω, εμείς έχουμε μπροστά μας, και εγώ και η Όλγα και τα υπόλοιπα παιδιά της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε αύριο μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Εκεί θα υποθούν όλα. Επιτρέψτε μου να μην το κάνω στην εκπομπή σας, στην εκπομπή σας, αλλά να το κάνω εκεί στο χώρο που πρέπει να το κάνω. Και θα πω και εγώ την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Υπομονή χρειάζεται. Τα πράγματα δεν χρειάζεται να τα βιάζουμε. Ο Άλεξης Τσίπρας έχει κάνει την προσπάθειά του. Εξ όσων γνωρίζω, κανείς βουλευτής δεν έχει ακόμα ενταχθεί στη νέα προσπάθεια του Άλεξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Όλα θα εξελιχθούν με τον τρόπο του, κύριε Βασιλιάδη, δεν χρειάζεται να τα βιάζουμε.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μπάρκα, επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγονταν πολλά ότι ο Κώστας ο Μπάρκας θα είναι ξανά βουλευτής υποψήφιος, αλλά θα πάει στην Αθήνα κτλ. Κτλ. Εγώ όταν σας βρήκα, η πρώτη κουβέντα που μου είπατε είναι ότι θα είσαστε εκ νέου βουλευτής, αλλά στο νομό Πρέβεζας. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
1: Αυτά τα σχέδια, κύριε Βασιλιάδη, εκφράζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευσεβείς πόθους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κάποιο λόγο του κάνουν. Εγώ στην Πρέβεζα είμαι.
0: Δηλαδή το να είναι υποψήφιοι οι ίδιοι, ας πούμε, αυτό λέτε? Και απλά σας βάζουν εσάς εκτός κάδρου, εκτός νομού Πρέβεζας, προκειμένου να υπάρχει θέση ανοιχτή?
1: Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους, κύριε Βασιλιάδη. Εμένα δεν μου το έχει πει κανείς αυτό το πράγμα. Ναι. Ούτε εγώ έχω πει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Άρα φαντάζομαι ότι είναι σχέδια τα οποία εκφράζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιους δικούς τους στόχους να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Είτε από καλοσύνη σε εισαγωγικά, είτε ναι. από κακία χωρίς εισαγωγικά,
0: ναι.
1: είτε γιατί εκφράζουν ευσεβείς πόθους, είτε γιατί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας ρωτήσετε τους ίδιους.
0: Πάντως,
1: εγώ είμαι βουλευτής στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από την Πρέβεζα. Ναι. Δεν προέρχομαι από άλλη περιφέρεια. Πρεβεζάνος είμαι.
0: Σωστό.
1: Και εκεί θα παραμείνω.
0: Και με μία ενδεχόμενη θητεία σας θα γίνεται ο μακροβιότερος βουλευτής του νομού Πρέβεζας. Κάτι το οποίο προσωπικά το εύχομαι να το πω και δημόσια και στον αέρα. Και μπορώ να το δικαιολογήσω κιόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, αλλά δεν το μετράτε. Ως γεγονός.
0: Ναι.
1: Εγώ ως τη δουλειά μου κοιτάζω, θέλω να βοηθώ την κοινωνία μας, τον τόπο μας, όσο περισσότερο μπορώ. Εγώ είμαι πρεβεζοκεντρικός, δηλαδή ναι. θέλω να βοηθώ την Πρέβεζα, την ανάπτυξη της, δηλαδή τον νομό μας ναι. και την πόλη και την ενδοχώρα. Αυτός είναι ο σκοπός μου και γι' αυτό εργάζομαι σκληρά. Τώρα το υπόλοιπο, να ευχαριστήσω αρχικά τους ψηφοφόρους, τους Πρεβεζάνους, οι οποίοι με έχουν τιμήσει όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτούς οφείλεται αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Και έτσι πορεύομαι.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε και να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Επειδή και ασχοληθήκατε αλλά και καταθέσατε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το θέμα, το τεράστιο θέμα των διοδίων. Καθημερινά δέχομαι τηλεφωνήματα, μηνύματα από κόσμο ο οποίος πηγαίνει έρχεται μέσω του υποθαλάσσιου τούνελ. Έχετε κάποια ενημέρωση, κύριε Μπάρκα, τι θα γίνει με αυτά τα υπάς, δηλαδή ο κόσμος τα έχει πληρώσει? Τι θα γίνει, θα μπουν σε λειτουργία? Έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Δυστυχώς, κύριε Βασιλιάδη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Όποιος περάσει τα διόδια θα δει την ταλαιπωρία που έχουν οι οδηγοί και φαντάζεστε ότι τώρα με την αύξηση της κίνησης λόγω του τουριστικού τουρισμού αυτό θα γίνει ανυπόφορο, έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή δεν θα
0: ναι.
1: μπορείς να θα κολλάς πάρα πολύ ώρα. Οφείλω να σας πω ότι χθες σταμάτησα να συζητήσω λίγο εκεί με τη διοίκηση, σταμάτησα γιατί πέρασα από τα διόδια εχθές και σταμάτησα λίγο να συζητήσω με τη διοίκηση. Μου είπαν ότι και αυτοί δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Έχει αλλάξει η εταιρεία που έχει πάρει τη διαχείριση των διοδίων. Κοιτάζει να θέσει πάλι το ΥΠΑΣ σε λειτουργία. Αλλά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ενημέρωση. Εγώ μίλησα και με τον αρμόδιο υπουργό. Θέλω να σας το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Μίλησα και με τους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών και τον κύριο Κυρανάκη, τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, νομίζω ότι βέβαια τώρα θα αλλάξει, αλλά μίλησα και εχθές μαζί του. Το κοιτάζουν το θέμα, όμως είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή, και πραγματικά δεν έχει ενημερώσει κανείς τι θα συμβεί. Πότε θα σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να σταματήσει άμεσα αυτή η ταλαιπωρία και των ντόπιων, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στην Πρέβεζα, στην Πάργα ή οπουδήποτε άλλο, έτσι, γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου και θα υπάρξει και ο εκνευρισμός και μπορούμε να δούμε και Χτύπα ξύλο και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα,
1: ναι, καλό είναι να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, εχθές είδα πολλά λεωφορεάκια τουριστικά τα οποία φαντάζομαι παίρνουν τουρίστες από το αεροδρόμιο και τους μεταφέρουν προς την Πρέπεζα ή προς την.
0: Δεν μπορεί δηλαδή ο τουρίστας να είναι τώρα μία ώρα μέσα στο λεωφορείο και να περιμένει να περάσει.
1: Ακούστε με, κύριε Βασιλιάδη, δεν είναι μόνο ο τουρίστας, είναι και οι ντόπιοι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή να αγαπήσουμε και τους ντόπιους, τους κατοίκους μας, οι οποίοι κάνουν χρήση των διοδίων.
0: Ναι. Για επαγγελματικούς λόγους κυρίως.
1: Ναι, εντάξει, και είναι κρίμα αυτή η ταλαιπωρία.
0: Ωραία.
1: Συνολικά το λέω τώρα, δεν είναι.
0: Κύριε Μπάρκα, να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική σας παρέμβαση. Να σας ευχηθώ καλό ταξίδι υπόλοιπο και αναμένουμε αύριο τα νεότερα όσον αφορά την σύσκεψη που θα κάνετε εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ για, για τις αποφάσεις που θα πάρετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Gardienne à la retraite, alors je... Si les fenêtres... Λοιπόν, αυτός ήταν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπάρκας, με τον οποίο συνομιλήσαμε. Δεν ήθελε ανοιχτά να μας πει τις δικές του προθέσεις για το τι θα κάνει, αν θα προχωρήσει και αυτός στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το τι έχει να πει θα το πει αύριο στην σύσκεψη των βουλευτών και στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ υπό του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου. Εκεί, όπως είπε ο ίδιος, θα κουβεντιαστούν όλα, θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε, δηλαδή το τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει, αν θα συστρατευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα και αν φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ σβήσει ως πολιτικός φορέας. Αύριο λοιπόν τα νεότερα για

0: Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Πασπρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα, τον Μιχάλη τον Γελμάνο, ο οποίος λέει: καλησπέρα Γιάννη, εγώ δέχτηκα τηλέφωνο του πρόεδρου του ΟΑΕΔ. Θα πάρω, λέει, επίδομα ηλεκτρολόγο 700 ευρώ, βουλευτές Μαυρογιαλούρος, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, έργο διαχρονική αξία. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Ματζαμόρτο και τον Δημήτρη τον Λόλι. Καλησπέρα στην Ελισάβετ Βασιλιάδη.
1: 93FM.
0: Μιας και έχουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Πασπρέβεζα, τον Γιάννη τον Τσότα, να πούμε ότι είχαμε σημαντικές ανακοινώσεις για τον Πασπρέβεζα. Ξεκίνησαν από σήμερα. Ξεκίνησε από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Πασπρέβεζα για τη χρονιά 2026-2027 για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια που θα είναι 11. Καθώς επίσης και για τους αγώνες κυπέλου, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, το κόστος του εισιτηρίου διαρκείας είναι 100 ευρώ. Επειδή διάβασα κάποια σχόλια ορισμένων που είπατε ότι γράφατε πολλά είναι τα 100 ευρώ και τα λοιπά, να σας πω ότι η ΕΠΟ έχει ορίσει ποσό ανά αγώνα, εισόδου δηλαδή, που πρέπει να πληρώνει οποιοδήποτε θεατής, 10 ευρώ. Αν βάλετε λοιπόν 10 ευρώ ανά αγώνα επί 11 παιχνίδια, πόσο κάνει? 110 ευρώ. Αν θα βάλουμε και τα παιχνίδια του κυπέλου, υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 100 ευρώ που έχει ορίσει ο Πασπρέβεζα για το εισιτήριο διαρκείας για αυτή τη χρονιά. Οπότε, πρώτα μαθαίνετε ακριβώς τα ποσά και μετά βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Έτσι, εσείς που γράφετε αυτά τα σχόλια. Καλησπέρα στον Ερωτόκριτο Σάλιαρη, τον Γιώργο Χαραλαμπίδη, τον Χρυσόφορο Τσούτσι, τον Κωνσταντίνο Τουλκερίδη, τον Γιώργο τον Πασά, τον Φώτη τον Συριώτη, την Ελένη Τσιτσόνη, τον Δημήτρο Τσόγκα, την Άννα την Κορόγια την αναφέραμε και πιο πριν. Λοιπόν, οπότε μη βγάζετε χολή. Έτσι, τα εισιτήρια διαρκείας μπορείτε να τα προμηθεύεστε από το Coffee Place Λεωφόρου Ειρήνης 85 και Καρογιωτάκη γωνία ή από το λογιστικό γραφείο του κυρίου Σπύρου Ρακατσίνα Λεωφόρου Ειρήνης 42, εκεί λίγο απέναντι από το παλιό το κτέλ. 100 ευρώ λοιπόν, εισιτήριο διαρκείας, στηρίζουμε την ομάδα μας, την ενισχύουμε, τη βοηθούμε και πάμε για το καλύτερο. Επίσης, ανακοινώθηκαν εχθές οι αποχωρήσεις, 9 αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών που βοήθησαν πάρα πολύ στο να επιτευχθούν οι περσινοί στόχοι και όχι μόνο της ομάδας, να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να πάρει την άνοδο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι λοιπόν, ο Πασπρέβεζα από την πλευρά του ευχαριστεί τους Βαγγέλη Καρατζόπουλο, Νίκο Βασίλα, Βασίλη Βλάχο, Κέβιν Κουμπί, Νίκο Ιορδανίδη, Θεόδωρο Ιασονίδη, Βαγγέλη Πανταζή, Παναγιώτη Τσιούνη και Κώστα Σάβα. Και πριν καλά συνέρθουμε από αυτές τις δύο ανακοινώσεις, Sky και η πρώτη μεταγραφή. Και μιλάμε μεταγραφή από τα ψηλά ράφια, καθώς πρόκειται για ένα goalkeeper ο οποίος έχει πολύ μακρά πορεία στα ελληνικά και γερμανικά γήπεδα και μάλιστα μέλος και της εθνικής ομάδας Under 19. Είναι ένα παιδί μόλις 33 ετών. Radio. Από την περιοχή των Ιωαννίνων. 30χρονος, συγγνώμη, μην του προσθέτουμε και 3 χρόνια. Ο 30χρονος λοιπόν Νίκος Κουλιοφούκας, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του από την K19 του Παζιάν, από εκεί και πέρα αγωνίστηκε στις ομάδες Θεσπορτός, Κυλκυσιακός, Εθνικός, ΑΟ Κέρκυρας, Αγιώνα Καλακίου, Δόξα Δράμας και στο γερμανικό πρωτάθλημα. Έχει καταγράψει συμμετοχές σε ομάδες Super League 2 και φυσικά Γάμα Εθνικής και όπως είπαμε και με την εθνική ομάδα κάτω των 19 ετών. Ο Νίκος λοιπόν, ο Κολιοφούκας αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΣ Πρέβεζα, ο οποίος θα υπερασπίζεται την εστία του ΠΑΣ τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027. Να καλησπερίσουμε και τον Σταύρο Καλαμπόκη από το όμορφο Θεσπρωτικό, τον οποίο τον είδα σήμερα, αλλά επειδή είχε κουβέντα δεν ήθελα να τον ενοχλήσω. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στο Θεσπρωτικό. Να καλησπερίσουμε και τον Διονύση τον Καλίνικο. Επίσης, έχει ξεκινήσει ήδη το προγραμματισμό της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και ο Ερμής Καναλίου, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει το νέο προπονητή, ο οποίος είναι ο Γιώργος Νταλάκας, που θα κάθεται τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο στον Ερμή Καναλίου στον πάγκο. Και επίσης ανακοίνωσε δύο πρώην ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Πρέβεζα, χθες τον Μάριο Γκίνι και σήμερα κάτω τα δοκάρια τον Βαγγέλη Καρατζόπουλο. Πρόκειται για δύο πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν τα μέγιστα εννοείται στον ΠΑΣ Πρέβεζα, ειδικά ο Μάριος Σογκίνη με μια σπουδαία καριέρα και στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον ΠΑΣ Πρέβεζα αλλά και σε άλλες ομάδες εδώ του νομού, θα ενισχύσουν σημαντικά τον σύλλογο του Ερμή Καναλίου την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Μεταγραφές από άλλες ομάδες, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Καλησπερίζουμε και τον Κώστα τον Πετρόπουλο, ο οποίος μπήκε τώρα στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε τα δικά σας καλησπέρα λέει από την οικογένεια Καλαμπόκη, φίλε Γιάννη. Να καλησπερίσουμε και τον Τίμο Μπάμπη, ο οποίος μας παρακολουθεί από τη Γερμανία. Τίμο μου, θύμισέ μου λίγο την περιοχή που μας ακούς από τη Γερμανία. Καλησπέρα και στην Μαριάνθη Πίλιου, που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Για να δούμε τι μηνύματα έχουμε εδώ. Ναι, λοιπόν, σήμερα το πρωί έλαβα μία σειρά από φωτογραφίες που φαίνονταν η περιοχή του Παντοκράτορα από πάρα πολλά διαφορετικά σημεία στον Παντοκράτορα. Επειδή και οι δύο μου γονείς αλλά και εγώ προσωπικά καταγόμαστε από την περιοχή του Παντοκράτορα, θεωρώ ότι ο Παντοκράτορας είναι η πιο παραμελημένη περιοχή της Πρέβεζας, το πιο παραμελημένο προάστιο της Πρέβεζας τουλάχιστον τα 35 χρόνια από τα 50 που ζω. 35 χρόνια στον Παντοκράτορα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όταν λέμε το παραμικρό, το παραμικρό. Αυτό που έγινε, τι ήταν? Να κλείσουν τα καταστήματα εστίασης που ήταν πάρα πολλά. Είχαν φτάσει μάλιστα και 4 αυτή τη στιγμή. Μόνο Φώτης ο Συριώτης κρατάει γερά τις θερμοπύλες εστίασης στον Παντοκράτορα. Και στο Αλωνάκι ο Γρηγόρης ο Κόγκας, ο οποίος ο πατέρας του, η οικογένειά του είχε κατάστημα εστίασης μέσα στον Παντοκράτορα. Σήμερα ο ίδιος ο Γρηγόρης έχει στο Αλωνάκι. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μια περιοχή που οποιαδήποτε δημοτική αρχή δεν έχει κάνει το παραμικρό και μην βγει κάποιος και μου πει εμείς κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Καταστρέψατε μια πανέμορφη πλατεία που παίζανε τα παιδιά. Πήγατε και μου παζώσατε το συντριβάνι. Ωραία. Μου χώσατε έναν φίνικα μέσα στη μέση του συντριβανιού. Αφήνετε τα χόρτα να φτάσουν ακόμα και τα 2 μέτρα. Δεν έχετε αλλάξει παγκάκια. Έχουν καταστραφεί τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, της μοναδικής παιδικής χαράς. Επίσης κατεστραμμένα τα γήπεδα του 5x5 ποδοσφαίρου καθώς επίσης και του μπάσκετ. Δεν υπάρχει φωτισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές πυλώνες ηλεκτροφωτισμού που είναι κομμένες στη μέση. Και μάλιστα μία έξω από το σπίτι μου, όπου η μητέρα μου βλέποντας τα καλώδια να βγαίνουν στο δάπεδο, πήρε μία σακούλα σκουπιδιών. Υπάρχει φωτογραφία και την έδεσε πρόχειρα με ταινία εδώ και τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Και ουδείς από τον Δήμο πήγε να κάνει κάτι, έστω να ξυλώσει την κολόνα και να βάλει τα καλώδια μέσα στο έδαφος. Η κολόνα είναι εκεί, με τη σακούλα. Δηλαδή, αν ψάχνετε για το σπίτι του Βασιλιάδη, είναι χαρακτηριστικό σημείο η σακούλα στην κολόνα, την κομμένη. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολλά σκουπίδια. Φταίνει και οι Παντοκρατορίτες. Και όλοι οι ένοικοι του Παντοκράτορα πετάνε σκουπίδια ανεξέλεκτα. Ειδικά πριν το καλοκαίρι, όταν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλάζουν κομμωδίνα, κρεβάτια και διάφορα άλλα έπιπλα. Δεν ενημερώνουν το Δήμο. Σε αυτό είσαστε φάουλ. Σας το λέω εγώ. Επίσης, έχουμε σοβαρά θέματα όσον αφορά και την πρόσβαση στην παραλία. Θυμάστε οι παλιότεροι τι γινότανε στην παραλία του Παντοκράτορα? Θυμόσαστε ή θέλετε να τα αναφέρουμε και να γυρίσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω? Θυμάστε τι γινόταν στο κάμπινγκ? Πόσος κόσμος πήγαινε στο κάμπινγκ? Και τι είναι σήμερα το κάμπινγκ? Τίποτα. Ένας κλειστός χώρος που υπάρχει πρόσβαση βέβαια για όλους. Ρημαδιασμένος, κορμί δέντρων πεσμένοι μέσα και μάλιστα πάρα πολλά δέντρα βγαίνουν και στον δρόμο του συντριβανιού. Αφήνετε τα χόρτα να φτάσουν ακόμα και τα 2 μέτρα. Δεν έχετε αλλάξει παγκάκια. Έχουν καταστραφεί τα παιχνίδια της παιδικής χαράς, της μοναδικής παιδικής χαράς. Επίσης κατεστραμμένα τα γήπεδα, το 5x5 ποδοσφαίρου καθώς επίσης και του μπάσκετ. Δεν υπάρχει φωτισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές πυλώνες ηλεκτροφωτισμού που είναι κομμένες στη μέση. Και μάλιστα μία έξω από το σπίτι μου, όπου η μητέρα μου, βλέποντας τα καλώδια να βγαίνουν στο δάπεδο, πήγε και πήρε μία σακούλα σκουπιδιών. Υπάρχει φωτογραφία και την έδεσε πρόχειρα με ταινία εδώ και τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Και ουδής από τον Δήμο πήγε να κάνει κάτι, έστω να ξυλώσει την κολόνα και να βάλει τα καλώδια μέσα στο έδαφος. Η κολόνα είναι εκεί, με τη σακούλα. Δηλαδή, αν ψάχνετε για το σπίτι του Βασιλιάδη, είναι χαρακτηριστικό σημείο η σακούλα στην κολόνα, την κομμένη. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολλά σκουπίδια. Φταίνει και οι παντοκρατορίτες. Και όλοι οι ένοικοι του παντοκράτορα πετάνε σκουπίδια ανεξέλεκτα. Ειδικά πριν το καλοκαίρι, όταν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλάζουν κομμωδίνα, κρεβάτια και διάφορα άλλα έπιπλα. Δεν ενημερώνουν το Δήμο. Σε αυτό είσαστε φάουλ. Σας το λέω εγώ. Επίσης, έχουμε σοβαρά θέματα όσον αφορά και την πρόσβαση στην παραλία. Θυμάστε οι παλιότεροι τι γινότανε στην παραλία του Παντοκράτορα? Θυμόσαστε ή θέλετε να τα αναφέρουμε και να γυρίσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω? Θυμάστε τι γινόταν στο κάμπινγκ?

εδώ και τουλάχιστον 6-7 χρόνια και ουδής από τον Δήμο πήγε να κάνει κάτι, έστω να ξυλώσει την κολόνα και να βάλει τα καλώδια μέσα στο έδαφος. Η κολόνα είναι εκεί, με τη σακούλα. Δηλαδή, αν ψάχνετε για το σπίτι του Βασιλιάδη, είναι χαρακτηριστικό σημείο η σακούλα στην κολόνα, την κομμένη. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολλά σκουπίδια. Φταίνει και οι Παντοκρατορίτες. Και όλοι οι ένικοι του Παντοκράτορ πετάνε σκουπίδια ανεξέλεκτα. Ειδικά πριν το καλοκαίρι, όταν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλάζουν κομμωδίνα, κρεβάτια και διάφορα άλλα έπιπλα. Δεν ενημερώνουν το Δήμο. Σε αυτό είσαστε φάουλ. Σας το λέω εγώ. Επίσης, έχουμε σοβαρά θέματα όσον αφορά και την πρόσβαση στην παραλία. Θυμάστε οι παλιότεροι τι γινότανε στην παραλία του Παντοκράτορα. Θυμόσαστε ή θέλετε να τα αναφέρουμε και να γυρίσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω. Θυμάστε τι γινόταν στο κάμπινγκ. Πόσος κόσμος πήγαινε στο κάμπινγκ. Και τι είναι σήμερα το κάμπινγκ. Τίποτα. Ένας κλειστός χώρος που υπάρχει πρόσβαση βέβαια για όλους. Ρημαδιασμένος. Κορμί δέντρων πεσμένοι μέσα. Και μάλιστα πάρα πολλά δέντρα βγαίνουν και στον δρόμο που πηγαίνει στην πίσω πλευρά από το Συριώτη, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί και κινδύνους για οποιονδήποτε θέλει να κάνει την πεζοπορία του. Βλέπεις τα μπαγκάκια, γιατί κάποια καλόπεδα, βλέπω εδώ συνθήματα, πριν ήταν του Ολυμπιακού, μετά πήγανε του Παναθηναϊκού. Οι αεξίδες δεν υπάρχουν βέβαια στην Πρέβεζα. Σπασμένα μπαγκάκια, ξυλωμένα μπαγκάκια. Αλλά το πιο κορυφαίο, κάδι απορριμμάτων στα κολονάκια που πήγανε κάποιοι, τους ξύλωσαν και ένας χριστιανός εκεί από την περιοχή τι έκανε για να μην πετάει ο κόσμος στα σκουπίδια στο δρόμο. Πήρε έναν κουβά από σφουγγαρίστρα. Πολύ καλά ακούσατε, και η φωτογραφία που ανέβασα δεν ήταν AI αλλά είναι πραγματική, και κρέμασε τον κουβά της σφουγγαρίστρας που περίσσευε στον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον κρέμασε σε ένα κολονάκι, έβαλε και σακούλα σκουπιδιών και ο κόσμος περνάει. Αν φιλοτιμηθεί, πετάει τα σκουπίδια μέσα στον συγκεκριμένο κουβά. Να μιλήσω γιατί. Να μιλήσω για την ανάπλαση της πλατείας δίπλα στο κάστρο του Παντοκράτορα. Ήθελα να ξέρω εκείνο το κιόσκι που πληρώθηκαν χρήματα από το Ταμείο του Δήμου και δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να το δημιουργήσει. Πρώτον, δεύτερον, θυμάστε τους περιβόητους Φοίνικες που τους χρυσοπληρώσαμε. Χιλιάδες ευρώ. Πάνικοι Φοίνικες. Μετά βάλαμε ελιές. Πάνικοι ελιές. Και τι έχουμε τώρα. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε για το κάστρο του Παντοκράτορα που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία αυτού εδώ του Δήμου και είναι έρμεο των καιρικών συνθήκων. Το Υπουργείο Πολιτισμού όχι σφυρίζει αδιάφορα και σαν τον Τσέλικα όλοι εκεί στο Υπουργείο. Όχι, κυρία Μενδών, έχει πει θα δώσω, θα κάνω, θα ράνω, κάντε μελέτες κτλ. Κτλ. Αλλά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Πραγματικά το παραμικρό. Και όποιος κατέβει κάτω στη μεριά της παραλίας και κάνει λίγο λοξά το κεφάλι του, θα δει πραγματικά και την σοβαρή διάβρωση που έχει υποστεί το τείχωμα του κάστρου. Και κυκλοφόρησε και ένα βίντεο σήμερα, μάλλον έγινε ποστάρισμα σε αυτό που ανέβασα, από κάποια φίλη η οποία ήθελε να επισκεφτεί το εσωτερικό του κάστρου με τα παιδιά της, να τους δείξει την ιστορία. Τι να δει η γυναίκα. Σκουπίδια, το χόρτο 3 μέτρα, κλαριά δέντρων, κορμί δέντρων μέσα στο κάστρο του Παντοκράτορα, το οποίο λειτουργούσε και σαν φυλακές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μέσα από το κάστρο έγιναν ομηρικές μάχες. Ομηρικές μάχες των στρατιωτών, των Ελλήνων στρατιωτών. Εντάξει, και κάποιοι δεν σέβεστε ούτε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που έδωσαν και τη ζωή τους για να κάθεστε σε καρεκλίτσες και να μου κάνετε τα ταξίδια σούρτα φέρτα και να παίρνετε και τους παχυλότατους μισθούς και δεν ενδιαφέρεστε και δεν νοιάζεστε. Έχετε πει πολλάκις προεκλογικά θα κάνετε, θα ράνετε και το αποτέλεσμα τι είναι? Μηδέν. Το ίδιο αποτέλεσμα και για την Κιανή Ακτή. Μηδέν. Τελικά από σήμερα που ήταν να πάει ο εργολάβος που πήρε το έργο καθαρισμού της Κιανής Ακτής, ενημερώθηκα, γιατί σας είχα πει ότι θα πήγαινα, ενημερώθηκα τελικά ότι θα πάει την Τρίτη να καθαρίσει τους κορμούς. Δηλαδή την Τρίτη θα έχουμε μπει στα μέσα του Ιουνίου. Στα μέσα του Ιουνίου. Μιλάμε για 9 Ιουνίου. Θα πάει να καθαριστεί η παραλία, η οποία έπρεπε να καθαριστεί χθες.
Και όταν λέμε

0: χθες, μήνες πριν. Λοιπόν, ούτε μελέτες για τη διάβρωση της κεανής ακτής, ούτε και τίποτα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να συνδράμουμε οικονομικά τα διάφορα δίκτυα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, να το παίζουμε ότι είμαστε μέλη δικτύων, εντάξει, να μοστράρουμε τη φάτσα μας για φωτογραφίες, βίντεο, να κάνουμε δηλώσεις χωρίς ουσία, να μην ενημερώνουμε κανέναν, όταν λέμε κανέναν, και από την άλλη να λέμε εμείς πράττουμε και κάνουμε έργα. Πώς το πράτετε αυτό το έργο, δεν το κατάλαβα. Και να σας πω και κάτι, επειδή την καραμέλα της εξωστρέφειας την έχετε γλύψει, με την καλή έννοια, την έχετε γλύψει και την έχετε φάει αυτή την καραμέλα της εξωστρέφειας πάρα πολλά χρόνια, όλοι σας, όχι μόνο η σημερινή δημοτική αρχή, αλλά και οι προηγούμενες, λοιπόν, δεν έχουμε δει κάτι επί της ουσίας. Κάτι επί της ουσίας, εδώ σαν δημότες, δεν έχουμε δει. Και απορώ πού βρίσκει, τι να πω τώρα, ο κόσμος, αλλά καλά κάνετε. Δεν φταίει ο κόσμος. Μάλλον δεν φταίτε εσείς, φταίει ο κόσμος. Όπως είπε ο κύριος Μπάρκας, το καλύτερο γκάλωπ είναι την Κυριακή των εκλογών. Εκεί που πάει ο άλλος και ψηφίζει. Τα είπαμε πριν. Και το Μητσοτάκη τον βρίζαμε, θυμάστε όλοι, αλλά τον ψηφίσαμε. Θέλετε γιατί είμαστε δεξιοί, θέλετε γιατί τόνα, θέλετε γιατί τάλο, τον ψηφίσαμε. Ξαναβγήκε. Και θα ξαναβγεί, το έχω πει. Το έχω πει. Όπως και θα βγει κάθε ένας που παίζει τέτοια μπάλα. Τέτοια μπάλα, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξέρει να παίζει άμυνα. Δεν ξέρει να μένει όρθιος. Γιατί έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, δεν μιλάω για τους Πρεβεζάνους, μιλάω για τον ελληνικό λαό. Έχει ανάγκες. Και εσείς, οι ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάχτυλα, παίζετε πολύ καλά το παιχνίδι. Πατάτε στην ανάγκη του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τι θέλει? Μία μικρή αύξηση στο μισθό για να τα βγάλει πέρα. Να βολέψετε τουλάχιστον ένα παιδί του. Να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Ή να βάλετε τον ίδιο να πάρει ένσημα. Έτσι λοιπόν τους κρατάτε όλους ομοίρους. Και αυτό που κάνετε τι είναι? Να τους ζητάτε να πάνε να ψηφίζουν. Όπως και πάνε. Δηλαδή δίνετε όνειρα που στο κάτω κάτω σε εσάς δεν κοστίζουν τίποτα, γιατί δεν είναι από τη δική σας την τσέπη. Είναι από την τσέπη όλων των υπολείπων που εμάς δεν μας ρωτήσατε. Δεν μας ρωτάτε για τίποτα. Θα μου πεις τώρα, τις αποφάσεις τις παίρνει κάθε κυβέρνηση, κάθε περιφέρεια, ο κάθε δήμος, το κάθε επιμελητήριο. Οι εξουσίες δηλαδή, έτσι. Δεν θα ρωτήσουμε τώρα τους ψηφοφόρους. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα στον Μάριο Λάζαρη, καλησπέρα στην Γιάννα Σάβα, στον Χρήστο Καρατζόπουλο. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Κύρλα. Καλησπέρα στη Βέρα Δημήτρης, καλησπέρα στη Λιάνα Πέπα και τον Γιώργο τον Δημητρίο, τον πολιτευτή του Πασόκ. Αλλά ας πω και κάτι, τι τα λέω, τι δεν τα λέω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τα λένε, κάποιοι άλλοι που τα γράφουνε. Δεν χαμπαριάζεται τίποτα. Ταξίδια, promotion προσωπικό και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, στον κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε καλύτερα. Άσε, πάρ' την πόρτα και φύγε. Κάποιοι άλλοι δημιουργούν επιτροπούλες. Τα είχαμε δίθεν επιτροπούλες, λέει, να κουβεντιάσουμε, να συνεδριάσουμε 4-5 και να παίρνουμε το μηνιάτικο. Επί της ουσίας, μηδέν. Μηδέν. Και ευθέως έχω αρχίσει και ψηλιάζομαι ότι ορισμένοι μοιράζεται και θέσεις πριν, προεκλογικά. Εσύ θα πάρεις εκείνο, εσύ θα πάρεις τ' άλλο, μετά θα το πάρει ο άλλος και ούτω καθεξής. Και κάνει κύκλο, ίδιοι και ίδιοι. Και πραγματικά έχω κουραστεί να βλέπω τα ίδια πρόσωπα. Και έχετε φτάσει σε ένα σημείο να κάνετε τους νέους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, επιστήμονες, μορφωμένους, να έχουν συγχαθεί την πολιτική σε τέτοιο βαθμό που να μην θέλουν καν, ούτε καν να πάνε να ψηφίσουν. Εσείς είσαστε η αιτία που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ο αριθμός των ανθρώπων που ψηφίζουν μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, έτσι. Στο τέλος θα πηγαίνετε και θα ψηφίσετε μόνοι σας. Ο ένας ανοίγει στον άλλον. Ο Γιώργος στον Κώστα, ο Κώστας στη Μερούλα, η Μερούλα στον Μίτσο και ο Μίτσο στο Γιαννάκη. Και θα πέσετε το γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, ξέρω εγώ. Καλησπέρα στον Κώστα Αλεξίου από τον Βόλο. Βόλος. Υπάρχει ένας δήμαρχος. Πραγματικά σας έχω πει, τον έχω ζήσει τον άνθρωπο από κοντά.
1: 93F.
0: Μπορεί να τον βρίζαν οι βολιώτες, αλλά τώρα πραγματικά σε επόμενες εκλογές, αν θελήσει να ξαναβάλει από το 67-70 πόσο είχε πάρει 100, μη σου πω θα φτάσει και 90-95. Όχι θα σαρώσει, αλλά και ο Μητσοτάκης να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στο Βόλο, ο Μπέος δεν χάνει. Δεν χάνει, δεν χαμπαριάζει τίποτα ο άνθρωπος. Και τα πρόστιμα ρίχνει στους παραβάτες. Είτε τον έχουν ψηφίσει, είτε δεν τον έχουν ψηφίσει. Και έργα αναπτυξιακά κάνει. Και κόμβους υπέρχους πανέμορφους. Όχι σαν τους κατσαπλιάδες εδώ που φτιάξανε 10 κόμβους απλά για να φάνε χρήματα. Και οι κόμβοι είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Και έργα υποδομών. Και στις καταστροφές πρώτος και καλύτερος. Και γενικά δεν χαμπαριάζει. Και όχι μόνο αυτό. Έφερε τουρισμό στο Βόλο 365 μέρες το χρόνο που ο Βόλος πριν την πρώτη θητεία του Μπέου το 2015 τον ήξερες μόνο πότε? Το χειμώνα στο πήλιο για σκι. Τώρα ψάχνεις να βρεις Χριστούγεννα, Πάσχα δωμάτιο και δεν βρίσκεις ούτε για δείγμα. Καλησπέρα και στον Νίκο Τσόκα. Καλησπέρα στον Κώστα Λάζαρη. Και στη Λιάννα Πέπα την είπαμε, στο Σπύριο τον Αστούλη. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μπέος. Και θα βγει και θα ξαναβγεί.

τον DJ Nick, όπως αλλιώς είναι το καλλιτεχνικό το όνομα, μαζί με τον DJ Mike, τον γνωστό σε όλους Μιχάλη Γιολμά, πραγματοποιούν για ακόμα μια χρονιά μια ξέχαστη βραδιά, μουσικοχορευτική βραδιά, σε ρυθμούς 70s, 80s, 90s. Η απόλυτη λοιπόν Disco Night έρχεται σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα Σάββατο 20 Ιουνίου στο Seaside Bar Resto στην Κιανή Ακτή. Σε ένα μοναδικό disco party με τους δύο αυτούς DJ, το DJ Nick και DJ Mike, όχι απλά να δίνουν τα ρέσα τους σε κάθε παρουσία όπου και να την κάνουν, αλλά οι δύο αυτοί άνθρωποι για ακόμα μια χρονιά θα δώσουν μέρος των εσόδων, γιατί θα υπάρχει ένα συμβολικό εισιτήριο. Από το εισιτήριο λοιπόν, το 1 ευρώ από κάθε εισιτήριο θα πάει για τη δομή του ψυχαργού, ό,τι είχαν κάνει και πέρυσι. Αυτά δεν τα κάνουν πολλοί. Ο DJ Mike και DJ Nick τα κάνουν όμως. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά ρε φίλε, να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά μας. Δεκαετία 70, 80, 90, όλα τα θρυλικά hits, όπως τα χορεύαμε. Ξέρετε, όταν καθημερινά γράφω κάτι, ξέρω εγώ, για μια λακκούβα, ένα δρόμο, σκουπίδια, οτιδήποτε, και πάνε μετά οι άνθρωποι του Δήμου. Εγώ δεν ρίχνω την ευθύνη στους εργαζόμενους, έτσι. Ο εργαζόμενος τι γίνεται? Καλός ή κακός, εκτελεί εντολές. Δηλαδή, ό,τι του πει ο προστάμενος, θα πας εκεί, θα πάει. Είναι υποχρεωμένος, θα πάει. Τέλος, το είπε ο προστάμενος. Ή ο εκάστοτε αντιδήμαρχος. Εγώ λοιπόν δεν ρίχνω ευθύνη σε κανέναν εργαζόμενο. Πολλές φορές όμως μου λέτε, μπράβο ρε Γιάννη, έγραψες εσύ και πήγαν και το καθάρισαν, ή πήγαν και το έφτιαξαν, ή πήγαν και το τακτοποίησαν, ή πήγαν, ή πήγαν. Το θέμα δεν είναι να κάθεται ο χύψη Γιάννης ή χύψη δημοσιογράφος, αν και αυτά που γράφω στο προσωπικό μου προφίλ είναι προσωπικά σαν Γιάννης, δεν τα γράφω σαν δημοσιογράφος. Ό,τι βλέπετε στον Πρεβεζανιούς, εκεί ναι, πάμε δημοσιογραφικά, με στοιχεία, με τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε μπράβο να μου λέτε, ούτε τίποτα. Σας έχω πει, κάλλιστα, όλοι οι δημότες μπορούμε να γίνουμε τα αυτιά και τα μάτια της οποιαδήποτε δημοτικής αρχής. Να ενημερώνουμε! Σηκώνουμε το κινητό και λέμε, αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, στην τάδε οδό υπάρχει μια λακκούβα επικίνδυνη. Σας παρακαλώ, ελάτε να τη φτιάξετε. Στον τάδε δρόμο, ξέρω εγώ, έχει πέσει ένας κορμός δέντρου. Ή εκεί δεν υπάρχουν λάμπες. Δεν μπορούν να το ξέρουνε κανείς. Όχι ο δήμαρχος, όχι ο αντιδήμαρχος, όχι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών. Κανείς. Αλλά εσείς από την άλλη δεν κάνετε κάτι, δεν ενημερώνετε. Και το μόνο που κάνετε είναι φταίει ο δήμαρχος, φταίει ο αντιδήμαρχος, φταίει ο Α, ο Β. Όχι! Φταίμε όλοι μας! Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Βασίλη Γιάπρο που μπήκε τώρα στην παρέα μας, αλλά και τον Γιάννη τον Δράκο. Σας είπα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εθελοντικά, να βοηθήσουμε το Δήμο. Τον Δήμο μας, την πόλη που μένουμε. Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν τα μπράβο πρέπει να τα παίρνουμε όλοι μας όταν κάνουμε κοινή συλλογική προσπάθεια. Είτε πρόκειται να πάμε να καθαρίσουμε κάποια παραλία, όπως έχει γίνει ούκο λίγες φορές εθελοντικά, είτε να πάμε να καθαρίσουμε ένα χώρο, είτε να προστατεύσουμε ένα χώρο, είτε να δημιουργήσουμε έναν χώρο.

ετοιμαστείτε για ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Ένα πλούσιο πραγματικά πολιτιστικό καλοκαίρι. Το λέω δεύτερη φορά, θα το πω και τρίτη. Ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι. Και τι να πω, ότι το τμήμα πολιτισμού και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για μία ακόμη φορά δεν έχει παρουσιάσει το πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζας 2026 για ακόμη μία φορά. Δηλαδή, πότε περιμένετε να το παρουσιάσετε αυτό το που φτιάχνετε κουτάκι, βάζετε μια φωτογραφία μέσα, γράφετε πέντε λογάκια, copy-paste από πέρσι ουσιαστικά το κάνετε. Απλά αλλάζετε ημερομηνίες και ώρες. Έτσι, λοιπόν, πότε περιμένετε να ενημερωθεί ο κόσμος? Μετά το καλοκαίρι? Αφού δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί δεν το δίνετε και αυτό μια απευθεία σαν ενθεσούλα? Να μην κουράζεστε. Δώστε τους ένα εκεί πέρα γραφείο να σας φτιάχνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και να παρουσιάζονται όμορφα και ωραία στο κοινό και στον επισκέπτη που θέλει να έρθει να ξέρει. Τάδε του μήνα, στο τάδε μέρος, θα δω να τραγουδάει, ξέρω εγώ, η Μαριορή. Παράδειγμα. Ή στον τάδε μέρος, τάδε ημερομηνία, θα δω μια θεατρική παράσταση. Ο μπάρμπας μου ο ψεύτης. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να σας φωνάζουμε για να βγάλετε το πρόγραμμα? Γιατί? Για πολλωστή φορά δεν μπορείτε να είσαστε μέσα. Πέρυσι πρόπερς, πότε το είχατε βγάλει, μέσα Ιουλίου? Μην το βγάζετε καθόλου. Κάντε τα ταξίδια. Κάντε τα ταξίδια. Που έχετε κάνει 500 ταξίδια ο καθένας, που αν ίσχυαν διαβατήρια εντός της Ελλάδας, εσείς θα είχατε αλλάξει τουλάχιστον 20 διαβατήρια ο καθένας από τις βίζες. 20 διαβατήρια από τις βίζες με τα τόσα ταξίδια που έχετε κάνει σε όλη τη θητεία σας. Ταξίδια που είμαι σίγουρος ότι μόνοι σας, αν δεν ήσασταν εκεί που είσαστε, δεν θα τα κάνατε λόγω κόστους. Και καλά κάνετε και τα κάνετε αυτά. Αλλά τουλάχιστον στα καθήκοντά σας να υπάρχει κάποια συνέπεια. Και αν δεν μπορείτε, το έχω ξαναπεί, παρετήσου φίλε, παρετήσου, δεν είναι κακό να παρετηθείς, να πεις δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα. Γιατί με κοπανάει ο Βασιλιάδης, γιατί μου λέει ο Βασιλιάδης, γιατί μου ταχώνει ο Βασιλιάδης, παρετήσου. Πώς ακόμα να πούμε, δεν κάνεις, πώς το λένε ρε φίλε. Να καλησπερίσουμε τον Θοδωρή Κίτσιο, τη Μαρία Σολομονίδου, τη Μαρία τη Δήμα και τον Γιώργο τον Πεταλά. Καλησπέρα σε όλους, λέει καλησπέρα Γιάννη.

0: Trump.
1: Και τι κάνετε για το πρόγραμμα του πολιτισμού? Τίποτα. Ο Δήμος από μόνος του καμία. Καμία εκδήλωση. Πάνε οι σύλλογοι. Σας λένε θέλουμε το κυποθέατρο, θέλουμε την όαση, θέλουμε το Θεοφάνιο, θέλουμε το γήπεδο, δεν ξέρω τι. Βάζετε μία συνδιοργάνωση, δηλαδή το λογότυπο του Πασπρέβεζα, του Πασπρέβεζα λέω, του Δήμου Πρέβεζας. Λοιπόν, και αυτή την εκδήλωση την παίρνετε και καλό ότι την κάνει ο Δήμος. Σιγά τα αυγά. Σιγά τα αυγά. Πραγματικά όμως σιγά τα αυγά. Λοιπόν, και μιας και ανέφερα τον Πασπρέβεζα τώρα, να σας πω ότι από Δευτέρα το είπα ότι θα ξεκινήσουν δύο διαγωνισμοί, δύο παράλληλοι διαγωνισμοί. Ο ένας θα ολοκληρωθεί παραμονές της 31ης Ιουλίου, θα είναι για τον Φέρι. Μία μεγάλη συναυλία που γίνεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα που το διοργανώνει ο Πασπρέβεζα. Θα έχουμε 4 εισιτήρια. Και το δεύτερο διαγωνισμό θα αφορά τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου 8 Αυγούστου. Πάλι ο Πασπρέβεζα, πάλι Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας, πάλι 4 προσκλήσεις. Δηλαδή από Δευτέρα τρέχουν 2 παράλληλοι διαγωνισμοί, Φέρης Οικονομόπουλος, 4 και 4 προσκλήσεις. Για εσάς με αγάπη. Λοιπόν, έχουμε το χοροδιακό φεστιβάλ εδώ στην Πρέβεζα, 44ο, με πραγματικά μία εκπληκτική αφίσα διαχειρός πιανού άλλου Πάνου Γαλάνη. Ο άνθρωπος δεν παίζεται, δηλαδή εκεί που κάθεται σκέφτεται πολλά χρόνια μπροστά. Πάει. Είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές, διαφημιστές, παύλα, λοιπόν, που προβάλλουν την Πρέβεζα στα πέρατα του κόσμου με τις εκπληκτικές δημιουργίες του. Και αν θα δείτε την αφίσα που θα κυκλοφορήσει, μάλλον κυκλοφόρησε στα social, λοιπόν, του 44ου χοροδιακού, διεθνούς χοροδιακού φεστιβάλ, πραγματικά θα πείτε να γιάσει το χεράκι του Πάνου. Σε τέτοια φάση. Την εκδήλωση του ΚΚΕ μην ξεχάσουν. Πότε γίνεται? Γιατί να την ξεχάσουμε? Καλησπέρα στον Κώστα Παπαδιώτη που μας λέει για την εκδήλωση του ΚΚΕ. Εσύ Κώστα θα πας? Και στον Βαγγέλη τον Κωνσταντή. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Πάνος Γαλάνης. Αυτή είναι η εκπληκτική ομάδα της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας. Ο εθελοντισμός στο 100%. Και εμείς θα τα πούμε Δευτέρα. Να περάσετε ένα όμορφο πουσουκού με υγεία, ζωντάνια, κάντε και μπανάκι και ενισχύστε τα καταστήματά μας, και τα εμπορικά και τα καταστήματα εστίασης. Απολαμβάνουμε το καφέ μας με ασφάλεια, τρώμε τα μεζεδάκια μας και πίνουμε την πυρίτσα μας πάντα με ασφάλεια, δεν τρώμε και κολυμπάμε και μετά τρώμε, λοιπόν, και το βράδυ διασκεδάζουμε στα καταστήματα εδώ στην Πρέβεζα. Μη σας δω και μου φύγετε εκτός Πρέβεζας και πάτε πουθενά αλλού. Σας έφαγα. Λοιπόν, να περνάτε καλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, ενημέρωση onprevezanews.gr, sportspress.gr. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά.

0: Your husband is coming.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Λίγα λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι στο Radio Preves 93, όλοι εσείς, είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Πάμε να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα. Άλλωστε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας απογεύματα, απόγευμα Παρασκευής, όλο και κάτι διαφορετικό. Ελπίζουμε να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να σπάσουμε τη ρουτίνα και τι καλύτερο από το να αποχαιρετήσουμε την εργάσιμη, για πολλούς όχι για όλους, εβδομάδα μουσικά όπως τις πρέπει και μας πρέπει. Από όπου λοιπόν και αν έχετε συντονιστεί διαδικτυακά ή ραδιοφωνικά, από ακουστικά, τάμπλετ, κινητό ή ραδιόφωνο ή αυτοκίνητο, μείνετε εκεί. Θα πούμε πολλά, θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα και θα ανταλλάξουμε θετική ενέργεια και χαμόγελα, γιατί το αγαπάμε και μας κάνει καλό.

Για όση ώρα διαρκεί αυτή εδώ η εκπομπή, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ή στο Instagram, Radio Preveza, λατινικοί χαρακτήρες και κενό ενδιάμεσα, είτε να μου στείλετε email. Το email του σταθμού μας είναι studio, η λεξούλα studio δηλαδή, παπάκι, radiopreveza.gr. Just can't pick up the pieces. Και Viber, στο οποίο επίσης μπορείτε να μου γράφετε, 698 30 58 30.

Ξεκίνησαμε σήμερα Burnt by the Sun, γιατί ήδη με ρωτήσατε. Sophie Solomon και Jerzy Petersburski, αν το λέω καλά. Συνεχίζει η Adele με ένα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι, Oh My God. Ενώ σε συντροφιά μας και σήμερα το Matty Beauty and Laser Arsinoe. Εκεί όπου μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτό το υπέροχο κέντρο αισθητικής. Μπορείτε να απευθυνθείτε λοιπόν και τώρα, μιας και είναι καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο. Για να βρείτε τις θεραπείες ομορφιάς και περιποίησης που αντιστοιχούν και ταιριάζουν σε εσάς. Και απευθύνομαι και σε γυναίκες και σε άνδρες ακροατές. Το Medi Beauty Laser Arsinoe στην Πρέβεζα, απέναντι από το μικρό πάρκινγκ εκεί της Alpha Bank. Ένας όμορφος χώρος και καταρτισμένοι επιστήμονες να σας βοηθήσουν να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και που θα σας κάνει να νιώσετε πολύ πολύ καλύτερα.

Και για να συνειδητοποιήσουμε, φίλοι μου, πόσα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα συμβαίνουν στην πόλη μας κάθε τέτοια περίοδο. Έτσι, μετά το Πάσχα, με το που αρχίζει η Άνοιξη, ξεκινάμε. Και είμαστε τόσο ευλογημένοι, και φυσικά υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από όλα αυτά. Τα πολιτιστικά δρόμενα που φιλοξενεί η πόλη της Πρέβεζας και τα οποία είναι ανοιχτά, χωρίς οικονομική, έτσι, συμμετοχή, για όλους όσους ενδιαφέρονται, και απευθύνομαι και σε εσάς που μας ακούτε από γειτονικές πόλεις και μπορείτε να μας φτάσετε πάρα πολύ εύκολα. Μόλις πριν από μία εβδομάδα ολοκληρώθηκε το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, με συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, πέμπτη έκδοση με παράλληλο ελληνικό πρόγραμμα προβολών. Θα ξεκινήσει στην πόλη μας 17 Ιουνίου. Θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η περίοδος στις 19. Μάλλον στις 21 μαζί με τις ελληνικές προβολές, και για την ακρίβεια τις επόμενες ημέρες θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 5ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Short Encounters, μικρού μήκους, τον κύριο Κυριάκο Κοτσίνη, να μας πει από κοντά όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε και αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών και τα σημεία που θα λάβουν χώρα αυτές. Και έχουμε και συνέχεια από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου. Η πόλη μας θα υποδεχθεί για ακόμη μια χρονιά χοροδίες, μαέστρους και φίλους της μουσικής από όλο τον κόσμο. Το Διεθνές λοιπόν Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, πλέον θεσμός και αυτό, τα τελευταία 44 χρόνια, παράλληλα με τη διεξαγωγή του 30ου Διεθνού Διαγωνισμού Χοροδιών, Οροδιών και το 7ο Εργαστήριο και Σεμινάριο Διεύθυνσης Χοροδίας. Που όλα αυτά στην πόλη μας, υπάρχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, αναζητήστε τις και απευθυνθείτε και σε εμάς, γιατί όχι.

Θα απευθυνθώ λοιπόν σε όλους εσάς που ακούτε, σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Άρτα, από την Λευκάδα, από την περιοχή της Ιτωλοακανανίας. Και φυσικά σε όλους εσάς που μας ακούτε και διαδικτυακά από τα Ιωάννινα και από περιοχές που μπορείτε να μας φτάσετε εύκολα, που μας γνωρίζετε και που όμως τώρα έχετε ακόμη περισσότερους από έναν λόγους, οι δύο ή τρεις, εκτός από τη θάλασσα δηλαδή και το καλό φαγητό που πάντοτε βρίσκεται στην πόλη μας. Έχουμε και πολιτιστικά γεγονότα, μη συζητήσω για θέατρα που θα έρθουν. Ακόμη δεν έχω βρει, αλήθεια είναι, το φετινό πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων. Πολύ σημαντικές επίσης θεατρικές παραγωγές που έρχονται κάθε χρόνο στην πόλη μας. Χοροδιακό φεστιβάλ διεθνές. Διεθνές πέμπτο φεστιβάλ κινηματογράφου ταινιών μικρού μήκους. Και άλλα που θα τα λέμε κατά τη διάρκεια. Είμαστε κοντά, είμαστε γείτονες και όλα αυτά είναι δωρεάν, χωρίς αντίτιμο οικονομικό, οπότε άλλος ένας λόγος να επισκεφτείτε την Πρέβεζα με την παρέα σας και να απολαύσετε πράγματα που συμβαίνουν δίπλα μας εδώ και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας που δεν μπορούμε να φτάσουμε πάντοτε ούτε όλοι.

Αυτή είναι η Μανολίζα και η ιστορία του μικρού ψαρά που εκεί που μια μέρα ψάρευε απλά με τη βάρκα του, τον επισκέφθηκε ένας κύριος με γραβάτα και κοστούμι και άρχισε να αναρωτιέται και να του προτείνει λύσεις για να αυξήσει το εισόδημά του. Να πουλήσει αυτή τη βάρκα του, να πάρει μια άλλη με μοτέρ, να αρχίσει να ψαρεύει πιο πολλά ψάρια, να τα πουλάει, να επενδύει με λίγα λόγια. Να δει τα χρήματα του να αυξάνονται, να εμπλακεί στις κατασκευές και έτσι ώστε, όπως του μίλησε, να ζήσει μια ζωή σαν βασιλιάς. Και τότε αυτός ο απλός ψαράς είπε στον κύριο με τη γραβάτα και το κοστούμι, του έκανε μια ερώτηση αντίστοιχα μάλλον, και τον ρώτησε: για σένα τι πιστεύεις ότι είναι, δηλαδή τι είναι η ζωή βασιλική? Γιατί για μένα είναι το να ζω κοντά στα παιδιά μου και να τα βλέπω να μεγαλώνουν. Είναι να βλέπω τον ήλιο, τον ουρανό, τα σύννεφα και να χαμογελάω που είναι εκεί. Με λίγα λόγια του λέει: εγώ αυτή τη στιγμή που μου μιλάς ζω ήδη σαν βασιλιάς στο δικό μου κόσμο, στο δικό μου μυαλό, και όλα αυτά που μου λες δεν μου φαίνονται καλύτερα και δεν τα επιθυμώ. Σας δίνω τροφή τώρα να σκεφτείτε πόσα έχουμε, πώς πρέπει να νιώθουμε, τι μας συμβαίνει καμιά φορά όταν ξεχνιόμαστε.

Με Telenova και Bones λοιπόν θα πάμε σε σύντομα αγαπημένα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνυματάκια. Εσείς μένετε συντονισμένοι στη συχνότητα 93 του Radio Preveza. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Μαζί θα φτάσουμε μέχρι τις 7 ακριβώς.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
8: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει.
10: Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
11: 93 FM Radio.

Και έτσι επέστρεψα με Harry Styles, As It Was. Radio Preves 93, Ελίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με την καλύτερη δυνατή παρέα που είστε όλοι εσείς εκεί, που έχετε συντονιστεί, που κάποιοι από εσάς μου γράφετε, που κάποιοι άλλοι δεν μου γράφετε, αλλά δεν πειράζει, με κουβαλάτε στα ακουστικά σας, στα ηχεία του υπολογιστή σας. Και αυτό είναι περισσότερο από αρκετό, είναι καταπληκτικό.

Radio Preves 93, Ελίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με την καλύτερη δυνατή παρέα που είστε όλοι εσείς εκεί, που έχετε συντονιστεί, που κάποιοι από εσάς μου γράφετε, που κάποιοι άλλοι δεν μου γράφετε, αλλά δεν πειράζει, με κουβαλάτε στα ακουστικά σας, στα ηχεία του υπολογιστή σας. Και αυτό είναι περισσότερο από αρκετό, είναι καταπληκτικό.

δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Για σκεφτείτε το, για σκεφτείτε να είστε άμαθοι και ταυτόχρονα κι εσείς που είστε μαθημένοι. Θα αντέχατε με 35 βαθμούς 10 μέρες, 15, χωρίς κλιματισμό πουθενά, για να μου πείτε.

λοιπόν. Και τι έχω να πω σε εσάς που κάνετε πλάκα με τον καιρό. Πρώτον, ποτέ και κανένας δεν θα είναι πάντα ευχαριστημένος. Έτσι δεν γίνεται. Τι είπα, ποτέ και πάντα. Είμαι πληθωρική. Ποτέ λοιπόν δεν πρόκειται να είναι όλοι ευχαριστημένοι με τον καιρό. Εγώ όμως έχω να σας πω ότι καλοκαίρι έχουμε και είναι γεγονός και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ξεκίνησαν τα κουνούπια και τα μυρμήγκια γύρω γύρω από το σπίτι στο μπαλκόνι, κάπου θα μπουν εκεί πιο μέσα. Τα κουνούπια πάλι παντού, στο χώρο της δουλειάς, στο χώρο του σπιτιού, με το που ανοίγεις παράθυρο αμέσως μπαίνει μέσα. Και τα σημάδια και οι αποδείξεις εμφανίζονται πάνω στα σώματά μας. Τώρα, εσείς που αποζητάτε την πολύ τη ζέστη για να ξεκινήσετε τα μπάνια, να σας πω ότι δεν χρειάζεται, κάντε λίγο κράτη. Θα έρθει και αυτή, είναι αναπόφευκτο. Ας μην βιαζόμαστε από τώρα. Όσο δεν έχουμε ανοίξει κλιματιστικά, είμαστε καλά. Είδατε τι έπαθαν και οι Βορειοευρωπαίοι που τους κοροϊδεύαμε, γιατί είχαν 34 βαθμούς και κόντυψαν να πεθάνουν και κάποιοι ενδεχομένως και να τους συνέβησαν γεγονότα έτσι ακραία. Εμείς κοροϊδεύουμε, αλλά δεν είναι αυτό σοβαρό. Και δεν είναι σοβαρό, φίλοι μου, γιατί οι 34 βαθμοί που για εμάς είναι έτσι παιχνιδάκι, και πάλι όχι για όλους, για εμάς είναι παιχνιδάκι γιατί έχουμε κλιματιστικά. Στην Βόρειο Αγγλία και στη Βόρεια Ευρώπη που δεν έχουν κλιματιστικά, διότι

Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από πολύ μακριά με τη βοήθεια του διαδικτύου, εκτός έτσι σύνορων εθνικών. Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ, Αλέξανδρε, Μαρία. Και φυσικά χαίρομαι πολύ γιατί με ενημερώνετε ότι ετοιμάζεστε κι εσείς να έρθετε για τις καλοκαιρινές σας έτσι διακοπές και να ανταμώσετε με φίλους και γνωστούς, και μέχρι τότε ζεσταίνεστε όλη την υπόλοιπη έτσι χρονιά με αυτήν εδώ την παρέα, και είναι πολύ όμορφο.

Και αυτή είναι η πολύ χαρακτηριστική φωνή της Sharon Kovacs. Από την Ολλανδία, 50 Shades of Black.

Κάπου εδώ εγώ θα καλησπερίσω και θα ευχαριστήσω το κέντρο αισθητικής Medi Beauty and Laser Arsinoe που ήταν στην παρέα μας σήμερα. Να σας θυμίσω, επειδή είναι και καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο τότε, εγώ θα σας το θυμίζω όλη τη χρονιά, πόσο σημαντικό είναι να φροντίζετε τον εαυτό σας. Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε επιλογές για αποτρίχωση με λέιζερ νέας γενιάς Αλεξανδρίτη, που μπορεί να πραγματοποιεί συνεδρίες και κατά τους θερινούς μήνες χωρίς να φοβόμαστε την ηλιοφάνεια. Και τόσες άλλες επιλογές σε θεραπείες σώματος, προσώπου, εξατομικευμένα προγράμματα για τον καθένα και την καθεμία από εσάς για να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Το Medi Beauty Lane Laser Arsinoe στην οδό 21 Οκτωβρίου απέναντι από το μικρό πάρκινγκ στην Alpha Bank. Τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε και να κλείσετε το δικό σας ραντεβού για ενημέρωση. 26820 89 100. Για στο να μην χάνετε χρόνο, να κλείσετε το ραντεβού σας και να προσφέρετε φροντίδα σε εσάς αλλά και στους αγαπημένους σας.

Ήταν ο Mark Abor, Belong Together. Και αυτή εδώ είναι η γλυκιά Jane. Με ένα πολύ αισιόδοξο κομμάτι, είναι η επιτομή της αισιοδοξίας. All right. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Μας το αφιερώνω λοιπόν, φίλοι μου.

Και εγώ έχω πολλά πράγματα να κάνω μπροστά μου. Και όλοι μας δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή, ακόμη και αν μας χρειάζεται μια μικρή περίοδος θλίψης, ας μην την παρατείνουμε περισσότερο από ότι είναι αναγκαίο. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έγινε έχει γίνει και δεν μπορεί να ξεγίνει. Ό,τι σκοπεύουμε, στοχεύουμε και φανταζόμαστε, επίσης δεν έχει συμβεί και δεν συμβαίνει. Ας κρατήσουμε το μόνο παρόν, το μόνο εναιστώτα χρόνο που έχουμε, το τώρα.

Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και έχω έτσι μια πιο ανεβασμένη διάθεση που θέλω να σας μεταδώσω, θα σας κλείσω με ένα κομμάτι από αυτά που ακούω πολύ στην προσωπική μου ζωή, όχι τόσο συχνά εδώ, και γιατί όχι. Είναι ένα κομμάτι που διαγωνίστηκε φέτος το 2026 στο φεστιβάλ San Remo της Ιταλίας. Δεν κατάφερε να βγει πρώτο, αν και θα του άξιζε κατά τη γνώμη μου, ώστε να εκπροσωπήσει την Ιταλία στην Eurovision, έτσι όπως συμβαίνει. Είναι όμως μέσα στα 3 πρώτα κομμάτια της καρδιάς του κοινού. Poesie clandestine λέγεται. Και με αυτή την ποίηση λοιπόν στα ιταλικά, που είναι και λίγο ποίηση του δρόμου, αυτό σημαίνει κάπως έτσι clandestine, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, ξέρετε εσείς, Τετάρτη και Παρασκευή, θα τα ξαναπούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα 93 του Radio Preveza. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας φιλώ πολύ πολύ.

0: Σαμπρούνο, είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα, ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο, just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
11: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
10: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
11: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
10: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
10: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
11: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820 89 720.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
11: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Scorpions. Βλύς στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο πόλης.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιανδρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't

0: star όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: 93 FM Radio.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOT.

Radio Preveza 93. I took the long road across the ocean.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην σύγχρονη ιστορία της χώρας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League που έγινε στο Telecom Center. Οι πράσινοι σοφάρισαν με 1-1 τις νίκες με την σειρά να μεταφέρεται την προσοχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε καταγγελία προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος στη διάρκεια time out πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρετικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και είμαστε πλέον στην 6η του Ιουνίου, 6η του 2026. Γεια σου φίλε Νίκο από το Βερολίνο, σε παρακαλώ λίγο ρώτησε τον κύριο νωρίτερα. Υπάρχει πανεπιστήμιο που βγάζει πολιτικούς για να πάμε? Τώρα πάει Νίκο, μου το χάσαμε το τρένο, Ρε Γιάννη, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Εγώ μιλάω σε επίπεδο διοίκησης. Άσε τον αναπληρωτή διοικητή. Άσε τους εκπροσώπους. Μη βάζεις το οργανόγραμμα. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα, ο μάνατζερ να μην είναι ένας. Εντάξει, άλλη φιλοσοφία. Ο κύριος Γιώργος από την Άρτα. Ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Θέλω να πω στην Ηλία ότι πέρασαν πολιτικοί καλοί.
1: Συγγνώμη.
2: Πέρασαν και καλοί πολιτικοί.
1: Προφανώς.
2: Το 67 που γεννήθηκα. Μιλάω για το Γιώργο, το Παπαδόπουλο.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός πολιτικός.
2: Ήταν καλός πολιτικός, απλά τον φάγανε.
1: Καλός πολιτικός. Στρατιωτικός ξέρω ότι ήταν ο Παπαδόπουλος.
2: Στρατιωτικός, αλλά η Ελλάδα πήγαινε με 3α, όχι με ένα.
1: Ούτε... Τι εννοείται?
2: Εννοώ ότι...
1: 3α, εγώ ξέρω μόνο το Ρίζ Καρολίνα.
2: Θα σου πω τώρα. Δεν υπήρχε οικογένεια, χωρίς δουλειά. Οι γυναίκες ήταν σπίτι.
1: Ναι.
2: Οι άντρες δούλευαν.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν σπίτια για να παραδώσουν, υπήρχαν οικόπεδα για να πάρουν και να δουλέψουν. Τα σπίτια ήταν με το κλειδί στην πόρτα, υπήρχε ασφάλεια. Έχουμε φτάσει στο 2020.
1: Πείτε μου λίγο, και όλοι αυτοί που ήταν στη Μακρόνησο, τι ήτανε?
2: Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος.
1: Α, ήταν λάθος αυτό.
2: Εγώ μιλάω για τον τρόπο ζωής που υπήρχε. Το ότι πηγαίνανε τις 11 η ώρα στο σπίτι δεν ήταν τόσο μεγάλο λάθος. Την εποχή εκείνη που δεν υπήρχαν ούτε σπίτια για να μείνουν οι άνθρωποι, που τους έδωσε σπίτια, τους έδωσε χωράφια, τους έδωσε... Δεν υπήρχε κανένα δάνειο χρεωμένο. Είχε πλεόνασμα η Ελλάδα.
1: Αλλά είχε χούντα.
2: Είχε, ναι, τις 11 η ώρα έμπαινες μέσα.
1: Είχε δικτατορία.
2: Αλλά το πρωί ξύπναγες για να πας στη δουλειά σου.
1: Γιατί τώρα δεν ξυπνάμε να πάμε στη δουλειά μας?
2: Είναι διαφορετικά τώρα.
1: Τι είναι?
2: Τώρα
1: ναι, έχετε δίκιο, γιατί τώρα υπάρχουν, και κομμουνιστές που ζουν ανάμεσά μας. Και δεν τους πετάμε σε ξερονήσια. Έχετε δίκιο. Είναι διαφορετικά.
2: Δεν λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπό.
1: Για τον Παπαδόπουλο ήταν όμως.
2: Για τον Παπαδόπουλο ήταν. Αλλά είχε.
1: Τι είχε?
2: Και τους διπλανούς του. Είχε.
1: Α, οι διπλανοί φταίγανε.
2: Ποιος ήθελε?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
2: Ποιος τον έδειξε τον Παπαδόπουλο?
1: Δεν τα ξέρετε τώρα, στη δικτατορία ένας τρώει τον άλλο.
2: Οι δικοί του άνθρωποι. Ας πούμε οι Αμερικανοί.
1: Ήτανε δικοί του άνθρωποι οι Αμερικανοί?
2: Οι Αμερικανοί το ρίξανε. Αλλά είχε δίπλα τα φίδια.
1: Ποιος τους επέλεξε, εγώ τους επέλεξα?
2: Όχι, ο ίδιος. Έτσι είναι κάποια πράγματα. Αν κοιτάξουμε και τα καλά, θα κοιτάξουμε και τα άσχημα. Είμαι στο 2026. Πώς είναι ο μέσος, ο μικρότερος μισθός πώς είναι?
1: Θα μου τον συγκρίνετε με το μισθό της Χούντας?
2: Όχι, δεν το συγκρίνω με το μισθό της Χούντας. Το συγκρίνω με το τι παίρνουμε τώρα με αυτά τα λεφτά που παίρναμε τότε. Πόσο αξία είχε η δραχμή.
1: Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Ακούστε. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Αυτό που έχουμε είναι μια μορφή δημοκρατίας. Και είναι μια μορφή δημοκρατίας γιατί έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε και να επιλέγουμε όσοι πηγαίνουν να ψηφίσουν. Είναι ικανοποιητικό.
2: Αυτό πάλι είναι. Συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
2: Αυτό πάλι δεν είναι απόλυτο. Γιατί μπορεί να ψηφίσουμε και άλλα να βγουν.
1: Έχετε κάποιο στοιχείο γι' αυτό? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα ποτέ να θέτει θέμα εγκυρότητας των εκλογών.
2: Κανένα κόμμα δεν θα πει γιατί όλοι τα τρώνε.
1: Α. Ωστόσο αυτό έχουμε. Από την άλλη, η δικτατορία σε όποια της μορφή στερείται κάθε δημοκρατικού ερίσματος.
2: Αλλά και πάλι δεν έχουμε δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, το ότι μιλάμε αυτή την ώρα και εσείς μου μιλάτε για τον Παπαδόπουλο και εγώ σας απαντάω και κάνω κριτική στην κυβέρνηση, είναι ένα βήμα δημοκρατίας. Εάν είχαμε χούντα τώρα, το πιθανότερο είναι εσείς να κοιμάστε ήσυχα και εμένα να με έχουν σαπακιάσει σε κάνα στενό. Με αυτά που λέω.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Οπότε ναι, έχουμε δημοκρατία.
2: Αλλά και πάλι σαπακιάζουν.
1: Σας λέω τώρα, μην μου βάζετε πλυντήριο στη Χούντα, πραγματικά. Δεν φεύγει ο Λεκές.
2: Λέω τον τρόπο ζωής.
1: Ναι, δεν φεύγει ο Λεκές.
2: Τα καλά του ήσυχε τα άσχημά του σίγουρα. Δεν διαφωνώ. Αλλά έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Τα έχουμε ξεπουλήσει όλα. Μίλησε πριν η κυρία για τον Τσίπρα. Ναι. Τον άκουσε το λαό.
1: Ο Τσίπρας.
2: Ναι, το λαό τον άκουσε.
1: Όχι, δεν τον άκουσε και γι' αυτό και τιμωρήθηκε.
2: Ακριβώς. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Άκουσε τους ξένους.
1: Δεν έκανε μόνο ένα.
2: Ας πούμε, για μένα ήταν το σημαντικότερο αυτό. Πρέπει να δώσουμε και νέο αίμα σε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν κάτι.
1: Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
2: Σαν την Καριστιανό που είπες. Γιατί να μην τη δοκιμάσουν?
1: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό είναι προσωπικό κριτήριο του καθενός. Εγώ δεν θα πω σε κανένα. Αλίμονο, δεν είναι η δουλειά μου.
2: Ακριβώς, ναι. Γιατί όχι? Γιατί να μην δοκιμάσει ο λαός κάτι άλλο? Όλοι έχουν προβλήματα.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός.
2: Σίγουρα το αποφασίζει ο λαός, αλλά το αποφασίζει ο λαός ή το αποφασίζει.
1: Όχι, σε αυτό, κοιτάξτε. Ακούστε. Σε αυτό. Επειδή είναι πολύ εύκολο και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε να πούμε το οτιδήποτε και επειδή είναι πολύ λεπτό θέμα, εγώ προσωπικά χωρίς αποδείξεις αλλίωσης εκλογικού αποτελέσματος δεν πρόκειται να πω ποτέ ούτε να σκεφτώ καν κάτι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε αποδείξεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί όλοι τα παίρνουν.
1: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι από τη μεταπολίτευση και μετά όλες οι εκλογές είναι στημένες?
2: Δεν είπα ότι από τότε, τα τελευταία χρόνια που παίζουν τα κομπιούτερ συνέχεια, που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Γιατί και άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν? Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να έχω εγώ μπροστά μου ένα ψηφοδέλτιο και να τραβάω μια γραμμούλα και να το βγάζω άκυρο?
2: Αυτό γίνονταν.
1: Χαμπάρι δεν θα με πάρουν.
2: Γινότανε και πιο βαριά.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Γινότανε.
1: Σας λέω,
2: άρα,
1: λοιπόν.
2: Τι δημοκρατία έχουμε μετά?
1: Όχι, σας εξηγώ. Μα τώρα εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ σας λέω όμως ότι δεν συμβαίνει.
2: Εντάξει.
1: Γιατί αν αποδεχτούμε ότι συμβαίνει χωρίς να μπορούμε να τα αποδείξουμε, τότε δεν έχουμε λόγο να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε.
2: Όχι, πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε.
1: Γιατί, αφού τελικά θα βγάλουν αυτό που θέλουν.
2: Αυτό σίγουρο είναι, αλλά...
1: τότε τι νόημα έχει αυτό?
2: Θα περιμένουμε το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού.
2: Ναι, το χέρι του Θεού. Μόνο ο Θεός.
1: Ο Θεός, σας βεβαιώ, δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με τις εκλογές στην Ελλάδα.
2: Όχι, δεν θα ασχοληθεί με τις
1: εκλογές. Ούτε με τη δημοκρατία στην Ελλάδα.
2: Όχι, θα ασχοληθεί με αυτά που κάνουμε, με αυτά που πράττουμε.
1: Πότε?
2: Όταν έρθει η ώρα μας.
1: Ο Θεός,
2: είναι όλα γραμμένα.
1: Ο Θεός να κοιτάξει λοιπόν, να μην πεινάει ο κόσμος, να μην σκοτώνεται ο κόσμος στους δρόμους, να μην σκοτώνουν οι άντρες γυναίκες και σε πολύ μικρότερη αναλογία το αντίστροφο, να μην πεθαίνουν τα παιδάκια από αρρώστιες και ας αφήσει τα υπόλοιπα. Θα βρούμε μόνοι μας.
2: Το να μην πεθαίνουν τα παιδάκια δεν γίνεται. Το να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι πάλι δεν γίνεται.
1: Γιατί?
2: Είμαστε μέσα στη ζωή.
1: Α. Αλλά θα τιμωρήσει ο Θεός αυτούς που τα τρώνε στην Ελλάδα.
2: Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει ο γιατρός, να μην πεθαίνουν τα παιδάκια. Mm. Ναι, και ο κάθε Έλληνας.
1: Εντάξει.
2: Και ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει πάνω στη ζωή. Αν όλοι μαζί δεν προσπαθούμε και αν δεν συνειδητοποιούμε ότι ο ένας είναι αλυσίδα με τον άλλον, τότε δεν πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα. Η Θεία Δίκη, θέλω να σας πω ότι είναι δύο πάρα πολύ ωραίες λέξεις που κατά την προσωπική μου άποψη περιγράφουν κάτι ανύπαρκτο. Θα έρθει τώρα ένα μήνυμα που θα λέει πρόσεξε, γιατί για αυτό που λες για τη Θεία Δίκη θα τιμωρηθείς από τη Θεία Δίκη. Υπάρχει θεωρία που λέει ότι η Θεία Δίκη υπάρχει όχι για να νιώσουμε εμείς την ικανοποίηση της επιβολής της, αλλά για να ισορροπήσει στο παγκόσμιο δημιούργημα, ή ξέρω εγώ πώς αλλιώς το λένε, στο σύμπαν, να ξαναφέρει τις ισορροπίες εκεί που έπρεπε να είναι. Το πρόβλημα για μένα ηθικά παραμένει όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από το χέρι ενός άλλου ανθρώπου, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει από την πείνα γιατί κάποιοι άλλοι τον έχουν οδηγήσει εκεί, αλλά και όταν όλοι μας, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα, δογματικά υποστηρίζουμε ότι αυτό το οποίο λέμε και πρεσβεύουμε είναι το σωστό και όλοι οι άλλοι είστε λάθος. Να, και επί Τσίπρα τρώγανε από τα σκουπίδια. Και τώρα τρώνε από τα σκουπίδια. Και πριν τον Τσίπρα τρώγανε από τα σκουπίδια. Θα πάμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά να δούμε πόσοι φάγανε περισσότερα σκουπίδια, ή να ασχοληθούμε λίγο για το ποιοι οδήγησαν ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε, όταν άλλοι άνθρωποι τον ένα χρόνο έχουν 10 σπίτια, τον επόμενο 20 και το μεθεπόμενο 40. Τι πιο καλό κάνει κάποιος για να τριπλασιάζει την περιουσία του όταν κάποιοι τρώνε στα σκουπίδια? Μανώλη μου, λέει, η Θεία Δίκη είναι μια χαρά, τα νύψια της είναι το πρόβλημα. Σωστό κι αυτό. Αμάν, λέει, βρε Μανώλη, θα πάει μακριά η βαλίτσα. Ποια βαλίτσα, κύριε Μιλτιάδη? 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βάλε και ένα τραγουδάκι, κύριε Κατερίνα Δωρνά, πάρουμε μια ανάσα.
0: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο κύριος Βασίλης από την Οικία είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά κύριε Παρδελέ. Έχουμε να μιλήσουμε
0: το Γενάρη. Αρκετό καιρό, ναι.
1: Ναι, τότε που είχαμε διαφωνήσει για τις ευχές για το νέο έτος.
0: Α, είχαμε κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, διαφωνήσαμε γιατί εγώ δεν... Εντάξει. Είχα και τύψεις, γι' αυτό δεν σας έπαιρνα.
0: Τι είχατε τύψεις και δεν έπαιρνα, γιατί?
1: Γιατί είχαμε μιλήσει για τα χρόνια πολλά και με υγεία και μου φαινόταν εμένα περίεργο. Γιατί ας πούμε να τώρα να πάρει χτύπησε ένα Παλαιστινίο στην πλάτη και να πω χρόνια πολλά ρε φίλε, δεν μου καθόταν. Αλλά μετά έμαθα για την ασθένειά σας και έμεισα τύψεις. Έρχομαι πάντα να σας ολοκληρώσω.
0: Δεν υπάρχει λόγος όμως κανένας.
1: Όχι, να είστε γερός και δυνατός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, όλος ο κόσμος να είναι καλά.
1: Και όλος ο κόσμος βέβαια. Τώρα θα μιλήσω εγώ ένα για τράπεζα. Mm. Α, η φωνή, η γυναίκα μου λέει ότι είναι κούκλα η φωνή σας.
0: Να είναι καλά, την ευχαριστώ
1: πολύ. Γιατί σας παρακολουθήσα τις πρώτες εκπομπές, εγώ δεν μπορούσα να σας παρακολουθήσω και η φωνή σας έχει φτιάξει πολύ.
0: Να είναι καλά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για μια τράπεζα για την Εθνική, μπορώ?
0: Ναι, για πείτε.
1: Κοιτάξτε τώρα τι συνέβη. Τις 12 Σεπτέμβρη είχα πάει στην Ελληνική Τράπεζα του Εργάλεω να ζητήσω κίνηση λογαριασμού, στην οποία δεν ήμουν δικαιούχος.
0: Ναι.
1: Έχασα τη μητέρα μου στις 15 Σεπτέμβρη και υπήρχαν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους ήξερα εγώ, γιατί είμαι ο μεγαλύτερος γιος και ήξερα τα πάντα, και ήταν μια λογαριασμή της τάξης των 52-53.000 ευρώ. Η μητέρα μου για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Λογαριασμοί.
1: Ναι, για ένα χρονικό διάστημα είχε νοσηλευτεί στο Δρομοκαίτη όταν βγήκε. Διάφοροι συγγενείς αλλά πήρανε τους λογαριασμούς και μπήκαν στη δικαιούχη και δεν μπήκαμε εγώ και αδελφός μου.
0: Αυτό πώς γίνεται?
1: Επειδή πήραν τη μητέρα και την πήγανε στη διάθεση και μετέφερε τους λογαριασμούς και μπήκε στη δικαιούχη ως άλλο γενικό πρόσωπο χωρίς να είμαστε εγώ και αδελφός μου μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έγινε αυτό. Εγώ ήθελα τώρα, επειδή ήξερα το ποσό περίπου, ας πούμε, το Γαβλιέρε, ήθελα να μάθω την κίνηση λογαριασμό. Πήγα στην Εθνική Τράπεζα του Εργάλεω, με υποτέθηκε ο Ρεσεψιανής εκεί, του διεξήγησα ακριβώς αυτά όπως θα τα λέω, ότι δεν είμαι δικαιούχος λογαριασμού, αλλά είμαι νόμιμος σκληρονόμος. Και θα ήθελα κίνηση το λογαριασμό εδώ που έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Ένας άλλος κύριος που ήταν δίπλα μου έδωσε ένα χαρτί και μου σημείωσε κιόλας, μου κύκλωσε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να πάρω κίνηση λογαριασμού. Παραλαμβάνω, δεν είμαι δικαιούχος, είμαι νόμιμος κληρονόμος. Και μου είπε να περάσω όταν θα έχω αυτά τα χαρτί να πάρω την κίνηση λογαριασμού που ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το σημείο, εντάξει, νομίζω ότι το καλύτερο, καλύτερη υπηρεσία που υπάρχει είναι το ΚΕΠ. Γιατί όλα τα χαρτιά πραγματικά μου τα έβγαλε το ΚΕΠ. Αλλιώς θα έτρεχα σε πρωτοδικεία Πειραιά, Σαλαμίνες και διάφορα. Ό,τι χαρτί χρειάστηκα. Επίσης πήρα και τα χαρτιά που δεν μου είχε κυκλώσει ο κύριος. Για να τα έχω, μήπως χρειαστούν σε κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Άφησε και έδωσε λοιπόν όλα τα χαρτιά. Πήγα να πάρω κίνηση λογαριασμού. Γεια σας, ήρθα. Θα σας έφερα τα χαρτιά που ζητάτε. Μου λέει ποια χαρτιά για κίνηση λογαριασμού. Μου λέει είσαι δικαιούχος. Όχι, λέω, δεν είμαι δικαιούχος, είναι νόμιμος και νόμος. Τώρα να περιγράψω το πώς μου βρεθήκανε τις φωνές ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Δεν είσαστε το ένα, το άλλο. Συγγνώμη, λέω εσείς, εγώ ήρθα εδώ, σας ρώτησα, σας είπα τι σημαίνει. Μου ζητήσατε αυτά τα δικαιολογητικά. Εσείς όμως σημειώσατε τα δικαιολογητικά που έπρεπε να φέρω. Έφερα και τα υπόλοιπα, ήταν άλλα δύο. Και μου είπατε όταν τα έχω, θα πω κίνηση λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Σχεδόν κακήν κακό, ας πούμε, μου κάνανε τράπεζα και δεν είχα καταλάβει αυτό με εκνεύριζε. Δεν είχα καταλάβει ότι έκανα λάθος, ότι άλλα μου λέγανε.
0: Ναι.
1: Να έχουμε και το χρόνο, δεν μπορώ να μην πλαδιάσω.
0: Αυτό βέβαια, ξέρετε, λύνεται.
1: Ορίστε.
0: Αυτό με ένα δικηγόρο λύνεται.
1: Όχι, έκανα και εσείς το ίδιο λάθος, σας πω αμέσως. Πήγα στην ειδική της Νίκαιας.
0: Ναι.
1: Έκλεισε ραντεβού, πήγα στη διευθύντρια. Της επαναλαμβάνω ότι σας έχω πει και ότι έχω πει στην τράπεζα στο Εργάλεω. Μου είχαν πει στο Εργάλεω και νομικές υπηρεσίες ότι είναι το κόστος μεγάλο κλπ. Της εξήγησα τι συμβαίνει. Είχα φωτοτυπήσει τα χαρτιά, τα είχα έτοιμα, έτσι έδωσα το φάκελο. Μου είπε περάστε το ταμείο, δώστε 15 ευρώ για κάθε λογαριασμό που θέλετε να πείτε την κίνηση. Και λέτε αύριο να πάρετε την κατάσταση κίνηση στο λογαριασμό.
0: Και πήρατε.
1: Και πήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφού τα πήρα με ένα μέτρο και όπως μου και μέτρα και τώρα, γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πέρασε μια εβδομάδα και πήγα στο Γάλλο.
0: Ναι.
1: Και με σκάσατε στα χέρια. Και ρωτάω, γιατί μου αρνηθήκατε αυτό που μου έδωσε το άλλο υποκατάστημα της Εθνικής. Και από τη στιγμή που τις οδηγίες και τον τρόπο που έπρεπε να.
0: Μου τις δώσατε εσείς.
1: Να εξυπηρετηθώ. Ναι. Θα είχα κάνει όλα και θα είχα καταστάσει τη ζωή.
0: Τι σας απάντησα.
1: Εσείς γιατί δεν μου τις δώσατε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν, κύριε Παραδέλη, υπήρχαν κάτι περίεργα. Δηλαδή δεν καταλάβαμε το ένα το άλλο. Έκλεισε τις πόρτες, φώναξε μέσα την. Αυτή τελικά δεν υποδιεσίδια η κυρία. Εγώ είπα να φωνάξει σε άλλους δύο υπαλλήλους. Το γιατί το ένα, έφτασε στο τέλος να μου λέει αφού εξυπηρετηθήκατε, μου λέει στην οίκια, γιατί τώρα ας πούμε ερχόσαστε εδώ.
0: Και τι μέτρο είναι εδώ, για ποιο λόγο με πετάξατε έξω.
1: Ναι, μα δεν εξυπηρετήθηκα καν στην οίκια. Η οίκια έκανε δουλειά της. Της πήγα τα δικαιολογικά.
0: Ναι, εξυπηρετηθήκατε με την έννοια του ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, και εγώ τώρα λέω. Αν ένα άνθρωπο στη δική μου περίπτωση, είδατε και εσείς είπατε δικηγόρο. Ένα άνθρωπο στη δική μου περίπτωση, εγώ χάρη στην κίνηση λογαριασμών, είδα που βγαίνουν τα χρήματα από εδώ και πέρα, μπορώ να κινηθώ νομικά για ό,τι χρειάζεται.
0: Προφανώς. Μα η τράπεζα δεν έχει ευθύνη σε αυτό εκ των πραγμάτων.
1: Όχι, καμία απολύτως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν πιστεύω.
0: Εσείς αναφέρεστε στο. Εσείς αναφέρεστε στο πώς δύο διαφορετικά υποκαταστήματα ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το αίτημα του πολίτη.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, δεν είναι ότι το ερμηνεύουν. Είναι το μένω που κατάστημα το Γάλλο. Που μου έδωσε την αρχή να ξεκινήσει να κάνω αυτό που ήθελα να ζητήσω. Mm. Το ίδιο ενώ πήγα τα χαρτιά μου, τα αρνήθηκε. Η ερώτησή μου είναι γιατί. Όπως λέτε και εσείς.
0: Φαντάζομαι δεν πήρα τα απάντηση.
1: Όχι. Προσωπικά συγγνώμη στη διάθεσή σας και τέτοια μπουρδε δηλαδή. Κοιτάξτε και ένα κεφάλια κάτω. Και τώρα είναι το εγώ παίρνω και ένα λόγο. Δηλαδή. Να έχει οποιοδήποτε άνθρωπο, α πούμε, είναι στη δικιά μου περίπτωση και πάει εκεί πέρα, να ξέρει ότι μπορεί να πάρει.
0: Εγώ είπα δικηγόρο, μη γνωρίζοντα αν μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι, ότι όπω είπατε κι εσεί.
0: Γιατί όλα λύνονται.
1: Όταν ανέβαζα δικηγόρο, και βέβαια θα πέρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να μην λύνεται. Όλα λύνονται. Σωστό. Απλά σα λέω, μη γνωρίζοντα, σκέφτηκα ότι αν δεν γίνεται, με ένα δικηγόρο θα γίνει.
1: Ναι, αν τυχόν να σταματούσε το θέμα στην οικία και μου λέει η κοινή, ξέρετε κάτι, δεν δικαιούστε. Θα πηγαίναμε σαν το που λέτε εσείς, στο δικηγόρο. Μετά, όπως το λέτε και εσείς, θα συμβούσε σαν δικηγόρο και ο δικηγόρο σίγουρα θα έπαιρνε την κοινή.
0: Ναι.
1: Αυτά για ενημέρωση. Μια απάντηση, τέλος πάντων, αν υπάρχει από κάποιον υπάλληλο, ότι ξέρω εγώ από κάποιον που ακούει.
0: Αφού σα ζητήσανε και συγγνώμη. Αφού σα ζητήσανε και συγγνώμη, ξεκάθαρο είναι. Προφανώς ήταν λάθος χειρισμός.
1: Ναι,
0: δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει απάντηση για κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Δεν υπάρχει απάντηση για κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Δεν είπα ότι το θέμα δεν θα μείνει. Και όντως δεν γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο και να ξέρουν και άλλοι άνθρωποι να βρεθούν στην περίπτωση μου.
0: Καλά κάνατε.
1: Καλά κάνατε. Και είπα ότι θα συνεχιστεί. Και γύρισε και μου είπε ο διευθυντής, όπως θέλετε μου λέει και τα ονόματά μας. Γαλαμένα, λίγο ψηλαιρωνικό τρόπο. Δεν νομίζω να πάρετε μετάθεση. Τέσσερις είσαστε εδώ. Ο ρεσεψιονής, ο πρώτος που μου δώσε τα χαρτιά, υποδιευθύντρια και εσείς, λέω. Παρόλα αυτά, επιμένω δηλαδή, γιατί δεν έγινε. Γιατί είναι λίγο παλαβότερα. Αν τυχόν δεν υπήρχε το ΚΕΠ, πραγματικά, κύριε, θα έπρεπε να πάω, ας πούμε, στο προεδρικό του Πειραιά να κάνω αίτηση για να πάρω εγκυτέρω γενών, μη διαθήκη και να κάνω χαρτιά.
0: Αλλά πλέον αυτά βγαίνουν και ψηφιακά.
1: Ναι, μα δεν είχα κανένα πρόβλημα, λέω. Το ΚΕΠ πήγαινε, έκανα την αίτηση.
0: Όχι, το ΚΕΠ έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, τώρα πια. Έχουν υποστελεχωθεί, αλλά υπάρχει πια το ψηφιακό κράτος που τα περισσότερα δικαιολογητικά
1: δεν
0: βγαίνουν.
1: Δεν έχω, καλέ μου. Δεν έχω. Για δύο χρόνια είμαι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, λέω. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Δεν μπορώ να τα χειριστώ αυτό.
0: Σωστό,
1: είναι,
0: σωστό.
1: Όπως ας πούμε το ΚΕΜ εξυπηρέτησε ό,τι και να ζήτησε, χωρίς καμιά ταλαιπωρία το παραμετρό.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέγανε σάρε την Παρασκευή να πάρει το χάρτη. Πήγε να Παρασκευή, ήταν έτοιμο το χάρτη. Με ένα τηλέφωνο με ενημερώναν ότι έχουν έρθει τα χαρτιά. Γι' αυτό. Αυτό ήταν το παράπονο μου για την Εθνική. Τα είπα. Ξεθύμανα.
0: Τα είπα και ξεθύμανα.
1: Ναι, τα είπα και ξεθύμανα. Το άλλο μου θέμα είναι ότι είμαστε Αθηναίων. Αλλά αυτό σε μια ελεκτροπή.
0: Ωραία.
1: Θα δώσω και αποκλειστικότητα ότι είναι να συμβεί με το Δήμα Αθηναίων και τον εξαίρετο Δήμαρχο κύριο Δούκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Το ηλεκτρολογικό του Δήμου Αθηναίων.
0: Το ποιο το.
1: Τώρα ξέρετε, το Δήμαρχο, τον Άριστο, τον κύριο Δούκα.
0: Ναι.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο που από
0: μετά το Δημοτικό, τι είπατε, κάτι είπατε, δεν άκουσα.
1: Α, μετά το Δημοτικό. Τα ηλεκτρονικά τμήματα που είναι ιδιωτικά και σε περιοχές, ας πούμε, μόνιμα δεν υπάρχει φως. Και τη Δημοτική Αστυνομία που είναι ευγενέστατη όταν δεν έχει να κάνει με Ρωμά και Αλεδαπούς. Είναι πολύ ευγενέστατη όταν έχει κάνει με Ελληνές, αλλά αυτό άλλη φορά δεν θα το βοηθήσω. Ήταν αποκλειστικά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Περιμένω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και ρε, είναι δυνατός.
0: Καλό και εσείς και εσείς. Και χαιρετισμούς και στη σύζυγο. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, αν ήξερα ποτέ θα γίνει, γενικώς αν ήξερα πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί και να τα μοιραζόμουν. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αλλά όχι, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν ξέρω. Η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα φτάσουμε στο 27. Το έχω πει πολύ καιρό τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. Και το στηρίζω στο ότι το πέρασμα του χρόνου, όσο καλά και αν έχεις μελετήσει και αν έχεις προβλέψει τι θα γίνει και αν έχεις δομήσει τις κινήσεις σου ώστε να ενισχυθείς, μπορεί να φέρει πράγματα τα οποία απρόβλεπτα που να αποδομήσουν το οικοδόμημα. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι που συμβουλεύουν τον εκάστοτε πρωθυπουργό και κινούνται γύρω από τις κυβερνήσεις μελετάνε πολύ σχολαστικά απίστευτες λεπτομέρειες που δεν περνάνε καν από το μυαλό μου για το πώς πρέπει να κινηθεί μια κυβέρνηση και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσφυγεί στις κάλπες. Ούτως ή άλλως σε κάποια στιγμή θα συμβεί. Υπάρχει ένα αποτατό όριο χρονικό. Οπότε δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Επίσης, πολύ εύκολα θα μπορούσα να σας πω με βάση τις δημοσκοπήσεις. Βλέπω μάλιστα, και το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι απόψε κάποιοι έχουν αρχίσει και κάνουν μία σύντμηση των δημοσκοπήσεων βγάζοντας συνολικό ποσοστό με βάση τις δημοσκοπήσεις για όλα τα κόμματα και κάνοντας και κατανομή εδρών. Πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ απολύτως γελίο. Πρώτον, διότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεύτερον, διότι ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα του ποιοι θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Ας πούμε, οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά εμένα μου δείχνουν ότι θα το ανακοινώσει το κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Να καταλαβαίνω τόσο λάθος, μπορεί. Και μάλιστα δίνουν ποσοστά και με μπόνους εδρών. Και έχουμε 6 Ιουνίου. Δηλαδή, ό,τι έχει μπει το καλοκαίρι και ήδη έχουμε από την περασμένη εβδομάδα 6 δημοσκοπήσεις. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό για μια χώρα που είναι στην κατάσταση που είναι. Καλή, κακή, μέτρια. Με τον τουρισμό, δεν ξέρω. Καθένας, ας πούμε, σκρίνει. Πόσο καλή είναι η εικόνα, ας πούμε, μέσα σε 8 μέρες με το Σαββατοκύριακο να έχουμε 6 δημοσκοπήσεις. Την άλλη εβδομάδα ή όταν θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς το κόμμα του, τι θα γίνει? Θα έχουμε 2 δημοσκοπήσεις την ημέρα. Και μετά θα κάνουμε μία σούμα 15 ημερών. Η οποία θα μας οδηγήσει σε τι συμπέρασμα? Στο τι θα γίνει σε 4 μήνες, σε 6 μήνες, σε 10 μήνες, δεν ξέρω. 39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας Κυριάκη από το Αμβούργο. Η ακρίβεια μου γράφει ο κύριος Σάκης από τη Γερμανία. Συνθλίβει τα νοικοκυριά. Τα ενοίκια έχουν ξεφύγει. Οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε εδώ στη Γερμανία. Δυσκολεύεται ο λαός πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι μία. Ούτε η ακρίβεια ούτε τα ενοίκια πρόκειται να μπουν σε τάξη με τις πολιτικές που βλέπουμε σήμερα. Και στο θέμα των ενοικίων δεν βλέπω καμία κυβέρνηση να μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση. Σε όλη την Ευρώπη δυσαρέσκεια φουντώνει και στρώνει το δρόμο στα ακροδεξιά κόμματα. Αν αύριο δούμε ακροδεξιές κυβερνήσεις να ανεβαίνουν στην εξουσία, μεγάλη ευθύνη θα έχουν και οι σημερινές δημοκρατικές κυβερνήσεις που απέτυχαν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς, ο λαός, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά, Κυριάκη, χαιρετισμού στο Αμβούργο. Εντάξει, εγώ δεν έχω εικόνα του ποια είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Το ακούω κάποια πράγματα από όλους εσάς, τους ακροατές και γενικά, όχι μόνο στη Γερμανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ανά τον πλανήτη. Αλλά τώρα, τι και πώς. Κακά τα ψέματα, το κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζει τα δικά του ζητήματα και τα αντιμετωπίζει με τον δικό του τρόπο. Ο κύριος Σταυρακάκης στο στούντιο, τι έχουμε κύριε Δημητρή?
1: Λοιπόν, υπάρχει τρίτο ημίχρονο, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και το 1-1 που έγινε πριν από λίγες ώρες στον δεύτερο τελικό της Basket League. Σας είπα τώρα τα εξαγωνιστικά, τα είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και με 68-58 νίκησε τον Ολυμπιακό και πάει στο 1-1 η σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις δηλώσεις που έχουν κάνει και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι ο Αταμάν συνέντευξη τύπου που τελείωσε πριν από λίγη ώρα αναφέρθηκε ότι, εντάξει, είπε αυτά που είπε και στο flash interview, ότι η ομάδα ήταν καλύτερη και πιο ψυχωμένη. Όμως εδώ είχαμε και ότι ο Αταμάν μίλησε για το διάλογο με τον Γιαννακόπουλο και για τον Μπαρτζόκα. Θυμίζω ότι λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, σε ένα time out και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. Έφτασε μέχρι εκεί που ήταν οι διαιτητές, δηλαδή είχε πατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μίλησε για το διάλογο με Γιαννακόπουλο και για Μπαρτζόκα. Είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια. Εγώ είμαι ο πιο επιτυχημένος, είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου. Ήταν τα λόγια του. Όλα αυτά θα τα ακούσετε αύριο στην εκπομπή Real Sports στις 7. Ετοιμάζουμε πολλά, τα ηχητικά μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ο Μπαρτζόκας είχε έναν έντονο διάλογο με τον team manager του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αρώνη, λίγο πριν πει στο flash interview. Έβγαλε ανακοίνωση, είπα, Παναθηναϊκός κατά του Μπαρτζόκα για το επεισόδιο αυτό. Ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο αναφέρθηκε στο επεισόδιο του κύριου Γιαννακόπουλου και είπε ότι ήταν ντροπή. Όμως μετά στο flash interview, όταν τελείωσε το μάτς και ήταν σε όλα τα μέσα και κυρίως εκεί σε κάμερες από ιστοσελίδες, ο κύριος Λεπενιώτης είπε: κατάσταση χούντας από την ΕΡΤ, μου είπαν ότι είμαστε live στο ημίχρονο και οι δηλώσεις μου έπαιξαν στο τέλος του αγώνα. Διαμαρτυρήθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη δημόσια τηλεόραση. Τώρα, το φύλλο αγώνος, το ρεζουμέ από αυτά όλα, εντάξει, πάλι
0: τρώγονται. Φύλλο αγώνος.
1: Βέβαια. Τρώγονται πάλι σαν τα κοκόρια. Λοιπόν, οι διαιτητές έχουν γράψει το φύλλο αγώνος όλες τις παραβάσεις και τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Basketball League. Πρέπει να σου πω ότι την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή την Αμερικανιά πρέπει να ακούγεται ο ελληνικός ύμνος. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
0: Γιατί,
1: επειδή ναι, το κάνουν οι Αμερικάνοι.
0: Το κάνουν οι Αμερικάνοι, το κάνουμε
1: εμείς. Ναι, επειδή το κάνουμε εμείς, και όπου οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι. Δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λέει ο εθνικός ύμνος. Εντάξει, νιώθουν καλά επειδή ακούνε τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, μπορεί να θυμούνται την πατρίδα τους, αλλά δεν γίνεται αυτό. Αυτής της Αμερικανίας να γλιτώναμε και να θυμάστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν,
0: και άμα το γλιτώναμε αυτό, θα όλα
1: συγκεκριμένα αναγράφεται κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ακούστηκε το σύνθημα από παδούς της Α ομάδας του Παναθηναϊκού εν χορό, παρατεταμένα.
0: Γιατί είχε και η Β ομάδα παδούς.
1: Όχι. Α. Έτσι γράφει, ρε παιδί, το φιλαθρό. Είναι κάποια τυπικά που γράφει. Λοιπόν, υβριστικό σύνθημα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω γιατί.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Δεν πρέπει να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Κατά τη διάρκεια του time out, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλεπτού.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Γιανακόπουλος Δημήτρης, διοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος κάθονταν στα court sets, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά εναντίον των διαιτητών και χειρονομώντας, διαρκώς φτάνοντας στο σημείο που ήταν διαιτητές, πλησίασε στα δύο μέτρα προς αυτούς και είπε τα εξής: δεν δίνετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα, τους κάνετε μπιπ μπιπ μπιπ. Εντάξει. Υβριστικά. Τα μπιπ μπιπ είναι υβριστικά. Στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για 4 λεπτά. Απευθυνθήκαμε άμεσα στον κομισάριο και δόθηκε εντολή απομάκρυσης από τον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα έγινε προειδοποίηση στην επόμενη εισβολή του οποίου οποιοδήποτε ο αγώνας θα διακοπεί οριστικά. Στο 1 και 3, από το 1 και 3 έως το 5-0-4, στο τρίτο δεκάλεπτο ακούστηκε παρατεταμένο σύνθημα εναντίον του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και επίσης ακούστηκαν παρατεταμένα συνθήματα εναντίον του κυρίου Μπαρτζόκα. Ακόμα είχαμε και συνθήματα εν χορό, πάλι είπα για τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και όχι μόνο. Μάλιστα έβριζαν και τη μητέρα του κυρίου Λεπενιώτη. Πάμε τώρα. Ένα είναι τη γράφει ο φιλαγόνος από τη διοργανώτερη αρχή που είναι ο ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Ξεκαθαρίζω και λέω ότι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ήταν ανεξάρτητο όργανο που είχε επικεφαλής εν ενεργεία εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση με τη διοργανώτερη αρχή.
0: Παρενεύει.
1: Δεν παρενεύει. Μέσα σε 4 μέρες καλείσει απολογία κλπ. Ή λειτουργεί αυταπάγγελτα. Έχει παρατηρητή στο γήπεδο. Ναι. Ο παρατηρητή λοιπόν. Έχει γράψει όλα αυτά. Τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ που επικαλείται ο Ολυμπιακός, γιατί ο κύριος Λεπενιώτης είπε για την ΔΕΑΒ ότι πρέπει κάτι να κάνει. Λοιπόν, το άρθρο της ΔΕΑΒ επικαλείται, προβλέπει το άρθρο λοιπόν της ΔΕΑΒ, σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός ζητά να κληθεί ο κύριος Γιανακόπουλος σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διεπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλει τη διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιοδήποτε εθνική διοργάνωση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με μια αγωνιστική.
0: Που μπορεί όμως να
1: κινδυνεύει.
0: Του χρόνου,
1: όχι.
0: Τι όχι.
1: Γιατί έχει τώρα το τρίτο παιχνίδι στο σεφ.
0: Και πού ξέρεις εσύ πότε θα βγει η απόφαση.
1: Πρέπει να βγει. Δεν είναι σαν εδώ, σαν τον ΕΣΑΚΕ που πάει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
0: Α.
1: Εδώ η ποινή βγαίνει εντός τετραημέρου.
0: Μάλιστα.
1: Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφείου προκλήθηκε ματέως ή οριστική διακοπή, τότε είναι τρεις αγωνιστικές.
0: Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα.
1: Ωραία, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά μια αγαπημένη οικογένεια κατάφεραν και απόψε να μας κουράσουν και να δούμε τώρα αύριο την επόμενη μέρα.
0: Τι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο τώρα.
1: Είπα για το φιλαγόνος, είπα για τον Παναθηναϊκό που αναφέρεται κατά του κύριου Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε.
0: Εντάξει.
1: Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθευρίζει παράγοντες. Είπα για τις καταγγελίες ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τις κυρώσεις που σε περίπτωση τιμωρίας. Το ρεζουμένο είναι ότι ο Αταμάν λέει κερδίσαμε το μάτς, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη το τελευταίο 10 χρόνια και θέλω σεβασμό. Ο Μπαρτζόκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια, παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Και είπα ότι ο Hayes Davis ήταν σήμερα πρωταγωνιστής για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία έγιναν στο Telecom Center.
0: Άρα τώρα τι περιμένουμε?
1: Τώρα περιμένουμε το εξαγωνιστικό, ναι, και το αγωνιστικό. Περιμένουμε τη Δευτέρα να δούμε πώς θα είναι οι δύο ομάδες στο Game 3.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
1: 9. Ώρα 9.
0: Μάλιστα.
1: Ώρα 9. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες στο Game 3. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Σίγουρα θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι.
1: Βέβαια. Σίγουρα υπάρχει και τέταρτο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι.
1: Ναι. Και σίγουρα, ξαναλέω, γιατί με ρωτάνε πολύ, είναι πολύ μεγάλη διαφορά η Ευρωλίγκα από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τι εννοείς?
1: Τι?
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι οι ομάδες τώρα, καλά, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε, αλλά ο άλλος που πήγε και την κατέκτησε, πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του και να κοιτάει τι γίνεται στο εδώ.
0: Δεν έχει καθαρό μυαλό ο Ολυμπιακός, αυτό μου λες?
1: Κοίτα να δεις, το πρώτο παιχνίδι το έδειξε ότι δεν είχε το καθαρό μυαλό που χρειαζόταν. Είχε λίγο μείνει. Παρά την νίκη.
0: Χθες δεν είχε μείνει?
1: Όχι, χθες ήταν. Δεν βγήκαν οι παίκτες αυτοί που έπρεπε να βγουν να πάρουν μπροστά το παιχνίδι. Λοιπόν, θέλεις να σου πω εν ώψη Μουντιάλ φιλικά?
0: Εννοείται.
1: Κάτσε.
0: Γι' αυτά
1: να
0: ζω.
1: Ζεις γι' αυτά?
0: Εννοείται.
1: Καταρχήν, εκτός Μουντιάλ είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Τατζικιστάν, Ινδία. 3-1. Δεν μετέχουν στο Μουντιάλ. Σλοβακία, Μαυροβούνιο 2-2. Μολδαβία, Βουλγαρία 2-2. Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο 3-0. Ουγγαρία, Φιλανδία 2-1. Ακόμα, Μπενίν, Νίγηρας.
0: Με ποιον έπαιξε η Ρωσία?
1: Με την Μπουργκίνα Φάσο.
0: Φαντάζομαι είναι η μόνη χώρα που έχει δεχτεί να παίξει με τους Ρώσους.
1: Όχι, έχουν και άλλες παίξει με τους
0: Ρώσους. Έχουν παίξει.
1: Ναι. Μπενίν, Νίγηρας 1-1.
0: Μπενίν, Νίγηρας, μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά δεν έχουν σχέση τώρα με Μουντιάλ. Αγκόλα, Μαυριτανία 1-1. Αλλά με αυτό το μάτς, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τόγκο 1-1. Αλλά με αυτά, αγαπητέ Μανώλη, μαθαίνεις καλή γεωγραφία.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Που τα παιδιά δυστυχώς τους ρωτάνε πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης και βλέπω στα βίντεο γιατί λέει έχει Ροδόπη πρωτεύουσα. Δεν ξέρουν ούτε καν που είναι. Αν τους δείξει το χάρτη, δεν ξέρουν. Τώρα να σου πω εγώ τον Μπενίν που είναι, τους βάζω αρκετά δύσκολα.
0: Τώρα να σου πω τη μαύρη αλήθεια, τον Μπενίν ούτε εγώ ξέρω που είναι.
1: Το Μπενίν είναι, όπως βλέπεις στο χάρτη της Αφρικής, κάτω μια λουρίδα.
0: Εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, μπορώ να μην ξέρω που είναι τον Μπενίν.
1: Όχι, εντάξει, ναι, δεν είναι. Και εγώ το έμαθα τον Μπενίν,
0: ναι,
1: για να
0: αυτό.
1: Σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αυτή τη χώρα της Δυτικής Αφρικής είναι δίπλα με τον με την Ιγυρία και το Τόγκο, εκεί στον κόλπο της Γουινέας. Το έμαθα όταν το 2011 είχε γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του Χάντμπολ Θεσσαλονίκη και είχαν έρθει αυτοί οι γίγαντες από τον Μπενίν. Τώρα πώς είχαν πάρει την πρόκριση, ούτε θυμάμαι. Ήταν μία από τις χώρες.
0: Αυτοί δεν γλώτσαν,
1: ναι, τόποι. Εντάξει, είχαν στο χάντμπολ και ήταν εκεί και ήταν αυτό και έμαθα πού είναι αυτή η χώρα, η οποία έχει πληθυσμό 13,5 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Α, είναι μεγαλύτερη από εμάς.
1: Ναι, ρε.
0: Σε πληθυσμό.
1: Εντάξει, είναι.
0: Θα έπρεπε να ξέρω πού είναι. Θα έπρεπε να ξέρω πού είναι.
1: Ω, εντάξει, τώρα είναι όπως βλέπεις στην Αφρική, αριστερά μία λουρίδα.
0: Μες.
1: Εντάξει. Επίσημη γλώσσα η γαλλική.
0: Α, η είναι πρώην γαλλική κτήση, είναι.
1: Δεν είναι πρώην, δεν πρέπει να είναι πρώην, δεν θυμάμαι με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η έκτασή της είναι 112.622 τετραγωνικά
0: Δημήτρη,
1: χιλιόμετρα.
0: Δημήτρη μου, δεν θα πάω ποτέ στο Μπενίν.
1: Ναι, ήρθαν αυτοί όμως στη Θεσσαλονίκη και κάνανε
0: εμφάνιση. Ναι, εγώ δεν θα πάω ποτέ.
1: Δεν άφησαν εμπορικό κέντρο για εμπορικό κέντρο.
0: Ναι, εγώ δεν θα πάω ποτέ στο
1: τώρα,
0: Μπενίν.
1: Για τον Μπενίν, άκουσαμε για τον Μπενίν. Σωστό είναι αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι ανάγκη να το ξέρει ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο.
0: Ναι, δηλαδή θα ζήσει και χωρίς τον Μπενίν.
1: Όμως να μην ξέρει πού είναι η Ροδόπη.
0: Η Ροδόπη, όχι. Και το Καστελόριζο
1: ή να μην ξέρει πού είναι η Κερκίδα στο χάρτη. Ή να μην ξέρει
0: που είναι. Την ψιλοξέρουν γιατί πάνε πενταήμεροι.
1: Ναι. Ή να μην ξέρει που είναι η Αργολίδα.
0: Δεν ξέρουν.
1: Ή να μην ξέρει που είναι η Κορινθία. Υπάρχει
0: δεν ξέρω
1: πρόβλημα.
0: Γιατί το προσπερνά έτσι το Καστελόριζο.
1: Ποιο? Το Καστελόριο και αυτό, εντάξει, σου βάζεις δύσκολα, δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν ξέρουν η Αθήνα, η Αττική με ποιους, νομούς συνορεύει.
0: Λοιπόν, φυρί το πας βραδιά.
1: Για ποιο?
0: Με το ποιους νομούς συνορεύει η Αττική.
1: Ναι, βάλε ένα να δούμε πώς ξέρουν με ποιους νομούς συνορεύει η Αττική. Λοιπόν, επειδή εδώ έχω την κυρία...
0: Θα στεναχωρηθούμε άμα το βάλω.
1: Την εκλεκτή κυρία Κατερίνα Βουτσά. Και φωνάζει για το time out.
0: Αύριο παίζουν, τι θα ακούσουμε στην εκπομπή, αυτό παίζουν.
1: Αύριο καταρχήν θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Α, έχουμε και αγώνα αύριο.
1: Ναι, θέλει να πάμε, στο break και να το πούμε μετά.
0: Βεβαίως,
1: γιατί εδώ θα έχουμε θέμα.
0: Έχουμε Ιταλία, βέβαια.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τη μία. Πήγαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιώργος Τζιβελεκίδης πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Αποχαιρετίζουμε και την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ, γιατί αύριο, απόψε πλέον, η εθνική μας.
1: Κυριακή είναι, συγγνώμη.
0: Έχει φιλικό με την Ιταλία, που εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν θα έρθουν.
0: Αυτό γιατί κατεβαίνουν οι δεύτεροι.
1: Η Άντερ 21 κατεβαίνει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, εκεί έγινε λίγο η στραβή με το θέμα της μη πρόκρισης της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.
0: Μα ίσα που γι' αυτό
1: είχε κλειδί το φιλικό, θα έρθουν κάποιοι από τη βασική ομάδα και θα είναι οι υπόλοιποι της Under 21. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα είναι Under 21 θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θα κάνει τα τεστ ο Γιοβάνοβιτς.
0: Όσον αν υποβαθμίζει.
1: Εντάξει, ο κόσμος θα πάει να δει την εθνική ομάδα.
0: Καλά,
1: γιατί αγαπάει στην Κρήτη.
0: Μα δεν πας για την
1: ομάδα.
0: Ιταλία, για την Ελλάδα πας.
1: Ναι, και θα πάνε να τη δουν.
0: Εσύ είναι ωραία η φανέλα καινούρια.
1: Την είδες, άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε. Ναι. Είναι λίγο ρετρό.
1: Ρετρό, εντάξει. Έρχεται το παιχνίδι το πρώτο με τη Σερβία.
0: Θα μας βρει καμιά φανελά.
1: Πού, από αυτό τώρα κυκλοφόρησε η φανέλα.
0: Α, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Θα σου βρω.
0: Εντάξει.
1: Θα σου βρω. Αύριο λοιπόν θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ στην εθνική ομάδα. Θα έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν.
0: Τι είπα, ρε παιδιά, πενταήμερη είπα.
1: Πενταήμερη τι.
0: Μου γράφει πενθήμερη, λέει, Παρδάλη, δημοσιογράφος είσαι.
1: Εντάξει, εντάξει, παιδιά, όλοι κάνουμε λάθος. Αφήστε τώρα.
0: Περίμενε,
1: το.
0: Γιατί δεν τη λέμε πενταήμερη.
1: Ποια.
0: Την εκδρομή.
1: Πενταήμερη, ναι.
0: Είναι λάθος το πενταήμερη.
1: Όχι, δεν είναι λάθος. Πενθήμερη, πενταήμερη. Δεν είναι λάθος αυτό. 5 μέρες διαρκεί.
0: Εμείς δεν ξέρω, πενταήμερη τη λέγαμε την εκδρομή.
1: Ναι. Στην εποχή σου, τώρα την έχουν αλλάξει. Φαντά.
0: Το λένε πενθήμερη τώρα, ναι, και είναι λάθος.
1: Ναι, μπορεί. Τώρα πάντως είναι 5 μέρες.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, πενθήμερη και πενταήμερη είναι το ίδιο πράγμα. Είναι
1: ναι,
0: λάθος,
1: ρε, μου,
0: είναι
1: ναι.
0: Λάθος λέξη το πενταήμερη.
1: Όχι.
0: Δεν λέμε εξαήμερο, εφταήμερο.
1: Λέμε. Του κυρίου που απάντησε δεν του αρέσει τώρα, μα μην κολλάμε σε αυτό.
0: Δημοσιογράφος λες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Καλά, και αυτός τώρα που το ξέρει τι είμαι εγώ. Τέλος πάντων, παρακάτω.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα έχουμε την εθνική ομάδα, θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο να μας πει εκεί τι έγινε στο Χόλμη. Θα έχουμε μπασκετικά φυσικά, γιατί υπάρχουν πολλές δηλώσεις να τις ακούσουμε. Γιατί είναι διαφορετικά να τα διαβάζουμε εμείς, διαφορετικά να ακούμε τους πρωταγωνιστές.
0: Σωστό.
1: Θα έχουμε Ρολάν Γκαρός, γιατί αύριο έχει τον τελικό των γυναικών, όπου εκεί μετά τον αποκλεισμό της Σαμπαλένκα και λοιπά, είναι η Χαλίφτσκα από την Πολωνία, νούμερο 114, η οποία πήγε από τα προκριματικά, είχε αποκλείσει τη Σάκαρη εναντίον της Αντρέεβα της Ρωσίδας, το νούμερο 8, αυτό είναι 4 η ώρα, και την Κυριακή είναι ο άλλος τελικός, εδώ είναι ο Σβέρεφ, ο οποίος Σβέρεφ είναι στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάδεξης. Θυμίζω ότι έχει αποκλειστεί και ο Τζόκοβιτς και ο Σίνερ. Απέναντι στον Κομπόλη, τον Ιταλό, ο οποίος είναι το 14. Σήμερα στα ημιτελικά, ο Κομπόλη απέκλεισε τον συμπατριώτη του, τον Αρλάντι, ο οποίος δεν κατέβηκε γιατί είχε ίωση. Ενώ ο Σβέρεφ κέρδισε τον Μένσικ, τον Τζέχο, 3-1 σετ. Γαλλικό Open. Μην κοιτάς που εμείς δεν ασχολούμαστε ή ασχολούμαστε μέχρι όταν είναι η Σάκαρη και ο Τσιπάς. Το βλέπουν εκατομμύρια κόσμος και ασχολείται εκατομμύρια κόσμος του αθλητισμού και του τένις με αυτό. Την Κυριακή πιθανότατα να έχουμε και Βαρούχα να μας πει για τους νέους κανονισμούς και τι θα γίνει στο Μουντιάλ, γιατί έχει κάποιες αλλαγές εκεί.
0: Τι αλλαγές έχει?
1: Έχει θεματάκια, ναι, οι κανονισμοί, έχει κάποια θέματα.
0: Θες να μου δώσεις μια ιδέα, γιατί με βάζεις τώρα στα κάρβουνα. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
1: Και μετά είναι ποιος θα με ακούσει. Δεν
0: μια
1: πρέπει εγώ κάτι
0: είπα.
1: Να πω. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η μπάλα μέσα, να ξέρεις, θα έχει τσιπ μέσα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Οι σημαντικότερες τώρα παρεμβάσεις βάζουν οριστικά τέλος στις γνωστές μπασκετικές τακτικές παρεμπόδιση στα κόρνερ και στα φάουλ. Ενώ επεκτείνεται και η διαδικασία του ΒΑΡ.
0: Δηλαδή. Καλά, εντάξει, ας το πούμε.
1: Καταργούνται οριστικά οι τακτικές να μπαίνεις μπροστά στο κόρνερ. Εντάξει, να γίνεται αυτή η ιστορία. Υπάρχει χρονικό όριο στις αλλαγές. Ο παίκτης που αποχωρεί υποχρεούνται να βγει από το γήπεδο εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που ο τέταρτος θα σηκώσει το ηλεκτρονικό πίνακα. Αλλαγές στο πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Το σύστημα Video Assistant Referee έχει πλέον τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και να ελέγχει λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή, καθώς και περιπτώσεις λαθών ταυτοποίησης παικτών.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως.
1: Πρόσεξε. Με το VAR αυτό σημαίνει ότι ένας αγώνας που θα ξεκινάει στις 3 τη νύχτα θα πηγαίνει 5 και μπορεί να μην έχει τελειώσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Σου έδωσα δύο τίτλους.
0: Γίνεται λίγο μπάσκετ. Επίσης θέλω να σου πω, θα το ξέρεις, φανταζόμαι ότι ο τελικός.
1: Ναι.
0: Θα έχει, λέει, ημίωρο.
1: Ημίχρονο.
0: Ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Νομίζω η Σακύρα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι η Σακύρα, γιατί μπερδεύομαι μια άλλη. Και κάτι Κορεάτες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα δούμε πράγματα στο αυτό το Μουντιάλ που γίνεται σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Επέτρεψε να σου πω ότι θα δούμε πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μην. Να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι. Μην ξεχνάς επίσης, εγώ έχω πάντα συστάσεις με τους Αμερικάνους στο θέμα της ασφάλειας. Φοβάμαι πάρα πολύ μην γίνει καμιά στραβή.
0: Εγώ νομίζω δεν θα γίνει τίποτα.
1: Μακάρι. Εντάξει.
0: Απολύτως.
1: Μακάρι, μακάρι, εντάξει, μακάρι.
0: Ησυχία, τάξη και ασφάλεια θα επικρατήσει.
1: Μακάρι, μακάρι. Τώρα, στον πέμπτο όμιλο είναι το Κουρασάο. Πρώτη φορά, η μικρότερη χώρα που έχει πάρει μέρος.
0: Που θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.
1: Παίζει μια Γερμανία, έχει τηλεφωτοστού και Εκουαδόρ.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω έτσι άλλες περίεργες χώρες.
0: Το στοίχημα είναι το Κουρασάο θα μπορέσει να σκοράρει έστω και ένα τέρμα.
1: Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Εγώ πιστεύω πως όχι.
1: Εντάξει. Το Ιράν πήρε βίζα και πάει στις ΗΠΑ κανονικά.
0: Με τους άλλους με τον έμπολα τι έχει γίνει.
1: Μισό. Μπήκαν σε αυτό, προχωράνε. Δεν,
0: εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι. Πράσινο ακροτήρι με Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Το Ιράκ φυσικά είναι ένα θέμα. Παίζει με Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία. Η Ιορδανία επίσης είναι επιτυχία που πέρασε και είναι με Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος.
0: Ξανά.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Πορτογαλία. Μην μου πεις αγωνιστικά, να το βλέπεις γεωπολιτικά.
0: Κολομβία, Πορτογαλία. Okay,
1: ναι, παιδί μου, ναι. Αθλητικό. Εντάξει, στο 12ο είναι Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Εντάξει, έχει χώρες που ζουν το όνειρό τους, επέτρεψε μου να σου πω. Και αυτό είναι το ωραίο στο ποδόσφαιρο, ότι βλέπεις και ακούμε χώρες οι οποίες θα τις δούμε να μετέχουν και να ζουν το όνειρό τους. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα.
0: Και θα κρατήσει 40 μέρες.
1: Ναι, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Όλο το καλοκαίρι θα βλέπουμε πάλι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα θέλεις κάτι άλλο? Νομίζω ότι
0: όχι,
1: θα κάλυψα όλα.
0: Θα σας ακούσουμε το ζωή.
1: Νομίζω ότι θα κάλυψα όλα. Έχει πράγμα πολύ. Θα ακούσει ο κόσμος εκεί τις ομορφιές που έγιναν σήμερα το βράδυ στο Telecom Center.
0: Η ΕΡΤ είχε απαντήσει τίποτα?
1: Όχι, δεν βλέπω κάποια απάντηση. Σε αυτό. Εντάξει, δεν βλέπω κάποια απάντηση. Ψάχνω να δω, δεν βλέπω κάτι. Πάντως το δεδομένο είναι ότι πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε. Στόπα. Να ηρεμήσουμε.
0: Τώρα δεν το εννοείς που το λες?
1: Τι δεν το εννοώ?
0: Ξέρεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά, δεν θα γίνει.
1: Να γίνει. Πρέπει λίγο να δω κάτι τελευταία που έχει βγει. Κάτι να ηρεμήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δημοσιογράφε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε δημοσιογράφε.
1: Δημοσιογράφε, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλά, συνέχεια ακόμα πολύ με αυτό. Για τις αυξήσεις δεν είπες τίποτα, ε?
0: Ποιες αυξήσεις?
1: Εγώ των ιεραρχών και λοιπά. Είπες.
0: Ρε, έχετε φαγωθεί, τα έχουμε πει εδώ και 4 μέρες.
1: Πει, εντάξει. Εντάξει.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι?
1: Όχι τι να κάνουν, εντάξει.
0: Πώς να ζήσουν?
1: Πώς να ζήσουν?
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί όχι την έγκαμο ιεροσύνη, που έχει παιδιά και οικογένεια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Έχει διαφορά. Άλλο να είσαι μόνος σου.
0: Δεν πρέπει να ανταμυφθεί γι' αυτό.
1: Να ανταμυφθεί. Άλλο να είσαι μόνος σου και να είσαι από το μοναχισμό, να έχεις προχωρήσει και να έχεις καριέρα στην εκκλησία, είτε αρχιμανδρίτης να είσαι, είτε να είσαι επίσκοπος, τιτουλάριος ή επίσκοπος.
0: Κάνεις τίποτα αύριο το πρωί?
1: Όχι, τι θέλεις?
0: Θες να έρθω να σε πάρω να πάμε μια βόλτα εδώ στο κημητήριο Μαρουσίου?
1: Όχι, πάω στα κημητήρια για άλλο λόγο.
0: Όχι,
1: ξέρεις,
0: θες να πάμε, να πάμε μια βόλτα?
1: Όχι, δεν θέλω να πάω στο κημητήριο αύριο το πρωί.
0: Για να δούμε.
1: Θα πάω εκεί που πρέπει να πάω.
0: Ναι, όχι, για να δούμε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πόσα δεκαρικάκια και δικοσαρικάκια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό όμως είναι.
0: Μέσα ένα τρίο.
1: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι όμως. Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι ο Μητροπολίτης που είναι επιχώριος Μητροπολίτης σε ένα νομό. Μπορεί να ζήσει και με 1500 ευρώ. Ή...
0: Να σου πω, όταν πηγαίνεις εσύ για άλλους λόγους και δίνεις το 20άρικο, ναι, σου κόβει κανείς απόδειξη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, συνεννοηθήκαμε.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ όμως.
0: Εντάξει, το ίδιο είπαμε.
1: Το ίδιο είπαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Επειδή ο Μητροπολίτης δεν μπορεί να το κάνει αυτό, του τα δίνει το κράτος.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αχ, δεν μπορώ να σε κοντράρω σήμερα γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Τα,
0: εντάξει,
1: λέμε, τα λέμε και Δευτέρα. Πιστεύω και Δευτέρα να είμαστε.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γεια σας κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, 211-200. Γεια σας γιαγιά Μυρτώ, να είστε καλά. Κύριε Άρη, ακούστε. Είπε πριν ο κύριος Δημήτρης και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι δεν υπάρχει λόγος πριν από κάθε αγώνα να υπάρχει ανάκριση του εθνικού ύμνου όταν αγωνίζονται δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς καθόμασταν και βλέπαμε κάποτε τους αγώνες των εθνικών. Στηνόμασταν για να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί δεν τον ακούγαμε κάθε μέρα. Η ημέρα λέει παίρνει δασία. Άσχεται. Κύριε Κώστα, μάλλον ακούτε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, δεν πειράζει. Η κυρία Λένα από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Λένα.
2: Γεια σας Μανώλη μου.
0: Γεια σας κυρία Λένα.
2: Τι γίνεται, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλά νομίζω, ναι.
2: Ναι. Είδα που δεν έχει
0: εδώ ο κόσμος έχει νεύρα, δεν ξέρω γιατί έχει νεύρα ο κόσμος.
2: Παρασκευή.
0: Και τις Παρασκευές έχουμε νεύρα.
2: Ναι, όλοι έχουν νεύρα.
0: Γιατί, τη Δευτέρα κανονικά πρέπει να έχουμε νεύρα, όχι την Παρασκευή.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται. Να σου πω ρε Μανώλη, αυτές τις δημοσκοπήσεις που κάνουνε, ποιος τις πληρώνει περίμενα τόσα λεφτά?
0: Τα κόμματα.
2: Τα κανάλια.
0: Α, και τα κανάλια, και τα μέσα, ναι βέβαια.
2: Και τα μέσα. Mm. Τόσα πολλά λεφτά έχουνε.
0: Όχι, μισό λεπτό, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται για λογαριασμό των μέσων, δεν έχουνε το ίδιο κόστος με μια δημοσκόπηση που θα παραγγείλω εγώ που έχω επιχείρηση ή με μια δημοσκόπηση που θα παραγγείλει ένα κόμμα.
2: Παραγγέλνουν και τα κόμματα, δεν παραγγέλνουν.
0: Πολύ πιο συχνά.
2: Πολύ πιο συχνά. Εδώ άκουσα, δεν ξέρω πόσα λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν μιλάμε για ψήρες.
0: Εδώ είναι ολόκληρη διαδικασία.
2: Μιλάμε για χρήμα. Δεν θυμάμαι πόσα άκουσα. Από ίδιο είναι που κάνει τις δημοσκοπήσεις στα ραδιοφωνό.
0: Δεν είναι ευθυνές οι δημοσκοπήσεις προφανώς.
2: Τι όλες φάνταν. Εγώ ευτυχώς αυτό... Έλεγα και στην κοπέλα ότι ευτυχώς δεν ανοίγω τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Ένα σύρια που βλέπω κανένα μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αυτό είναι τέρμα. Λοιπόν, η αλλιώς θα είχα πάει στο τρελάδικο. Ό,τι δεις ακούω, ό,τι ακούω από το ραδιόφωνο σας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έλεγα και στην κοπέλα, της λέω καλά που είναι το ραδιόφωνο, γιατί αυτό είναι η παρέα μου. Σου μιλάω ειλικρινά. Σηκώνομαι. Πίνω τον καφέ μου, ανοίγω, ακούω τα πρωινάδικα. Εκεί πέρα όλο, μέχρι τόσο. Όλο μέχρι και μετά. Μέχρι, το έχω ανοιχτό συνέχεια. Κάνω τις δουλειές και ακούω. Το έχω παρέα, σαν να έχω άνθρωπο μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Έτσι λειτουργεί το ραδιόφωνο.
2: Ναι. Δεν έχω βρει άλλο στάθμο όμως να με ευχαριστεί. Στο δικό σου, έχει κολλήσει βέβαια.
0: Καλό είναι αυτό για μας.
2: Έχει κολλήσει βέβαια εκεί πέρα. Κατάλαβες, έχει κολλήσει. Και το λέω και σε άλλους. Λέω πάρετε, παίρνω εκεί εγώ τηλέφωνο. Και λέω τι γίνεται ρε παιδί μου. Όπω τρέλα που έχουνε. Μα είναι τόσο νωρίς. Για να κάνουν. Έχουνε κάνει πόσες, 3-4 δημοσκοπήσεις.
0: Πόσες, 6.
2: 5.
0: 6.
2: 6.
0: Είχαμε αυτή την εβδομάδα μία κάθε μέρα.
2: Τι πράγμα.
0: Και είχαμε και μία την περασμένη Παρασκευή.
2: Καλά τόσο λίσα έχουνε.
0: Τώρα ναι.
2: Καλή, δεν θα γίνει τώρα. Έχουμε και τουλάχιστον 6 μήνες.
0: Καλά, δεν θα γίνονται κάθε μέρα. Τώρα θα ρεώσουν λίγο. Αλλά μόλις κάνει. Τώρα και την άλλη εβδομάδα. Αλλά μόλις κάνει τώρα κόμμα. Όταν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί θα πέσουν, θα βαράνε. Διπλοβάρνε.
2: Θα βαράνε εκεί πέρα. Τώρα έμεινα κάγκελο κι εγώ μόλις άκουσα το Σαμαρά. Ότι αυτός με το Μητσοτάκι είναι χρή. Είναι δεξιός, αυτή δεν είναι.
0: Εμά δεχθεί, εντάξει. Μα,
2: το λέγανε αποστάτη, τέλος πάντων, τότε.
0: Γι' αυτό θα κάνει τώρα, ακόμα αφού δεν έχει διαγράψει από την Δημοκρατία.
2: Τι, πολλά ρε παιδί μου κόμματα, τι θα γίνει.
0: Χαμός.
2: Πού θα μοιραστούν οι ψήφοι.
0: Α.
2: Στο τέλος δεν θα μπορούμε να βγάλουμε κυβέρνηση, μου φαίνεται.
0: Λέτε.
2: Τι βλέπουμε, τι δεν γίνεται. Γιατί εμείς μυαλό δεν έχουμε οι άνθρωποι. Καθόλου. Ναι. Δεν σκεφτόμαστε. Ο καθένας λέει το δικό του. Εντάξει, ο καθένας δεν θέλει να ψηφίσει, λέμε τώρα, αλλά δεν σκεφτόμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και λέω τι γίνεται, ρε, μπορείς να μας τρελάνε. Μας πάνε στο τρελάδικο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Κάνουν ό,τι μπορούν.
2: Μα δεν μπορεί να είναι πόσα, 10 κόμματα.
0: 10.
2: Πώς
0: μιλάτε,
2: θα είναι.
0: Μιλάτε για αυτά που 8 τουλάχιστον λένε ότι θα μπουν στη Βουλή. Τα κόμματα που θα κατέβουν στις εκλογές μπορεί να είναι πάνω από 20-30.
2: Καλό τρολοκομείο θα γίνει. Α, η Βουλή των Τρολοκομείου θα είναι. Έτσι, να γράψουν απ' έξω το τρολοκομείο. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται σε άλλα κράτη.
0: Να
2: αφήνουν έτσι 500 κόμματα.
0: Καλά, να συμμετέχουν στις εκλογές. Μπορεί οποιοδήποτε να συμμετέχει εφόσον πληρεί τα κριτήρια.
2: Πόσα, 10 κόμματα.
0: Όχι, ξαναλέω, πολύ παραπάνω. Το θέμα είναι πόσα πιάνουν το όριο για να μπουν στη Βουλή. Έχουν δικαίωμα.
2: Ναι, εδώ πέρα όμως το όριο το πιάνουν τουλάχιστον 8.
0: Το τουλάχιστον 8 το λέμε τώρα με βάση τις δημοσκοπίες.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και 7, μπορεί να είναι και 6, μπορεί να είναι και 9, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό έχει να. Μα δεν βγαίνουν τα κουκιά έτσι.
0: Πώς δεν βγαίνουν.
2: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Φτάνε, 3 κόμματα, 4.
0: Τι, 3-4.
2: Και πολλά λέμε τώρα.
0: Ναι,
2: λέμε,
0: για να μην. Ξέρετε, όσο περισσότερα είναι τα κόμματα,
2: ναι,
0: τόσο καλύτερα μπορεί να ελέγχεται.
2: Μακάρι, δεν ξέρω.
0: Η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αν είναι 3-4 κόμματα.
2: Ναι.
0: Όσο.
2: Δεν θα μπορεί να κάνει κομμάτι.
0: Όχι, όσο λιγότερα είναι τα κόμματα, τόσο πιο εύκολα γίνεται μοιρασιά.
2: Δηλαδή είναι καλό για το λαό αυτό το πράγμα.
0: Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι η πολυκομματική βουλή δεν είναι κακό πράγμα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
2: Α, όχι, εντάξει, τα ακούω. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω από πολιτική.
0: Όσο περισσότερες φωνές υπάρχουν, τόσο το καλύτερο.
2: Εντάξει, για να μην είναι ένας με και να κάνει κουμάντο. Όπως κάνουν τώρα ό,τι γουστάρουν.
0: Έτσι λέω εγώ.
2: Όχι, τώρα που το σκέφτομαι έχεις δίκιο, βέβαια.
0: Η πολυφωνία είναι καλό πράγμα, δεν είναι.
2: Ναι, για να δούμε, θα δούμε άσπρη μέρα. Εγώ ξέρω ότι το παιδί μου και ο κόσμος εδώ δεν έχει δουλειά τίποτα. Βαράνε μύρες στα μαγαζιά. Νέκρα είναι, η αγορά είναι πεθαμένη. Τελείως.
0: Κάποιοι κλάδοι έχουν πρόβλημα.
2: Όλα τα μαγαζιά τα μικρά έχουν πρόβλημα. Όλα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ γνωρίζω πολύ, επειδή είχα μαγαζί και γνωρίζω πολύ κόσμο και με παίρνω τηλέφωνο, λένε τίποτα. Τίποτα. Βαράμε μύγες. Προχθές είπα στο παιδί μου, έχει τίποτα. Μου λέει, δεν πάτης άνθρωπος. Λίγα πράγματα, μάνα μου λέει. Τραβιέται και αυτό, τραβιέται και ο κόσμος. Δεν είναι. Τέλος πάντων, ας είναι να γίνει κάτι καλό. Ας γίνει μωρέ ένας άνθρωπος να είναι για αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου.
0: Ο Μπούμερα λέει γεια σου Τσιπρέα.
2: Α, δεν είμαι παθιασμένη, πες το, να το ξέρει.
0: Εντάξει, τα ακούει.
2: Να σκέφτομαι, μην νομίζεις. Απλά τον συγχωρώ, λόγω ότι.
0: Καλά, δεν είπε κάτι.
2: Είναι νέος ακόμα. Και λέω, άντε, του βρίσκω ελαφρυντικά. Λόγω που ήταν η χρεωμένη χώρα. Όχι ότι και αυτό δεν τα έχει κάνει μπαχαλό, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει. Είμαι εκεί πέρα, αλλά όχι κολλημένη.
0: Μάλιστα.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
2: Γεια σου, Μπούμερα. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Μανώλη, ναι. Να σου στείλει το παλιό αυτοκίνητο να του πεις.
0: Τι να μου στείλει.
2: Από την Αυστραλία.
0: Τι να μου στείλει.
2: Αφού πήρε καινούριο.
0: Πήρε καινούριο. Να μου στείλει το παλιό.
2: Να σου στείλει το παλιό.
0: Μεγά και ιδέα. Καλό βράδυ, κυρία Ελένη.
2: Να είστε καλά, αγόρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Κυρία Αναστασία, η κυρία Αναστασία από τη Μελβούρνη μου γράφει. Σκεφτείτε όμως ότι επειδή δεν ακούμε συχνά τον εθνικό μας ύμνο, ελάχιστα, δεν πειράζει που δεν καταλαβαίνουν οι παίχτες. Ακούει όμως όλο το φίλαθλο κοινό και βέβαια χιλιάδες κόσμο από την τηλεόραση που παρακολουθεί τον αγώνα. Είναι μια άλλη προσέγγιση, θεωρώ. Μην το συνδέετε, λέει, με την Αμερικανιά που λέτε. Ας ακούμε τον εθνικό μας ύμνο, μόνο καλό μας κάνει. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα, κυρία Αναστασία, ξέρετε ποιο είναι. Να σου πω απόψε. Την ώρα του εθνικού ύμνου βρίζανε. Και μπορώ να το κάνω για Δευτέρα, δεν ξέρω. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Στην Αυστραλία, μου γράφει η κυρία Αφροδίτη, συμμετέχουν πάρα από 40 κόμματα στις εκλογές και στη Βουλή εκπροσωπούνται 10. Ναι, όσα καταφέρουν να μπουν, προφανώς. Ο κύριος Λευτέρης από την Καλυθέα. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
3: Σ' ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, αλλά πολύ σε αραιούς χρόνους σε παίρνω.
0: Ναι.
3: Και κάθε φορά που θέλω να πάρω αφορμή παίρνω από συζητήσεις προηγούμενων ακροατών. Από το τελευταίο που άκουσα από τον προηγούμενο, πριν από την κυρία που βγήκε για τώρα.
0: Yeah,
3: αναφέρθηκε στις αυξήσεις των νεαρχών.
0: Ναι. Yeah.
3: Καλώς. Καμία αντίρρηση. Δικαιούνται.
0: Δικαιούνται.
3: Κάτι ανάλογο. Δεν είπες πώς θα ζήσουνε.
0: Ναι, σκοπτικά το είπα.
3: Οκ. Okay.
0: Δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης.
3: Πέραν των του κατώτερου κλήρου αναφέρθηκε στους μητροπολίτες, οι οποίοι δεν παίρνουν το 20 που δίνουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά είναι, η μισθή τους είναι ήδη πολύ ψηλή.
3: Δεν άκουσα.
0: Είναι ήδη πολύ ψηλή η μισθή τους.
3: Πέραν αυτού, επειδή όλοι δεν είμαστε παντογνωστές, δεν είναι και κακό κάτι να μας διαφεύγει.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Όχι κάτι, πολλά μου, εμένα πολλά μου διαφεύγουν. Κάτι απλά.
3: Όσον αφορά τους Μετροπολίτες, γνωρίζεις ότι για να γενιάσουν οποιοδήποτε νέο ναό, το κατώτερο είναι 1.000.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Ενορία.
0: Δεν το ξέρω.
3: Από την οποιαδήποτε ενορία που αναγείρει ένα νέο ναό, και από ιδιώτες, για να πάει ο Μητροπολίτης που είναι υποχρεωτικό για να αρχίσει να λειτουργεί ο ναός αυτός.
0: Το αυτό λιγότερο που λένε είναι τα θυρανίξια, αυτό.
3: Αυτό λοιπόν, το κατώτερο είναι 1.000.
0: Α, δεν το ξέρω.
3: Ναι, αυτό δεν είναι φήμη, είναι κάτι
0: δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Που το γνωρίζω.
0: Κοιτάξτε, εμένα, κύριε Λευτέρη, ακούστε τώρα, και ο καθένας επιλέγει το επάγγελμά του και με βάση κάποια κριτήρια. Εμένα αν με ενοχλεί, ένα από τα πράγματα που με ενοχλούν σε ό,τι αφορά τους κληρικούς είναι ο απίστευτος πλούτος που κουβαλάνε πάνω τους. Δεν έχω καταλάβει γιατί
3: πρέπει. Είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί τιμάς, ας πούμε, τη θρησκεία όταν ο Σταυρός έχει 5.000 ευρώ και δεν μπορεί να έχει 50 ευρώ.
3: Ποιος ασχολήθηκε λοιπόν με αυτό στο δημόσιο διάλογο?
0: Όχι.
3: Τώρα δεν μιλάμε προσωπικά, γιατί
0: κανένας.
3: Αν μου δώσει μια απάντηση ότι εγώ, γιατί σε πάρα πολλά θέματα
0: δεν καταλαβαίνω γιατί η μήτρα, ας πούμε, πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτη και να μην είναι μπρούτζινη ή τσιγκίνη, δεν ξέρω τι.
3: Επειδή σε παλαιότερη συζήτηση που είχαμε δύο φορές είχα αναφερθεί κατά πολύ στους συνάδελφους, το οποίο είχα πει ότι είναι η τέταρτη εξουσία η οποία σκοπό έχει τον έλεγχο. Αν η άποψή σου είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε έλεγχο από τη δημοσιογραφία, έλεγχο στους δημόσιους λειτουργούς δηλαδή. Οι συζητήσεις που κάνουν είναι γιατί σκοτώθηκε ένα γέροντας πριν από 20 χρόνια και το αναφέρω.
0: Ένας από τους ρόλους της δημοσιογραφίας είναι να ελέγχει και την εξουσία. Ένας άλλος ρόλος είναι να ενημερώνει.
3: Βασικότατα ενημέρωση,
0: ναι.
3: Αλλά ο έλεγχος θεωρώ ότι είναι. Εγώ θα το έβαζα πρώτο.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα το βάλω σε διαβάθμιση γιατί.
3: Ναι, εντάξει, δεν θα διαβάσω.
0: Γιατί η ενημέρωση Είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά προφανώς ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει την εξουσία.
3: Δεν θα διαφωνήσουμε. Επανέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα όσον αφορά τις αυξήσεις στους ιεράρχες για να ρωτήσω και να καταλάβω πόσο συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από τους συνταξιούχους των 400 και των 500 ευρώ οι ιεράρχες, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, οι δικαστικοί, επί τα τελευταία χρόνια όλο και κάτι. Να μην αναφερθώ βέβαια ότι η πτώση του Τσίπρα ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Για ποιο λόγο?
3: Ένα από τα 37 που άφησε χάλαγε 3-4 να δώσει κάτι σε αυτούς τους ταλέπορους που τον ακολουθήσανε.
0: Θα άλλαζε το αποτέλεσμα.
3: Ορίστε.
0: Θα άλλαζε το αποτέλεσμα.
3: Συνταξιούχοι, αγροτιά, περιμέναν κάτι. Δεν το είδανε.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα άλλαζε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να συνέβαινε.
3: Είμαι βέβαιος ότι αν το τελευταίο
0: ωστόσο, πιάνε... ωστόσο, ο κόσμος δεν πρέπει να ψηφίζει με κριτήριο το αν μου δώσε κάτι.
3: Όχι, οπωσδήποτε όχι.
0: Έτσι.
3: Είναι μια ολόκληρη... Εντάξει, θέλει πολύ συζήτηση αυτό και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά δεν είναι και γι' αυτό για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα των 70 ετών, αν δεν έχει κάποιον πολύ κοντινό, έναν άλλο αδερφό, ένα παιδί, ένα κάτι άλλο να τον συνδράμει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με 4-5 γαστάρικα. Είναι αστείο να το συζητάμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Τώρα, εάν φύγω από εκεί, αυτή βέβαια δεν τους ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η τελευταία κυβέρνηση της 7 ετίας δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Αντίθετα, όπου βγήκαν να ζητήσουν κάτι, τους κυνηγήσανε και θα τους ξαναψηφίσουν βέβαια πάλι. Γιατί εγώ είμαι πολύ με την προσωπική ευθύνη. Φωνάζουν, αλλά φωνάζουν χωρίς νόημα. Τώρα όσον αφορά την ακρίβεια που είπα προηγούμενα και το κόστος ζωής που κάνει δύσκολη τη ζωή τους, σε παλαιότερη συζήτηση που είχες πάλι με κάποιον ακροατή και σε ό,τι πάνελ ακούγεται το θέμα της ακρίβειας, ξαφνικά όπου βολεύει τους κρατούντες αναφέρονται το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ότι και εκεί έχουμε αυξήσεις. Μα να πάρω το πιο απλό. Τα ενίκια, ας πούμε, που λένε ότι έξω μπορεί να έχουν 1,5 χιλιάρικο. Το 1,5 χιλιάρικο είναι το 1/3 του μισθού της Ευρώπης. Δεν γυρίζει κανείς να μας πει ότι εδώ είναι ένας μισθός ένα ενίκιο. Γιατί εκεί έχουν πάει. Ένα 60 μέτρα, 65-70 θέλει 7,5 κατσάρικα πια. Δεν βρίσκεις με λιγότερο από αυτό. Και... πάλι θα ξαναγυρίσω στη δημοσιογραφία. Ποτέ κανείς δημοσιογράφος δεν γύρισε να πει σε κάποιον από αυτούς: ρε παιδιά, συγκρίνετε την Ευρώπη όπου βολεύει και όπου δεν βολεύει, την ξεχνάτε. Ας παίρνουμε παραδείγματα από την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Τώρα συμφωνήσω. Και ότι είναι πιο. Και ότι και εκεί ακριβαίνουν και ακριβαίνουν και εδώ. Ναι, αλλά εκεί που είναι η μισθή?
0: Δεν
3: έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θα έπρεπε να κρατάω σημειώσεις από αυτά που ακούγονται από τους ακροατές, αλλά θα μας χρειαζόταν και 3 ώρες να τα συζητάμε, γιατί πάρα πολλές φορές θέλω να πάρω, γιατί κάτι που άκουσα μου φάνηκε λογικό από τον άνθρωπο που το ανέλυε. Δεν θέλω να πω ότι τους αποπέρνεις. Αλλά εάν σε κάτι έχετε αντίθετη γνώμη και σε αυτό το συζητήσατε με κάποιον ακροατή, με κομψό βέβαια τρόπο, αλλά οδεύει η συζήτηση προς το τέλος. Δεν την ολοκληρώνετε ή δεν αφήνουμε τον ακροατή να αναλύσει τη σκέψη πιο αναλυτικά, που πολλές φορές είναι και πάρα πολύ χρήσιμη να την ακούμε.
0: Πάντα είναι χρήσιμη σκέψη.
3: Ναι, δεν κάνω υπόδειξη βέβαια, απλώς λέω αυτά που ακούω εγώ και πώς έρχονται στα αυτιά μου.
0: Μάλιστα.
3: Να μην σε κουράσω άλλο, γιατί δεν τώρα έτσι αφορμή πήρα από τον κύριο αυτόν που αναφέρθηκε στην ιεραρχία και σκέφτηκα όλων των ειδών τις αυξήσεις που γίνονται, αυτό που είπα, αστυνομία, στρατό, δικαστές. Και θυμήθηκα αυτούς τους ταλίπουρους που είναι άστο 4 και το 500 και 7 και 8 κατοστάρικα. Τι να κάνει σήμερα ή πώς να ζήσει ένα ζευγάρι με 2.000 που σκοπεύει να κάνει ένα παιδί. Δεν θα πω δύο, ένα. Δεν θα βγει με τίποτα. Πάση περιπτώσει.
0: Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, ελάτε.
4: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνα.
4: Είναι πρώτη φορά που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
4: Ήθελα να ακούω μερικές φορές το Real FM και στην εκπομπή, μπορώ να πω το όνομα του συναδελφού σας.
0: Ναι βέβαια.
4: Του κύριου Σαβελάκη.
0: Mm-hmm.
4: Και βλέπω ότι σχολιάζει συνέχεια δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το καινούριο κόμμα του Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
4: Και ήθελα να πω πόση διαφήμιση πρέπει να γίνει σε αυτά τα δύο κόμματα τόσα χρόνια που τα έχουμε φάει στη μάπα.
0: Μισό λεπτό, ο Νίκος σχολιάζει, μου λέτε τα δύο κόμματα.
4: Και δίνει έμφαση περισσότερο σε αυτά τα δύο κόμματα.
0: Ναι.
4: Και όχι μόνο ο συνάδελφός σας ο κ. Σαβελάκης, αλλά και... Και άλλοι συναδέλφοι σας.
0: Επειδή
4: τώρα το Real FM, ναι. Μπορώ να πω μόνο γι' αυτό τώρα συγκεκριμένα.
0: Η τάση πάντως είναι γενικώς, εντάξει, προφανώς και γίνεται κουβέντα για όλα τα κόμματα, αλλά είναι λογικό κάποιες εκπομπές επικαιρότητας να τις απασχολούν περισσότερο τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά κόμματα. Θα σας πω γιατί. Γιατί πολλές φορές εκεί βρίσκεται και το ενδιαφέρον του κόσμου. Πολλές φορές, όχι πάντα.
4: Μα οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν γνωρίζουμε αν είναι αληθές ή ψευδές.
0: Μισό λεπτό.
4: Ο κόσμος δεν το γνωρίζει
0: μισό
4: αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ψευδής δεν είναι. Αλλά το κατά πόσο τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη στιγμή των εκλογών, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η δημοσκόπηση που γίνεται σήμερα είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Είναι μια φωτογραφία της ημέρας. Το τι θα γίνει σε 6 μήνες δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το καταγράψει επί της ουσίας καμία δημοσκόπηση. Κάτι που βγαίνει, ξαναλέω, σήμερα, χτες, σε μια εβδομάδα, είναι φωτογραφία της στιγμής, φωτογραφία της ημέρας.
4: Μάλιστα. Γιατί όσο γίνεται ντόρος και όσο... Γιατί στην ουσία γίνεται και διαφήμιση, έτσι.
0: Διαφήμιση τι εννοείται.
4: Ορίστε.
0: Όταν λέτε διαφήμιση τι εννοείται.
4: Διαφήμιση εννοώ όταν συζητιόνται όλη την ώρα από διάφορους δημοσιογράφους που έχουν τη μία ώρα, τις δύο ώρες εκπομπή σε κανάλι, σε σταθμό. Και αναφέρουν συνέχεια το Τζίπρα που ανέβηκε, που κατέβηκε, τον Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά τα υπόλοιπα κόμματα, επειδή είναι πολυκομματική έτσι η Βουλή, δεν αναφέρονται καθόλου.
0: Εντάξει, τώρα
4: εγώ το θεωρώ λίγο σκόπιμο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εγώ όχι. Εγώ θεωρώ ότι αναφέρονται όλοι, αλλά ο καθένας έχει το μερίδιο του χρόνου που του αναλογεί.
4: Όταν απασχολείς από το χρόνο σου 20 λεπτά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά 20 λεπτά για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά δεν αφιερώνεις όμως 20 λεπτά για οποιοδήποτε άλλο πολύ μικρότερο κόμμα, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. Κατά την άποψη τη δικιά μου, έτσι μπορεί να μην
0: καλάς. Πάντως θα σας πω κάτι. Ακόμα και όταν μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, επίσημα, το μοναδικό κριτήριο ισονομίας που υπάρχει για όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή είναι το 15 λεπτό του κόμματος που μεταδίδεται υποχρεωτικά από όλα τα κανάλια, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, και ένα μέρος της συνέντευξης τύπου, της μίας συνέντευξης τύπου, του αρχηγού του κόμματος. Προφανώς τα μεγάλα κόμματα μεταδίδεται ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη. Στα μικρότερα δεν υπάρχουν και τόσες ερωτήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εκεί όπου παρατηρούνται οι χρόνοι εκπροσώπησης των κομμάτων και καταγράφονται, αναλογικά είναι τα χρονικά περιθώρια.
4: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση στον ελληνικό λαό είναι ότι από ένα πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε και τον εγνωρίζουμε, ξαναπηγαίνουν από πίσω του. Δηλαδή, απορώ και εξίσταμε. Δεν ξέρω τι να πω, τι συμβαίνει.
0: Γιατί απορείτε?
4: Απορώ γιατί έφερε τη χώρα σε αυτή, έταξε πολλά πράγματα, δεν έκανε αυτά τα πράγματα. Π.χ. με το όχι και το ναι για να βγούμε από το από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Σε αυτό που λέτε έχετε
4: και
0: δίκιο.
4: Και πάλι ο λαός τρέχει από πίσω του.
0: Σε αυτό που λέτε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Ότι έταξε πράγματα τα οποία δεν έκανε. Ωστόσο, είναι ο πρώτος που τάζει πράγματα που δεν κάνει?
4: Όχι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσουμε όμως.
0: Να ξυπνήσουμε. Επίσης, έφτασε ο Τσίπρας στη χώρα σε αυτό το σημείο? Γιατί λέτε έφτασε τη χώρα εκεί που την έφτασε. Εάν, να σας το πω λίγο διαφορετικά.
4: Δεν την έφτασε ο Τσίπρας, όλοι την έχουν φτάσει.
0: Να σας το πω, λίγο διαφορετικά. Εάν ο Τσίπρας δεν κέρδιζε, δεν προκαλούσε τις εκλογές όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς και δεν τις κέρδιζε, δεν θα παίρναμε τρίτο μνημόνιο? Θα το αποφεύγαμε?
4: Θα το παίρναμε. Θα το παίρναμε.
0: Αλλά
4: εγώ λέω για τη διαβούλευση που έκανε ο Τσίπρας, γιατί τη διαβούλευση δεν είχε κάνει κανένας άλλος πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά κορόιδεψε έναν λαό και παρόλα αυτά θέλει να ξαναδεί πρωθυπουργός.
0: Εσείς λέτε κορόιδεψε. Υπάρχει κόσμος
4: εγώ λέω κορόιδεψε.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος που λέει, εγώ δεν θα σας πω ούτε ότι κορόιδεψε, ούτε ότι δεν κορόιδεψε. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι τουλάχιστον ο Τσίπρας πήγε και διαπραγματεύτηκε. Έχασε βέβαια. Δεν κέρδισε.
4: Τι να πω. No comments που λένε.
0: Όχι, προσέξτε. Η μία άποψη είναι αυτή που λέτε εσείς. Υπάρχει και άλλη άποψη. Ότι όταν όλοι σήκωναν τα χέρια ψηλά για αυτά που οι ίδιοι είχαν κάνει και είχαν οδηγήσει στη χώρα εκεί που την οδήγησαν, αυτός τουλάχιστον πήγε και διαπραγματεύτηκε. Σε αυτόν τι έχετε να πείτε? Δεν το έκανε.
4: Εγώ έχω να πω ότι...
0: Προσέξτε, δεν παίρνω το μέρος του Τσίπρα, σας λέω
4: και
0: την άλλη άποψη.
4: Μάλιστα.
0: Και επίσης, εγώ θα σας πω και το άλλο σκεπτικό. Όλοι ζητάνε μία δεύτερη και μία τρίτη ευκαιρία. Γιατί να μην την έχει ο Τσίπρας? Δικαίωμά του δεν είναι? Στην τελική δεν υποχρεώνει κανένα να τον ψηφίσει.
4: Γι' αυτό έχουμε καταντήσει τη χώρα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Γιατί θέλουμε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
0: Σας υπενθυμίζω.
4: Όταν μία μηχανή χαλάσει, χάλασε. Πάει για πέταμα. Πάει ανακύκλωση.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν η μηχανή του αυτοκινήτου μου χαλάσει, επειδή δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλο, θα τη φτιάξω. Θα τη δώσω μία δεύτερη ευκαιρία.
4: Όχι, ενώ αν χαλάσει δεν φτιάχνεται, αυτό εννοώ.
0: Πάντως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πήγε στο ειδικό δικαστήριο, σύρθηκε στο ειδικό δικαστήριο και αείμνηστη πλέον έτερη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ήταν λάθος η επιλογή τότε του να παραπενθεί ένας πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο, επέστρεψε, ξαναζήτησε, έχασε βέβαια, δεν κέρδισε.
4: Τι να πω, no comments που λένε.
0: Όχι, προσέξτε, η μία άποψη είναι αυτή που λέτε εσείς. Υπάρχει και άλλη άποψη, ότι όταν όλοι σήκωναν τα χέρια ψηλά για αυτά που οι ίδιοι είχαν κάνει και είχαν οδηγήσει στη χώρα εκεί που την οδήγησαν, αυτός τουλάχιστον πήγε και διαπραγματεύτηκε. Σε αυτόν τι έχετε να πείτε? Δεν το έκανε?
4: Εγώ έχω να πω ότι...
0: Προσέξτε, δεν παίρνω το μέρος του Τσίπρα, σας λέω
4: να, και, σας την, καταλαβαίνω,
0: και την άλλη άποψη.
4: Μάλιστα.
0: Και επίσης, εγώ θα σας πω και το, και το άλλο σκεπτικό. Όλοι ζητάνε μία δεύτερη και μία τρίτη ευκαιρία, γιατί να μην την έχει ο Τσίπρας? Δικαίωμά του δεν είναι? Στην τελική δεν υποχρεώνει κανένα να τον ψηφίσει.
4: Γι' αυτό έχουμε καταντήσει τη χώρα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Γιατί θέλουμε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
0: Σας υπενθυμίζω.
4: Όταν μια μηχανή χαλάσει, χάλασε. Πάει για πέταμα. Πάει για ανακύκλωση.
0: Α, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν η μηχανή του αυτοκινήτου μου χαλάσει, επειδή δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλο, θα τη φτιάξω. Θα τη δώσω μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Όχι, ενώ αν χαλάσει, δεν φτιάχνεται. Αυτό εννοώ.
0: Πάντως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πήγε στο ειδικό δικαστήριο, σύρθηκε στο ειδικό δικαστήριο,

0: Και επίσης, εγώ θα σας πω και το άλλο σκεπτικό. Όλοι ζητάνε μία δεύτερη και μία τρίτη ευκαιρία. Γιατί να μην την έχει ο Τσίπρας? Δικαίωμά του δεν είναι? Στην τελική δεν υποχρεώνει κανένα να τον ψηφίσει.
1: Γι' αυτό έχουμε καταντήσει τη χώρα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Γιατί θέλουμε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
0: Σας υπενθυμίζω.
1: Όταν μία μηχανή χαλάσει, χάλασε. Πάει για πέταμα. Πάει για ανακύκλωση.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν η μηχανή του αυτοκινήτου μου χαλάσει, επειδή δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλο, θα τη φτιάξω. Θα τη δώσω μία δεύτερη ευκαιρία.
1: Όχι, ενώ αν χαλάσει δεν φτιάχνεται, αυτό εννοώ.
0: Πάντως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πήγε στο ειδικό δικαστήριο, σύρθηκε στο ειδικό δικαστήριο και αείμνηστη πλέον έτερη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ήταν λάθος η επιλογή τότε του να παραπεμφθεί ένας πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο, επέστρεψε, ξαναζήτησε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και την κέρδισε. Μη σας κάνει λοιπόν τίποτα εντύπωση?
1: Για τον ελληνικό λαό όχι, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Γιατί, συγγνώμη, στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα?
1: Στο εξωτερικό, στη Βουλή του Εξωτερικού, που δεν είναι 300, με πολύ μεγάλο
0: ο αριθμός μου είναι άλλο ζήτημα.
1: Πολύ λιγότερη.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε πάει ο Μπλεκ με τα κέρατα και το όπλο να μπει στο Καπιτόλιο όταν εξελέγει ο Μπάιντεν για να υποστηρίξει τον Τραμπ, τα θυμάστε? Και ο Τραμπ ήρθε και επανεξελέγει. Μια χαρά έχουν όλοι τη δεύτερη ευκαιρία τους και μπορεί και την τρίτη.
1: Εγώ είμαι κατά αυτής της άποψης πάντως. Εάν δεν είσαι ικανός για την πρώτη φορά, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Για να μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί να μην έχεις τη δεύτερη και να μην έχεις και την τρίτη μετά. Και γιατί να μην έχεις την τρίτη και να μην πας στην τέταρτη.
0: Γι' αυτό στην Αμερική έχουν βάλει κόφτη στις δύο. Εμείς ούτε αυτό δεν κάνουμε.
1: Αυτό είναι το λάθος μας. Επίσης βλέπω ότι τον ελληνικό λαό να είναι πολύ καταπιεσμένος και ακούω συνέχεια και μου λένε βέβαια ότι συνέχεια αυξάνονται τα τρόφιμα, το πετρέλαιο, η βενζίνα. Αντιθέτως εδώ τώρα στην Αγγλία που είμαι πέφτουν το πετρέλαιο, η βενζίνα πέφτει συνέχεια. Κάθε εβδομάδα βλέπω και μονάδα κάτω και δεν ξέρω το γιατί.
0: Γιατί πέφτει εκεί και δεν πέφτει εδώ?
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρετε μέσα σας γιατί.
1: Ναι, ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω. Εντάξει. Απλώς δεν θέλω να το...
0: Εντάξει, είδατε.
1: Να μην παρακτραπούμε.
0: Είδατε.
1: Ναι. Οπότε, εγώ είμαι της άποψης ο λαός θα πρέπει να επαναστατήσει, εννοώ, αλλά πώς θα επαναστατήσει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν έχουμε ένα κολοκοτρόνι.
0: Α, τέτοιου είδους επανάσταση.
1: Ναι, εννοώ επανάσταση, εσωτερική επανάσταση, όχι για εξωτερική, εσωτερική. Πρέπει να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο να μας ταρακουνήσει και να δούμε αυτή τη μεγάλη διαφορά από αυτά τα τόσα
0: υπάρχει
1: χρόνια που μας ακολουθούν. Ορίστε.
0: Υπάρχει. Στον πολιτικό βίο εννοώ.
1: Υπάρχει, πιστεύω, αλλά δεν είναι ώρα ακόμα. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Έχετε κάτι στο μυαλό σας δηλαδή?
1: Έχω κάτι στο μυαλό μου, ναι, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο καιρός γαρεγγείς.
0: Α, ο καιρός, μάλιστα. Κάπου πάει το μυαλό.
1: Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να συμφωνώ ή να διαφωνώ. Ακούω την άποψή σας.
1: Συμφωνείτε με την άποψή μου δηλαδή?
0: Όχι, την ακούω την άποψή σας. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας, δεν θεωρώ ότι θα έρθει ποτέ η ώρα του.
1: Θα έρθει όταν

0: ο Έλληνας σφιχτεί εκεί που δεν πάει άλλο, τότε ξεκινάει η επανάσταση.
1: Πιστεύετε ότι πάει κι άλλο?
0: Ναι. Γιατί τώρα είναι στο, έχει, είναι στο μισό ζήψιμο. Πρέπει να πάει το ολόκληρο ζήψιμο.
1: Έχει τόσο πολύ.
0: Ναι, πρέπει να πάει και στο άλλο ζήψιμο, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει να φάει ή δεν θα έχει να δώσει γάλα στο παιδί του,
1: ξέρετε, υπάρχουν
0: τότε
1: άνθρωποι
0: δεν θα σκεφτεί κομματικά, ούτε...
1: Υπάρχουν άνθρωποι που και τώρα δεν έχουν να φάνε και να δώσουν γάλα στο παιδί τους.
0: Ναι, αλλά αυτή δεν είναι... Το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού.
1: Και συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή της απόλυτης εξαθλίωσης, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας θα σώσει τη χώρα?
0: Γιατί τότε θα ξυπνήσει το αίσθηχτο της επιβίωσης και όχι το αίσθηχτο της μίζας.
1: Θα πέσουν οι τιμές και θα αυξηθούν οι μισθοί.
0: Όχι, καταλαβαίνετε πώς μιλάω. Δεν θα τρέχουν από πίσω για τον κάθε βουλευτή και τον κάθε Τσίπρα και Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί καλάζουν.
1: Νομίζω ότι είστε πολύ ρομαντικός.
0: Καλάζουν και τρέφονται.
1: Νομίζω ότι είστε πολύ ρομαντικός. Ξέρετε κάποιον πολιτικό που να μην ζει καλά?
0: Όχι. Όλοι ζουν καλά. Όλοι ζουν καλά. Αλλά το θέμα είναι να νοιάζονται για τους έξω. Αυτοί νοιάζονται για τους ίδιους.
1: Μάλιστα.
0: Για τους 300. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά πότε όμως η έξω θα φτάσει και ο κόμπος στο χτένι που λένε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γερμανόλη.
1: Γεια σας.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Και ο κύριος Κωνσταντίνος από το Ελληνικό. Τελευταία γραμμούλα για απόψε. Ελάτε κύριε Κωνσταντίνε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πραγματάκια σχετικά με τις εκλογές και σχετικά με όλα αυτά που ακούγονται.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνουν, έτσι γίνουν σε ένα χρόνο.
2: Εντάξει.
1: Ναι, όχι, το λέω έτσι για την οικονομία της συζήτησης.
2: Ναι, ναι, απλά προετοιμάζουν το έδαφος.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, σχετικά με τον Τσίπρα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι η δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία την είχε γιατί βγήκε δύο φορές ο Τσίπρας.
1: Είναι η τρίτη.
2: Αυτή η προσπάθεια που κάνει θεωρητικά είναι η τρίτη.
1: Να.
2: Προσωπικά έχω μια σκέψη. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά είναι μια σκέψη.
1: Προφανώς.
2: Μήπως τον καλέσανε στο παιχνίδι από το Μαξίμου, γιατί όλο το κυβερνητικό σχήμα αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει τρόπο να επιβιώσει και να βρει τρόπο να τη γλιτώσει από αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό.
1: Και άρα να τον καλέσει στο Μαξίμου ώστε να γίνει τι?
2: Να μην πάρει τη δεύτερη θέση η Καριστιανού. Πάρα πολύ απλή σκέψη.
1: Ωραία.
2: Είναι η μόνη που μπορεί να προχωρήσει και να πάει παραπέρα την Ελλάδα. Είναι η μόνη η οποία είναι αγνή και είναι η μόνη που η οποία στάθηκε στα πόδια της απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει διαλύσει τους Έλληνες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Είναι έτοιμη η κυρία Καριστιανού για να παράξει πολιτική?
2: Αυτή τη στιγμή κάνει την προσπάθειά της.
1: Ναι, εννοείται. Δεν διαφωνώ για την προσπάθεια.
2: Συγγνώμη, οι άλλοι που είναι έτοιμοι και είναι έμπειροι πολιτικοί, οι πολιτικοί που έχουν χαράξει και έχουν ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, πού την έχουν?
1: Είδαμε και τι κάνανε. Αυτό, αν ακούγατε την εκπομπή από την αρχή.
2: Όχι, δεν την άκουσα.
1: Ναι, αν ακούγατε την εκπομπή από την αρχή, θα ακούγατε ότι ένας από τους προβληματισμούς που βάζουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες είναι αυτός. Και το λένε και πολλοί συμπολίτες μας. Ότι είδαμε και από τους πολιτικούς.
2: Επίσης θέλω να πω άλλα δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
2: Ένα όσον αφορά τα γκάλοπ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάθε Έλληνας, το διπλανό του, τον γείτονα, τον συνάδελφό του, όσους τέλος πάντων γνωρίζει. Πιστεύει κανείς ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει 30%? Εγώ δηλαδή μου είναι αδιανόητο.
1: Το 30%.
2: Αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός, το οποίο είναι ανεπανάληπτο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όλα αυτά.
1: Έχει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή στο 28%, το οποίο όμως είναι
2: ωραία,
1: με το μισό λεπτό, το οποίο είναι με την αναγωγή.
2: Ναι, υπάρχει περίπτωση να πιστεύει ο Έλληνας ότι ο Τσίπρας παίρνει 15% και ότι παίρνει 28% η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Και ποιος το λέει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι γνήσιες, είναι αληθινές?
1: Έχετε εσεί. Μισό λεπτό. Έχετε εσεί στοιχείο ότι δεν είναι?
2: Όχι, εγώ ρωτάω του γύρω μου. Ρωτάω του γύρω μου και δεν βλέπω κανέναν.
1: Ο καλύτερο τρόπο για να αποδειχθεί αν είναι ή δεν είναι αληθινή. Πραγματικέ. Για το αν είναι αξιόπιστε ή όχι, ο μόνο τρόπο. Για να γνωρίζουμε, θα είναι η απάντηση που θα δοθεί όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό τα αποτελέσματα βγαίνουν από τη Singular Logic και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό
1: λοιπόν, επειδή το έχω ξανακούσει, αυτό που έχω ξανακούσει είναι εντελώς λάθος. Η Singular Logic είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διεκπαιρέωση μηχανογραφικά και ηλεκτρονικά πλέον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν βγάζει Singular Logic τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών με την Singular Logic.
2: Δεν θα ήθελα να διαφωνήσω, αλλά...
1: Δεν είναι θέμα αν θέλετε. Μισό λεπτό. Επειδή εγώ είμαι στα μέσα 35 χρόνια.
2: Ναι, δεν το αφιζητώ αυτό.
1: Και όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου, δεν υπήρχε ούτε κινητό τηλέφωνο, ούτε υπολογιστής.
2: Το κατανοώ, αλλά τέλος πάντων...
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών βγάζει πάντα τα αποτελέσματα και το πρωτοδικείο επικυρώνει τα αποτελέσματα. Προφανώς χρειάζεται μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται όλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, το αν λέγεται Singular Logic ή αύριο θα λέγεται κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Τα πολλά τελευταία χρόνια είναι Singular Logic. Δεν βγάζει τα αποτελέσματα η Singular Logic.
2: Επειδή είστε χρόνια στη δημοσιογραφία, θέλω να πω το εξής. Το 2000, όταν γίνονταν οι εκλογές, προηγούταν η Νέα Δημοκρατία. Και το βράδυ ήταν έτοιμοι να...
1: Όχι, δεν ήταν έτοιμοι, πανηγυρίζανε.
2: Ναι, ναι.
1: Η διαφορά όμως ήταν πολύ μικρή.
2: Το πρωί όταν ξυπνήσαμε, επειδή ήρθε κάποιος σάκος με 270.000 ψήφους ομογενών του εξωτερικού, ή και το Πασόκ.
1: Όταν υπάρχουν τόσο μικρές διαφορές, είναι πολύ λάθος.
2: Δεν ξέρω αν κατανοείτε τι θέλω να πω.
1: Ότι
2: δηλαδή, ακόμα και στην Αμερική, που θεωρητικά λειτουργεί πολύ σε πολύ.
1: Ότι έγινε μαγείρεμα λοιπόν τότε.
2: Έχουν γίνει και εκεί. Δεν έχει φτάσει ο Τραμπ, ας πούμε.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Αν λοιπόν τότε έγινε μαγείρεμα για να βγει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν παρουσίασε στοιχεία?
2: Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν.
1: Από ποιον? Ποιος αμφισβήτησε το αποτέλεσμα? Κανένας.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία τότε. Που με τα 270.000 ψήφους που είχε φέρει τότε ο... Πώς τον λέγανε, ο Σκανδαλίδης. Ποιος ήταν που είχε φέρει?
1: Γιατί
2: από το εξωτερικό.
1: Γιατί πήγε ο Σκανδαλίδης και έφερε ψήφους?
2: Αυτός είχε πάει στους ομογενείς στο εξωτερικό και υποτίθεται ότι ψηφίσταν αυτοί και φέρανε 270.000 ψήφους και με αυτούς τους ψήφους βγήκε το πρώτο.
1: Άρα τότε υπήρξε νοθεία, λέτε?
2: Φυσικά, γιατί η πρώτη φορά είναι που θα γίνει νοθεία στην Ελλάδα.
1: Εντάξει. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, ούτε έχει καταγγελθεί επισήμως ποτέ, ούτε έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπήρξε νοθεία σε εκλογικό, σε εκλογική αναμέτρηση.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εδώ είχαν φτάσει κάποτε να ψηφίζουν και τα δέντρα. Τις εκλογές, οι οποίες ονομάστηκαν και εκλογές βίας και νοθείας.
1: Ποιες ήταν αυτές, θυμάστε?
2: Το 60 πότε ήταν.
1: Τώρα έχουμε 2026.
2: Ναι, θέλω να πω ότι γιατί λέτε ότι ποτέ δεν έχουν γίνει.
1: Όχι, σας μιλώ από τη μεταπολίτευση και μετά.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
1: στο 60.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτά που ήθελα να πω είναι σε γενικές γραμμές ότι για τους Έλληνες ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή, επειδή κατά τη γνώμη μου όλο το πολιτικό σύστημα είναι μαζί, διαφωνούν για να δείξουν κάτι προς τα έξω, όλοι κάνουν τα ίδια, όλοι ψηφίσαν τα μνημόνια, όλοι διαχειρίζονται τη χώρα.
1: Όλοι δεν ψηφίσαν τα μνημόνια.
2: Όλοι, ποιος δεν το ψήφισε?
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ψήφισε.
2: Τέλος πάντων,
1: πάντων. Εγώ δεν είμαι ΚΚΚΑ.
2: Ούτε κι εγώ.
1: Αλλά όταν λέτε όλοι...
2: Τι πλειονότητα, τώρα μην κάθισουμε να...
1: Όχι, μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό.
2: 5%.
1: Μισό λεπτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισε μνημόνια. Γι' αυτό και παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα.
2: Ναι, για μένα η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα αξιοπρεπές άτομο.
1: Καταλαβαίνετε, βλέπετε οποίο... λοιπόν, εγώ δεν ούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζω, απλά σας δείχνω ότι δεν είναι όλοι.
2: Ναι, θέλω να πω η πλειονότητα. Όταν λέμε όλοι εννοούμε η πλειονότητα. Δεν θα το διηλύσουμε τώρα τον κόνο. Όταν είναι από τους 300 ας πούμε οι 280, εντάξει τώρα δεν είναι όλοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή όλοι αυτοί που κυβερνήσανε τέλος πάντων, να το πάμε διαφορετικά, όλοι αυτοί που κυβερνήσανε...
1: Αυτοί που κυβερνήσανε να ψηφίσανε μνημόνια προφανώς.
2: Ναι, και εφαρμόσανε νόμους και λειτουργούν σε μια χώρα, λες και είναι η δικιά τους περιουσία.
1: Συγγνώμη, μόνοι τους βγαίνουν. Κύριε Κωνσταντίνε, μόνοι τους εκλέγονται.
2: Ναι, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο μέχρι σήμερα. Όταν ο Τσίπρας υποσχέθηκε και είχε βγει ως νέος ότι θα κάνει κάτι άλλο...
1: Και σας ξαναλέω λοιπόν, και μισό λεπτό.
2: Πήγε προς τα εκεί.
1: Πολύ ωραία. Και όταν ο Τσίπρας... Και όταν ο Τσίπρας...
2: Μόνο μία διέξοδο.
1: Και όταν... Όχι, μισό λεπτό. Και όταν ο Τσίπρας απέτυχε, ο Κωνσταντοπούλου έφυγε, ο Λαφαζάνης έφυγε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν ψήφισε, γιατί δεν πήγε ο κόσμος εκεί?
2: Αυτό δεν μπορώ να το
1: και
2: ξέρω.
1: Πήγε στο Μητσοτάκη. Που είχε ψηφίσει τα μνημόνια.
2: Γιατί ίσως πίστεψε ότι θα κάνει κάτι άλλο, αλλά τελικά...
1: Βλέπετε λοιπόν.
2: Ναι, αλλά... Ο τρόπος που κυβερνείται η χώρα, γιατί τώρα είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Γιατί λειτουργεί υπό όρους μαφίας.
1: Άρα τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αύριο, αν γίνουν εκλογές, θα βγει η κυρία Χριστιανού?
2: Ελπίζω να ξυπνήσει ο κόσμος, ελπίζω να δει τι διέξοδο έχει και ελπίζω να αποτάξει αυτό το πολιτικό σύστημα που έχει φέρει τη χώρα εδώ. Και δεν είναι το οικονομικό, είναι και οι ηθικές αξίες που έχουν καταργηθεί, έχουν καταληθεί οι θεσμοί.
1: Πάντως το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί...
2: Η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα, ο λαός δεν μπορεί να κουμπίσει πουθενά.
1: Ναι, πάντως το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο είναι το οικονομικό.
2: Είναι σαφώς. Mm. Αλλά αν δεν λυθούν και τα άλλα προβλήματα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν κάνει πολλές φορές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν μπορεί να δοκιμάζεις να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό.
1: Δεν σας κλείνω. Είναι παρά ένα και πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Ευχαριστώ.
2: Κατανοητό. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γιώργος Ζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Βουτσάνο ρίτερα και Γιάννης Χαραγευρέκης στην αρχή, κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένα Χατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε, να περάσετε καλά όσο καλύτερα γίνεται. Ηρεμία, ψυχραιμία. Τάξη ασφαλεία. Δευτέρα πρώτο θεωζόμαστε καλά. Στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: 97,8.
1: Μια χαμένη Κυριακή, δάκρυα γυαλί είχα πάρει.

η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι.

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέρασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη.